Παναγία η Ελαιοβρύτισσα ή Δοχιάρισσα. Στη βασιλική και μεγαλόπρεπη μονή του Βατοπεδίου βρίσκουμε και τη σεπτή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας γνωστής ως Ελαιοβρύτισσας. Είναι παλιά εικόνα και ανήκει στον 14ο αιώνα με αργυρό επενδύτη της ίδιας εποχής. Οι διαστάσεις της είναι 28 επί 22 εκατοστά. Βρίσκεται στο δοχείο της μονής. Από εκεί μεταφέρεται στο καθολικό την Παρασκευή της Διακαινησίμου, η μέρα κατά την οποία εορτάζει. Με την εικόνα αυτή συνδέεται όσος Γενάδιος, ο δοχιάρης της μονής αυτής, ο οποίος αγωνιζόταν στην ησυχία του κελιού του και του δοχείου του, με σωματικούς και πνευματικούς αγώνες. Έτσι, πετύχαινε τις αναβάσεις της ψυχής και προχωρούσε από δόξα σε δόξα με την αδιάλυτη προσευχή και αναδείχθηκε σκεύος εκλεκτό, δεκτικό των δωρεών της Θείας Χάρης και ακυλίδωτο έσωπτρο των μυστικών ελάμψεων. Με ένα λόγο, είχε την αγγελική και μακάρια ζωή, η οποία είναι αρχή και προήμιο της αιώνιας ζωής κατά τον Θεσσαλονίκης Θείο Γρηγόριο.

Στις μέρες του αξιώθηκε να ειδεί το παράδοξο θαύμα το οποίο η Θεοτόκος ενήργησε. Όταν ο Όσιος Γενάδιος ήταν δοχιάρης της Μονής Βατοπεδίου, κάποιο χρόνο παρουσιάστηκε μεγάλη έλλειψη λαδιού, ώστε έμεινε μόνο ένα πιθάρι. Ο Όσιος σκέφτηκε να φυλάξει το τελευταίο αυτό λάδι για την καντήλα της Εκκλησίας, για τους Αγίους, οι οποίοι μπορούν να το ευλογήσουν και να πολλαπλασιαστεί. Αν έδινε και τους μοναχούς, κάποια μέρα θα τελείωνε και οι μοναχοί θα βρισκόταν πάλι χωρίς λάδι. Γι' αυτό άρχισε να τους το στερεί, γιατί τους ήταν απαραίτητο για τα εξαντλημένα σώματά τους από τις στερήσεις και τις μεγάλες νηστείες. Ο καθηγούμενος της Μονής, άνθρωπος των πνευματικών σκαμάτων, της προσευχής και της εμπιστοσύνης στη βοήθεια της Παναγίας, της τροφού των Αγιοριτών, παρακάλεσε τον Όσιο Γενάδιο να μην σταματήσει την παροχή λαδιού στους αδερφούς μοναχούς και για τα άλλα θα φροντίσει η Παναγία, στο όνομα της οποίας είναι αφιερωμένη η Μονή. Ο Δοχιάρης έκανε υπακοή στην παράκληση του καθηγουμένου. Κάποια μέρα, όταν ο Όσιος Γενάδιος νόμιζε ότι θα βρει το πιθάρι του λαδιού άδειο, βρήκε αυτό απέναντίας γεμάτο και μάλιστα τόσο πολύ, ώστε το λάδι αφού ξεχύλισε έτρεχε έξω από τη Λάρνακα και από την πόρτα του δοχείου της ελαιαποθήκης. Ο Όσιος θαύμασε για την ελαιοβρυσία και για την αγάπη της Παναγίας στη Μονή της. Τότε όλοι δόξαζαν το Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία με τέτοια μητρική αγάπη φροντίζει για αυτούς που την τιμούν, και με όλη τους την ψυχή την ευχαρίστησαν εμπρός σε αυτή την εικόνα της, η οποία βρισκόταν και τότε στο δοχείο. Από τότε, η Αγία εικόνα της Παναγίας Ελαιοβρύτισσας αμετακίνητα βρίσκεται στο ίδιο δοχείο και εκπέμπει θαυμάσια και ανέκφραστη ευωδία. Μερικοί δε εμφαντικότερα καλούνε την Αγία εικόνα Δοχιάρισσα. Η Μονή Βατοπεδίου είχε αποκτήσει τη δική της Δοχιάρισσα ή Ελαιοβρύτισσα. Δοχιάρης καθημερινά φροντίζει να είναι αναμένο το καντήλι της Παναγίας από ευγνωμοσύνη για τις πολλές της δωρεές στη Μονή.

Παναγία η Ελεούσα. Αξιοσημείωτη εικόνα της Παναγίας του Βατοπεδίου είναι της Παναγίας της επικαλουμένης Παντάνασας ή Ελεούσας. Ανάγεται στον 15ο ή 17ο αιώνα. Τη συναντάμε στο αριστερό προσκυνητάρι του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου. Είναι αρχαία εικόνα, στις οποίας στο ωραίο χρυσοκέντητο επένδυμα είναι γραμμένη ελληνικά η επωνυμία Ελεούσα. Είναι βρεφοκρατούσα, αριστεροκρατούσα, με βλέμμα αυστηρό και χαρακτηριστικά γυναίκας μητέρας, μεγάλη σε ηλικία. Το φωτοστέφανο του Κυρίου και της Παναγίας είναι από σμάλτο. Η θαυματουργή εικόνα έχει πολύ χάρη και δική της ιστορία. Η σεπτή εικόνα υπήρχε εντετυχισμένη και καλυμμένη εντός Οθωμανικού τέμενους, όπερ πρότεραν ήταν Βυζαντινό ναό στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τις αναστηλωτικές εργασίες του 1893, οι χριστιανοί τεχνίτες ανακάλυψαν την εικόνα και αγοράσαντες ή υπεξαιρέσαντες επώλυσαν εις τον οικονόμο Σοφρόνιον, ως τις διέμενεν εν το εν γαλατά της Κωνσταντινούπολεως μετόχιο της Κήτης του Αγίου Ανδρέα. Όταν ήλθε στην Ελλάδα, ο Σοφρόνιος την έφερε και τη δόρισε στη Σκήτη. Από τη Σκήτη, του Σεράι που ανήκει στη Μεγάλη Μονή του Βατοπεδίου, μεταφέρθηκε στην Κυρίαρχη Μονή. Στη Σκήτη ήταν τοποθετημένη κοντά στο δεύτερο τυχόκτιστο κύωνα και αμέσως μετά την είσοδο στα αριστερά του εισερχομένου. Είναι ένθρονη και περιστοιχίζεται από δύο αγγέλους σε στάση δουλικού σεβασμού.

Η Παναγία Παντάνασα τιμωρεί μάγο. Η θαυματουργή εικόνα της Παντάνασας είναι του 17ου αιώνα και βρίσκεται αναρτημένη στο αριστερό προσκυνητάρι του Ανατολικού Κίωνα του Καθολικού. Είναι εμπλουτισμένη με το χάρισμα της θαυματουργίας από την πλούσια σε χαρίσματα Παναγία. Αυτό αποδεικνύεται από το εξής περιστατικό. Κάποια μέρα ένας νέος μπήκε στο ναό και πηγαίνοντας να προσκυνήσει την Αγία εικόνα της Παντάνασας, ταράχθηκε στη θέα του η παντογνώστρια Παναγία. Το θείο πρόσωπο της Θεοτόκου στην εικόνα της άστραψε ξαφνικά και μια αόρατη δύναμη τον έριξε κατά γης. Η Παναγία Παντάνασα δελήχθηκε το βέβυλο ασπασμό του νέου και του έδειξε την αποστροφή της και τον αποτροπιασμό της. Όταν συνήλθε ο νέος από το δυσάρεστο για αυτόν θαυμαστό γεγονός, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες και τους είπε ότι ζούσε μακριά από το Θεό και ασχολούταν με την μαγεία, γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος τον αποστράφηκε. Η θαυμαστή επέμβαση της Παναγίας συνέτησε τον νέο και τον έπεισε ότι στο Θεό υπάρχει μόνο η αλήθεια. Αυτός είναι ο μόνος παντοδύναμος τον οποίο υπακούουν και τρέμουν εμπρός του και αυτά τα δαιμόνια. Αυτό το θαύμα συνετάραξε ψυχικά τον νέο, ο οποίος άλλαξε ριζικά ζωή και αναθεώρησε τις σκέψεις του για τη μαγεία και τη θλιβερή επίδραση που ασκεί πάνω στους ανθρώπους η ενασχόλησή τους με τις μαγικές πράξεις και τους δαίμονες. Η θαυματοτόκος εικόνα της Παντάνασας έχει και τούτο το ιδιαίτερο χάρισμα από το Θεό, να θεραπεύει την επάρατη ασθένεια του καρκίνου. Αναρρύθμιτοι καρκινοπαθείς έχουν θεραπευθεί στις μέρες μας, ύστερα από παράκληση που ψάλθηκε εμπρός στην Αγία εικόνα της Παναγίας Παντάνασας.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεσυτησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψει απεμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρίου σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινό σου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκο πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκο εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, έτσι το όκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίο σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών,

0: πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις την χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ασημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διώθησε οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ει οφυλάσσον σε. Ιδούν ει τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών,

0: και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζουμε ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκησιν Αμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
3: αιωνία ενήμια,
2: ορθοδόξους αρχιερείς,
3: αιωνία.
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 22228.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
8: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
9: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
10: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Για το παμέγιστο και χαρμόσυνο αυτό γεγονός του Ευαγγελισμού έχουμε σταθερές και βέβαιες πληροφορίες. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει με ακρίβεια το γεγονός. Όπως φαίνεται σαφώς από τις φράσεις του Λουκά, και η μήτηρα αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής, ο Ευαγγελιστής από το στόμα της ίδιας της Θεοτόκου είχε τις πληροφορίες για την περιγραφή των γεγονότων. Του οφείλουμε λοιπόν μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αν και ιατρός στο επάγγελμα, ήταν και σπουδαίος ιστορικός και τις πληροφορίες που μας δίνει στο Ευαγγέλιο του τις κατοχυρώνει πάντοτε και ιστορικά. Μόνο από το Λουκά αποκτούμε σαφή γνώση του γεγονότος του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον. Είναι η φανέρωση του απαιώνος μυστηρίου. Ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο και πιο χαρμόσυνο γεγονός. Αυτό που είχε προϋπεί ο ίδιος ο Θεός στον κήπο της Εδέμ, αυτό που προανήγγυλαν οι προφήτες και ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη για την έλευση του Μεσσίου, τώρα πραγματοποιείται. Είχε έλθει το πλήρωμα του χρόνου. Σήμερον άπασα κτήσεις αγάλεται. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είχε προηγηθεί κατά τρόπον θαυμαστό η σύλληψη υπό της Ελισάβετ, συγγενούς της Θεοτόκου, του προδρόμου. Το ευλογημένο ζεύγος, Ζαχαρίας και Ελισάβετ, είσαι ανάτεκνη και προκεχωρημένης ηλικίας. Ο Θεός αμείβει τις προσευχές τους και η Ελισάβετ, εξαδέλφη της Παρθένου, συλλαμβάνει σε μεγάλη ηλικία τον πρόδρομο Ιωάννη. 6 μήνες μετά από την εμφάνιση του Αγγέλου στην Ελισάβετ, που της ανήγγειλε το χαρμόσυνο γεγονός ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό, ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μεταβαίνει σε ένα σπίτι πτωχό της πόλεως Ναζαρέτ, όπου κατοικούσε η Παρθένος Μαρία. Είχε μνηστευθεί, όπως προείπαμε, τον Ιωσήφ, άνδρα δίκαιο, ευσεβή και προκεχωρημένης ηλικίας, μετά την αναχώρησή της από τον ναό. Και είχε κατοικήσει στη Ναζαρέτ, μια πόλη μικρή, που επρόκειτο να γίνει ξακουστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Πριν η Παρθένος Μαρία μεταβεί στο σπίτι του μνήστορος Ιωσήφ, εδέχθη την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που της ανήγγειλε το μεγάλο γεγονός ότι αυτή θα ήταν η μητέρα του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού. «Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλει ο Άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού, εις πόλην της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ».

Ο Αρχάγγελος προσφωνεί την Παρθένο Μαρία με τις λέξεις «χαίρε και χαριτωμένη». Λένε πολλά οι δύο αυτές λέξεις. Η λέξη «χαίρε» προδηλώνει ότι το μήνυμα που της φέρνει είναι πρόξενος με γης της χαράς, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για ολόκληρη την οικουμένη. Η προσφώνηση και χαριτωμένη που είπε ο Αρχάγγελος στην Παρθένο Μαρία φανερώνει όλο τον πλούτο των αρετών της, όλη την ομορφιά της ψυχής της, όλη την αγιότητα που είχε και πρώτου Ευαγγελισμού. Γεμάτη με χάριτες, αγνή και κατάλευκη. Κρυστάλλινη η καθαρότητά της, άσπηλη και αμόλυντη, μοναδική γυναίκα. Θα μπορούσε ποτέ ο Χριστός να σαρκωθεί από αίματα αμολυσμένης γυναίκας? Μόναχα μία διέθετε αυτή την πλήρη καθαρότητα. Μέσα από τόσες γυναίκες της τότε εποχής διαλέχθηκε η Παρθένος Μαρία. Αυτή κατέστη σκεύος της εκλογής. Αυτή είχε προεκλεχθεί εκ πασών των γενεών από τη Θεία Πρόνοια να υπηρετήσει το έργο της σωτηρίας. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε «χαίρε και χαριτωμένη». Στη συνέχεια ο άγγελος της είπε «ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Αυτή η διαβεβαίωση του αγγέλου ότι ο Κύριος είναι μαζί της είναι η ωραιότερη διαβεβαίωση. Ο Θεός της επεφύλαξε το μεγάλο προνόμιο να είναι μαζί της. Όπως αναφέρει δε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν ήταν απλώς μαζί της ο Θεός, αλλά θα γινόταν η μητέρα του Θεού. Θα αναδειχθεί η κατοικία του λυτρωτού, ο ερχομός του οποίου θα αποτελέσει το πιο μεγάλο νέο που θα έχει συντελεστεί κάτω από τον ήλιο. Είναι η κατεξοχήν ευλογημένη. Ευλογημένη σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρξε άλλη γυναίκα. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής, η Παρθένος Μαρία διαταράχθη από την εμφάνιση του Αρχαγγέλου και μέσα της διαλογίζεται ποιος είναι ο σκοπός αυτού του χαιρετισμού που της απίφθινε ο άγγελος. Η δε ιδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διαλογίζεται ποταπόσι ο ασπασμός ούτος. Καταρχήν ασφαλώς διαταράχθη από τη θέα ανδρικής φυσιογνωμίας. Σεμνή και πάναγνη καθώς ήταν, η εμφάνιση του αγγέλου υπό μορφή ανδρικής φυσιογνωμίας της δημιούργησε μια προσωρινή ταραχή. Και από το θερμό χαιρετισμό που της έκανε, της ήλθαν ασφαλώς σκέψεις ποιος ήταν ο σκοπός αυτού του χαιρετισμού. Ο Αρχάγγελος την καθησυχάζει και είπε ο άγγελος αυτή «Μη φοβού Μαριά».

Μη φοβάσαι, Μαρία. Το μήνυμα που σου φέρνω είναι μήνυμα μεγάλης χαράς, αλλά και εξαιρετικής ευνοίας του Θεού. Έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό. Από τον Θεό προεξελέχθης. Θα είσαι πλέον η μοναδική γυναίκα της παγκοσμίου ιστορίας. Θα γίνεις η μοναδική βασίλισσα ολοκλήρου του κόσμου. Θα είσαι η μοναδική ευλογημένη. Θα γίνεις η γέφυρα δια της οποίας θα κατέβει ο Θεός στη γη. Στη συνέχεια της αναγγέλει ο άγγελος το μέγιστο γεγονός. Και ειδού συλλήψει εν γαστρή και τέξει ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Δηλαδή και ειδού η χάρις η εξαιρετική που δεν την έλαβε ποτέ καμία άλλη γυναίκα και την οποία μόνο εσύ ξιώθεις να λάβεις, θα συλλάβεις στην κοιλία σου και θα γεννήσεις ιό και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Πρωτάκουστη αγγελία και παράδοξη για το ανθρώπινο μυαλό. Θα ψάλει αργότερα η Εκκλησία. Μυστικός η Θεοτόκε, παράδεισος, αγεωργήτος βλαστήσασα Χριστόν. Το απαιώνος μυστήριον ανακαλύπτεται σήμερον. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Αυτός που θα συλλάβεις και θα γεννήσεις δεν θα είναι κοινός άνθρωπος. Θα είναι η εκπλήρωση των προφητών. Θα είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που από τη σάρκα σου γίνεται άνθρωπος. Σύ θα υπουργήσεις το μεγάλο αυτό μυστήριο. Χωρίς συνάφεια ανδρός, αλλά με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος, όπως θα της πει αργότερα, θα γίνει αυτή η υπερφυσική σύλληψη. Θα είναι ένα θαύμα παράδοξο και πρωτάκουστο. Θα τον ονομάσεις Ιησού. Θα είναι ο επιγγελμένος Μεσσίας. Η Παρθένος Μαρία θα γινόταν όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, τη σωτηρίας ημών εργαστήριων. Το αγγελικό μήνυμα είναι μοναδικό και αποδεικνύει τη μοναδικότητα της μορφής της Θεοτόκου. Θα ήταν αυτή που θα γεννούσε τον βασιλέα της δόξης, αυτή που θα γινόταν η βασίλισσα του κόσμου, που θα ήταν στολισμένη με χρυσά ενδύματα και ποικίλα διαδήματα.

Λέγει ο Λουκάς, «Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού». Δηλαδή, αυτός θα είναι μέγας για την αγιότητά του και θα ονομαστεί Υιός του υψής του και θα του δώσει ο Θεός το θρόνο του προπάτορά του, Δαβίδ. Ο Μεσσίας θα ήταν απόγονος του Δαβίδ και ένοξος βασιλεύς. Θα εγκαθίδριε νέο θρόνο του Δαβίδ, όχι εγκόσμιο, αλλά αιώνιο. Όπως λέγει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, όχι της αισθητής και προσκέρου βασιλείας, αλλά της θεϊκής, που θα εξαπλωνόταν σε όλα τα έθνη με τη δύναμη του κηρύγματος. Η βασιλεία του αναμενόμενου Μεσσία δεν θα περιοριστεί μόνο στους απογόνους του Ιακώβ, δηλαδή στον Ισραηλιτικό λαό, αλλά θα προεκταθεί στον καινούριο λαό του Θεού, στο νέο Ισραήλ, ανεξάρτητα από φυλές, εθνότητες και γλώσσες. Η βασιλεία του θα έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Η βασιλεία του θα υπάρχει στην εκκλησία του, που θα δημιουργηθεί, της οποίας κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός και η οποία προεκτείνεται στην αιωνιότητα. Και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος.

Οι επίγειες βασιλείες έρχονται και παρέρχονται. Ο Χριστός θα είναι ο αιώνιος βασιλεύς, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Πάντοτε θα λατρεύετε ως εσφαγμένων αρνίων. Καμία δύναμη, όσο μεγάλη και ισχυρή και αν είναι, δεν θα κατορθώσει ποτέ να εξασθενήσει τη Βασιλεία του Θεού. Αρχηγός της θα είναι ο Χριστός, ο παντοδύναμος Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτός που από άκρα συγκατάβαση για να σώσει το ανθρώπινο γένος σαρκούται εκ των παρθενικών αιμάτων της Παναγίας και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ούκαστε τέλος. Η Παρθένος Μαριάμ, όταν άκουσε το ανθρωπίνως παράδοξο αυτό μήνυμα του Αγγέλου, εξέφρασε συγκρατημένα την απορία της. «Είπε δε Μαριάμ προς τον Άγγελον, πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω? Πώς θα γίνει το πρωτάκουστο και πρωτοφανές αυτό? Πώς θα συλλάβω και θα γεννήσω Υιό, αφού δεν γνωρίζω άνδρα?» Είναι φυσική η έκφραση απορίας της Παρθένου Μαρίας και το ερώτημα προς τον Άγγελο. Ομολογεί η ίδια την παρθενικότητά της. Ακούει άγγελμα μη κατανοητό στο ανθρώπινο μυαλό και ευλόγως ερωτά τον Άγγελο. Λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, η Παρθένος ρωτάει να μάθει πώς θα γίνει αυτό, όχι γιατί είχε ίδια ανάγκη από περισσότερη καθαρότητα, αλλά γιατί είναι νόμος της φύσεως να μην μπορούν να κυοφορήσουν όσες σαν και αυτοί διαλέγουν τη ζωή της Παρθενίας. Αν και απορεί η Παρθένος για την πρωτάκουστη αγγελία, δεν έχει διάθεση ανταρσία στο θέλημα του Θεού. Ζητάει εξηγήσεις για την παράδοξη αγγελία, έτοιμη ψυχικά να υποταχθεί στη βουλή του Θεού και όχι στο δικό της λογικό. Και ο άγγελος της αποκαλύπτει το μυστήριο. «Και αποκριθείς ο άγγελος, είπεν αυτή, πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γεγνόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός του Θεού». Το Άγιο Πνεύμα που θα σε απαλλάξει από το προπατορικό αμάρτημα θα έλθει σε σένα και η δημιουργική δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει για να πραγματοποιηθεί το ακατάληπτο μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού.

Παναγία, Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Και αποκριθείς ο άγγελος, είπεν αυτή, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού». Το Άγιο Πνεύμα που θα σε απαλλάξει από το προπατορικό αμάρτημα θα έλθει σε σένα και η δημιουργική δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει για να πραγματοποιηθεί το ακατάληπτο μυστήριο της αρκώσεως, του Υιού και Λόγου του Θεού. Στη φράση αυτή του Αγγέλου έχουμε τη συνεργασία ολόκληρης της Παναγίας Τριάδος. Ο Πατήρ ευδοκεί. Ο Υιός κατέρχεται και σαρκούται δια των αγνών αιμάτων της Θεοτόκου. Το Πνεύμα το Άγιο επισκιάζει τη Θεοτόκο και έτσι το θαύμα συντελείται με τη συνεργασία ολόκληρης της Παναγίας Τριάδος. Στη δημιουργία του νέου Αδάμ, δηλαδή του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, θα έλθει σαν δημιουργική δύναμη στην Παναγία Παρθένο και θα ενεργήσει κατά μυστικό τρόπο τη σάρκωση. Το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο Υιός, θα κατέλθει προκειμένου να γεννηθεί ως νήπιο από την Παρθένο. Το πρώτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο Πατέρας, σαν δημιουργική δύναμη, θα προσφέρει την προστατευτική του σκέπη και σκιά στην Παρθένο. Θα αναφωνήσει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, «Μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριον, Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Όλα αυτά δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως με την ανθρώπινη λογική. Ήταν μυστήριο και θα παραμείνει μυστήριο. Ο άνθρωπος αδυνατεί να εξερευνήσει το ανεξιχνίαστο και ανεξερεύνητο μυστήριο, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Προλέγει στην Θεοτόκο ο άγγελος, «Διό και το γερνόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού». Λέγει ότι το Άγιο Βρέφος που θα γεννηθεί θα αναγνωριστεί ότι είναι Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού δεν θα είναι απλός Άγιος και αναμάρτητος, αλλά θα αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους Υιός του Θεού. Λέγει σαφώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Ουκ άνθρωπον από Θεοθέντα, αλλά Θεόν εν ανθρωπίσαντα θα γεννήσει η Παρθένος». Δηλαδή, δεν θα γεννήσει ένα θεοφόρο και θεωμένο άνθρωπο, αλλά τον Υιό και Λόγο του Θεού, που θα έχει πλέον δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, ενωμένες αδιάσπαστα σε μία υπόσταση, στον ενανθρωπίσαντα Θεό της αγάπης.

Στη συνέχεια ο Αρχάγγελος δίνει στην Παρθένο την πληροφορία ότι η συγγενής της Ελισάβετ, που ήταν προκεχωρημένης ηλικίας και στήρα, έχει συλλάβει παιδί με τη θεϊκή επέμβαση του Θεού. Στον Θεό λέγει ο Αρχάγγελος «Όλα είναι δυνατά», ότι «Ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα». Δεν είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό. Αυτός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Σχολιάζοντας ο Ζυγαβηνός το γεγονός, λέγει ότι αυτός που έδωσε καρπό στην άκαρπη κοιλιά της Τύρας, δηλαδή της Ελισάβετ, ο ίδιος ο Θεός, θα κάνει και αυτό που της ανήγγειλε πριν λίγο. Και παλαιότερα είχε συμβεί θαυματουργική επέμβαση γεννήσεως παιδιών σε μεγάλη ηλικία των γονιών τους, όπως στην περίπτωση της Σάρας και της Ρεβέκας. Όμως ο Άγγελος της αναφέρει μόνο το παράδειγμα της Ελισάβετ. Η Παρθένος Μαρία βέβαια δεν έχει ανάγκη να ακούει παραδείγματα. Είχε μάθει από μικρή να υπακούει στο Λόγο του Θεού. Μέσα της δεν υπήρξε δισταγμός στη Βουλή του Θεού που της αποκάλυψε ο Αρχάγγελος. Χωρίς πλέον να διστάσει, εκδηλώνει όλη τη συγκατάθεσή της και υπακοή της στη Βουλή του Κυρίου. «Είπε δε Μαριάμ, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ελεύθερα, με όλη της την καρδιά, δέχεται και πιστεύει το παράδοξο. Δεν αφήνει να εγερθεί μέσα της ορθολογιστική σκέψη. Αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, δέχεται να ανοίξει την οικία της ψυχής και του σώματος και να χορηγήσει κατοικητήριο σε εκείνον που ήταν πριν από αυτήν άοικος. Η ελεύθερη υπακοή της στο θέλημα του Θεού αποτελεί το θεμέλιο της εκπληρώσεως του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Λέγουν οι πατέρες ότι αν η Θεοτόκος τη στιγμή εκείνη έφερνε αντιρρήσεις, εάν δεν είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και τέλεια υπακοή, αν πίστευε πιο πολύ στο λογικό της και λιγότερο στο Θεό, ο Άγγελος θα έφευγε άπρακτος. Οφείλουμε τη σωτηρία μας όχι μόνο στην άπειρη αγάπη του Θεού και στη συγκατάβασή Του προκειμένου να προσλάβει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στην ανθρώπινη φύση, αλλά και στην ελεύθερη συγκατάθεση της Θεοτόκου. Αυτή η φράση της «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» θα μείνει έπειτα θεμέλιο του μυστηρίου της λυτρώσεως. Απόλυτη συνεργασία της βολήσεως του Θεού και της συγκαταθέσεως της ελευθέρας υπακοής της Θεοτόκου. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Άγγελος ανεχώρησε και απήλθεν από αυτής ο Άγγελος. Η Παρθένος Μαρία δεχθήσε εντός της με το μήνυμα του Αγγέλου όλο το πυρ της θεότητος, δεν εκάηκε, όπως δεν εκάηκε ο τύπος της Θεοτόκου, δηλαδή η άφλεκτος βάτος που είδε ο Μωυσής. Ο Ευαγγελισμός την καθάρισε πλήρως από το προπατορικό αμάρτημα και την κατέστησε πλέον, όπως δογματίζει η Εκκλησία μας, μερικώς αναμάρτητον. Ήταν Αγία και πρώτου Ευαγγελισμού, γι' αυτό και την ονομάζει και χαριτωμένη ο Άγγελος. Τώρα με τον Ευαγγελισμό έγινε Παναγία.

Ο τόπος που έγινε ο Ευαγγελισμός στη Ναζαρέτ, στη Βυζαντινή γεωγραφία απεικονίζεται με μία πηγή και δίπλα η Θεοτόκος με μία στάμνα. Από αρχαιοτά της εποχής, πάνω στον τόπο αυτό ανοικοδομήθηκε χριστιανικός ναός, ο οποίος αργότερα καταστράφηκε. Στα ερείπια όμως αυτού του ναού ανηγέρθη άλλος που υπάρχει έως σήμερα. Όντως, εντός του ναού κατεβαίνουμε μία σκάλα και εκεί υπάρχει μία πηγή που ρέει νερό, το οποίο οι πιστοί άντλουν ως αγίασμα. Ο ιερός αυτός ναός του Ευαγγελισμού στη Ναζαρέτ ανήκει στους Ορθοδόξους Άραβες στη δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Ναζαρέτ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Δίπλα στον Ορθόδοξο αυτό ιερό ναό έχει κτιστεί μεγάλο καθολικό μοναστήρι με μεγάλο ναό. Η πόλη Ναζαρέτ σήμερα έχει μερικές χιλιάδες κατοίκων χριστιανών. Έχει αραβική, ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα με Ορθόδοξο Έλληνα Μητροπολίτη υπαγόμενο στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και Ορθόδοξους Άραβες Ιερείς.

Η επίσκεψη της Ελισάβετ. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, η Παρθένος Μαρία μετά το θαύμα του Ευαγγελισμού και την αγγελία υπό του Αγγέλου ότι εξελέγει από το Θεό αυτή να είναι η μητέρα του Μεσσία, δεν είπε σε κανέναν απολύτως τίποτε, αλλά έφυγε, όπως λέγει ο Λουκάς, με τα σπουδής και πήγε σε μια πόλη που είναι εκεί κοντά στα Ιεροσόλυμα, που ευρίσκεται ως ορεινή τοποθεσία στην περιοχή της Ιουδαίας. Και τα Ιεροσόλυμα ευρίσκονται σε οροπέδιο με ύψος 700 μέτρα. Εκεί κοντά, σε λίγη απόσταση, βρισκόταν μικρή πόλη στην οποία κατοικούσε η συγγενής της Θεοτόκου Ελισάβετ, η μητέρα του Προδρόμου, τον οποίο, όπως σημειώσαμε, είχε συλλάβει σε γεροντική ηλικία κατόπιν θαυμαστής επεμβάσεως του Θεού. Όταν η Παρθένος Μαρία εισήλθε στο σπίτι της Ελισάβετ και την χαιρέτησε και την εισπάσθη, αμέσως η Ελισάβετ, πληστήσα υπό του Αγίου Πνεύματος, την εξαδέλφη της Μαρία την απεκάλεσε μητέρα του Θεού. Λέγει το κείμενο του Ευαγγελίου του Λουκά. Τη στιγμή που άκουσε η Ελισάβετ το χαιρετισμό της Μαρίας, πήδησε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της. Και η Ελισάβετ πληρώθηκε από Πνεύμα Άγιο. Και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ. Εξαιτίας της μεγάλης χαράς της και της εκπλήξεως που δοκίμασε, φώναξε η Ελισάβετ με μεγάλη φωνή. «Είσαι εσύ ευλογημένη από τον Θεό πιο πολύ από κάθε άλλη γυναίκα. Και είναι και ευλογημένο το έμβριο που ευλάστησε σαν καρπός άχραντος και παρθενικός στην κοιλία σου». Και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου».

Αυτό που έκρυβε η Μαρία από ταπείνωση και σεμνότητα, το φωνάζει δυνατά πλέον τώρα η Ελισάβετ. Είναι άξιο ιδιαίτερης προσοχής ότι η Παρθένος Μαρία, όταν άκουσε από τον Άγγελο το πρωτάκουστο γεγονός ότι θα συλλάβει εκ Πνεύματος Αγίου τον αναμενόμενο Μεσσία, τον οποίο οι προφήτες είχαν προαναγγείλει πριν χιλιάδες χρόνια, τον Υιό και Λόγο του Θεού, δεν ξυπάστηκε. Δεν την κατέλαβε έπαρση. Δεν έσπευσε να αναγγείλει τη μεγάλη εύνοια και τιμή που της έκανε ο Θεός στους γνωστούς της. Έκρυψε το θαύμα που της συντελέστηκε. Αυτό δείχνει το μεγαλείο το ψυχικό της Θεοτόκου. Οποιαδήποτε άλλη γυναίκα από τον ενθουσιασμό της για την εξαιρετική εύνοια του Θεού που γινόταν σε αυτήν, δεν θα κρατούσε μυστικό το θαύμα. Θα το έλεγε αμέσως με χαρά στους συγγενείς της. Η Παναγία είναι απαράμιλη σε ταπείνωση και σεμνότητα. Τέτοιο θαυμαστό ουράνιο μήνυμα της εγένετο. Σε τόσο πανύψηλο ύψος την ανεβάζει ο Θεός και την αναδεικνύει προνομιούχο μεταξύ όλων των γυναικών του κόσμου. Και εκείνη δεν επέρεται. Δεν έχει ίχνος αλαζονίας και επάρσεως. Αντίθετα, ταπεινώνεται μπροστά στη μοναδική εύνοια που εδέχθη από το Θεό. Ασύλληπτο το μέγεθος της ταπεινοφροσύνης της Παρθένου Μαριάμ.

0: Αυτό όμως το μεγάλο θαύμα που η Παρθένος είχε κρύψει, το αναφωνεί τώρα η συγγενής της Ελισάβετ. Το φωνάζει με μεγάλη φωνή, «Μήτερ του Κυρίου μου, δεν είσαι απλώς η εξαδέλφη μου, είσαι πλέον το πιο σεβαστό πρόσωπο του κόσμου. Είσαι η μοναδική γυναίκα της παγκοσμίου ιστορίας. Είσαι η βασίλισσα του σύμπαντος που έχεις μέσα σου τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του Θεού που ενανθρωπίσεται δια των αγνών αιμάτων σου. Και πόθεν μη τούτο είναι να έλθει η μήτηρ του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδού γάρωσε γένοτο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου». Αποκαλύπτει δηλαδή η Ελισάβετ και φωνάζει το μεγάλο γεγονός. Στη συνέχεια η Ελισάβετ λέγει «Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου». Και όπως ερμηνεύει ο Τρεμπέλας, «Μακάρια είναι εκείνη που όπως εσύ επίστευσε ότι θα λάβουν τέλεια και πλήρη ικανοποίηση εκείνα που της είχε πει ο Κύριος δια του αγγέλουν του και δεν επέδειξε απιστία». Σε αντίθεση με την πλήρη υπακοή της Παναγίας στο παράδοξο μήνυμα του Αρχαγγέλου που το επίστευσε και το παραδέχθηκε αμέσως, ο σύζυγος της Ελισάβετ, ιερέα Ζαχαρίας, είχε δυσπιστήσει στο άγγελμα του ίδιου Αρχαγγέλου που του ανήγγειλε ότι σήκουσε ο Θεός των δεησεών τους και η γυναίκα του, αν και ήταν προκεχωρημένης ηλικίας, θα συλλάβει Υιό και θα τον ονομάσουν Ιωάννη. Για τη δυσπιστία του εκείνη, ο Ζαχαρίας ετιμωρήθηκε από το Θεό και έμεινε άφωνος έως της ημέρας της γεννήσεως του παιδίου. Η Παρθένος Μαρία, εν αντιθέσει προς τον Ζαχαρία που έδειξε δυσπιστία, επίστευσε αμέσως το άγγελμα του Θεού, έστω και αν για τη λογική ήταν παράδοξο ότι θα συνελάμβανε Υιό χωρίς καμία συνάφεια ανδρός.
1: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο Ticket

0: services.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
1: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
3: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθηκε στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και προ-10ο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν.

μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν διευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθιαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείσμε ισόβο και καθαρισίσομαι, πληνείσμε και υπέρχειον αλευκανθίσομαι. Ακουτιείσμη αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την εγκαλίασον και σωτηρίου σου και πνεύμα και ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως σε σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: «Και σε μεσή τριανέχω» με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα της Παναγίας και στις ραδιοφωνικές μας αυτές συναντήσεις προσπαθούμε να γνωρίσουμε περισσότερο το πρόσωπό της, να γνωρίσουμε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί του προσώπου της, να έρθουμε πιο κοντά και να συναισθανθούμε το πώς συνέβαλε αυτό το πρόσωπο στην δική μας σωτηρία. Στις προηγούμενες μας λοιπόν ραδιοφωνικές συναντήσεις είχαμε δει και το πώς εικονογραφείται αυτό το θείον πρόσωπο και το τι συμβολίζουν τα διάφορα διακριτικά σύσημα τα οποία έχει η εικόνα της Θεοτόκου. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση κρίνουμε καλό να δούμε πώς σκιαγραφεί αυτό το πρόσωπο, τι πληροφορίες μας δίνει για αυτό το πρόσωπο η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Εν ολίγης, ποια είναι η πίστη μας έναντι αυτού του προσώπου. Τι πιστεύουμε όσοι είμαστε γνήσια μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αγαπητοί μου αδελφοί, στην Εκκλησία μας δεν συμβαίνει ό,τι γίνεται συνήθως στους διαφόρους οργανισμούς, όπου ο καθένας έχει την δική του άποψη για διάφορα θέματα. Εφόσον βαπτιζόμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, εφόσον ομολογούμε την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία, εφόσον αναπτυσσόμαστε μέσα στην ευσέβεια της Εκκλησίας μας, οφείλουμε να έχουμε και την αυτή πίστη με τους πατέρες, τους Αποστόλους, τους Αγίους. Και αυτό συμβαίνει όχι λόγω κάποιου άκρητου δογματισμού, αλλά επειδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία μπορεί να θεωρούνται και κοιμημένα, να έχουν φύγει από την ζωή. Χρειάζεται ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινότητά μας για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το οποίο λέμε. Όταν κάποιος σχετίζεται με ένα πρόσωπο, ξέρει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και κανείς δεν μπορεί να τον εξαπατήσει. Γνωρίζει το σχήμα του προσώπου, το χρώμα των οφθαλμών, το παράστημα, συγκεκριμένες κινήσεις. Έτσι λοιπόν μπορεί ο ένας να αναγνωρίσει τον άλλον και κανείς τρίτος δεν μπορεί να πείσει είτε τον έναν είτε τον άλλον για κάτι το οποίο δεν ζουν αυτά τα δύο πρόσωπα μεταξύ τους. Το ίδιο συμβαίνει και με την Εκκλησία, όπου οι Άγιοι δεν είναι πρόσωπα, επιτρέψτε μου την έκφραση, παρελθούσης χρήσεως. Είναι ζωντανά μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε ζωντανή σχέση με αυτά τα πρόσωπα. Προσευχόμαστε σε αυτούς ζητώντας τις πρεσβείες τους προς τον Κύριο. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα πρόσωπα που είναι ζωντανά σχετίζονται με μας, εμείς σχετιζόμαστε με αυτούς και έχουμε ακράδαντη την πεποίθηση όχι μόνο ότι ζουν εν Χριστώ και στην Εκκλησία, αλλά και ότι εμείς τα γνωρίζουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Το ίδιο μας είπε και ο Κύριός μας για το Πνεύμα το Άγιον. Μην περιμένετε από τον κόσμο να σας κατανοήσει. Εσείς έχετε το Πνεύμα το Άγιον και μόνο εσείς μπορείτε να το κατανοήσετε, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει, δεν μπορεί να το γνωρίσει, δεν μπορεί να έχει ζωντανή σχέση μαζί του. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Γι' αυτό λοιπόν όσοι είμαστε γνήσια μέλη της Εκκλησίας, επειδή έχουμε ζωντανή σχέση με την Θεοτόκο, έχουμε και συγκεκριμένη πεποίθηση, συγκεκριμένη πίστη. Κανείς δεν μπορεί να μας εξαπατήσει σε θέματα που αφορούν στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ποια είναι λοιπόν αυτή η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας? Ποια είναι αυτή η πίστη που έχουμε οι χριστιανοί επειδή ζούμε μέσα στην Εκκλησία την Θεοτόκο? Καταρχάς, η Θεοτόκος δεν είναι ένα πρόσωπο ξεχωριστό, αυτοτελές, αυτόνομο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο σχετίζεται πάντοτε με τον ενσαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού, με τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Γι' αυτό οι απεικονίσεις της Θεοτόκου την έχουν πάντοτε βρεφοκρατούσα. Η ίδια είτε στέκεται είτε είναι ενθρονισμένη και παρόλα αυτά κρατάει στην αγκαλιά της τον Υιό της. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην εικονογράφηση δεν αναφέρουμε το προσωπικό όνομα της Θεοτόκου Μαριάμ, αλλά το γεγονός του προσώπου αυτού. Θεοτόκος ή μήτυρ Θεού. Δηλαδή ότι αυτό το πρόσωπο, παρά το όνομα που μπορεί να έφερε ή που μπορεί να έχει, παραμένει το ασύλληπτο αυτό γεγονός ότι έφερε στον κόσμο τον Υιό και Λόγο του Θεού. Η Θεοτόκος λοιπόν σχετίζεται πάντοτε με τον Υιό της, εικονογραφείται με τον Υιό της τις περισσότερες φορές και γι' αυτό η Εκκλησία προβάλλει συνεχώς αυτό το πρόσωπο ως θύρα, ως διαμεσολαβητή, ως γέφυρα, ως κλίμακα που μας ανεβάζει προς τα ουράνια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο έργο του «Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», μας δίνει ακριβώς την διδασκαλία, την θεολογία της Εκκλησίας μας σχετικά με αυτό το τιμημένο και ευλογημένο πρόσωπο. Ίσως κάποιοι να θεωρήσουν ότι το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην Θεοτόκο αποτελεί μια ορθόδοξη μαριολογία. Μαριολογία είναι η διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που αφορά στο πρόσωπο της Μαριάμ, της Θεοτόκου δηλαδή. Δεν γνωρίζω αν είναι καλό ή όχι, πάντως στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Θεοτόκος δεν αποτελεί ξεχωριστό αυτοτελές κεφάλαιο. Πάντοτε σχετίζεται με τον Υιό της. Τα δόγματα που περιβάλλουν το πρόσωπό της και στα οποία έχει ακράδαντη πεποίθηση και πίστη η Εκκλησία αφορούν πάντοτε και τον Υιό της. Θα το δούμε αυτό όταν θα αναφερθούμε στο Αϊπάρθενον. Πάντως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο έργο που μόλις προαναφέραμε, μας λέγει για την Αϊπάρθενο, για την Θεοτόκο, ότι είναι εκείνη η οποία αποτέλεσε τον απαραίτητο κρίκο μεταξύ ουρανού και γης. Είναι εκείνη της οποίας το «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου προς τον Αρχάγγελο» αποτέλεσε την αφορμή της δικής μας σωτηρίας. Θυμίζουμε την απαρχή του απολυτικίου του Ευαγγελισμού που ξεκινά «Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον». Η αρχή της δικής μας σωτηρίας, της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, της απολυτρώσεώς μας είναι αυτό το «Ναι», αυτό το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου» που είπε η Θεοτόκος προκειμένου να συμβάλλει και ο ανθρώπινος παράγοντας στην ανοικοδόμηση, στην θεραπεία της ανθρωπίνης φύσεως. Έτσι λοιπόν μας λέγει ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η Αγία Παρθένος δεν γέννησε άνθρωπο γυμνό, σκέτο, αλλά Θεό αληθινό. Όχι γυμνό, αλλά σαρκωμένο, χωρίς αυτός να κατεβάσει το σώμα από τον ουρανό και να το περάσει διαμέσου αυτής, σαν να ήταν η Παρθένος κάποιος αγωγός, αλλά πήρε από αυτήν σάρκα ομοούσια με τη δική μας και την ανοικοδόμησε, την σάρκα αυτή εννοείται, για τον εαυτό του. Γιατί αν είχε φέρει το σώμα από τον ουρανό και δεν το πήρε από τη δική μας φύση, τότε ποια είναι η ανάγκη της ενανθρωπίσεως? Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου έγινε για τον Λόγο, η ίδια φύση που αμάρτησε και έπεσε και εφθάρη, να νικήσει τον τύρανο που την απάτησε, δηλαδή τον διάβολο, και έτσι να ελευθερωθεί από τη φθορά, καθώς λέγει ο Θείος Απόστολος, «επειδή διανθρώπου ο θάνατος και διανθρώπου ανάστασης νεκρών». Επειδή δηλαδή δια του ανθρώπου εισήλθε ο θάνατος, έτσι και δια του ανθρώπου έγινε η ανάσταση των νεκρών. Αν αληθεύει το πρώτο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αληθεύει και το δεύτερο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σχετίζει την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου με εκείνη την στιγμή της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Γι' αυτό λοιπόν και αναφέρει αργότερα τον Χριστό ως νέο Αδάμ και την Θεοτόκο ως νέα Εύα που παρέχει ζωή στο ανθρώπινο γένος με την έννοια ότι χάριν της ενανθρωπίσεως και χάριν της συγκαταθέσεως της Θεοτόκου στο έργο της Θείας Οικονομίας και Βουλής έγινε πραγματικότητα η σωτηρία για όλους. Επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας εξηγεί γιατί ονομάζουμε την Παρθένο Θεοτόκο. Δίκαια και αληθινά ονομάζουμε την Αγία Μαρία Θεοτόκο, γιατί αυτό το όνομα συνθέτει ολόκληρο το μυστήριο της οικονομίας, δηλαδή της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν λοιπόν αυτή που γέννησε είναι Θεοτόκος, οπωσδήποτε είναι Θεός και αυτός που γεννήθηκε από αυτήν. Οπωσδήποτε και άνθρωπος. Γιατί πώς θα μπορούσε να γεννηθεί από γυναίκα Θεός, που έχει την ύπαρξη πριν από τους αιώνες, αν αυτός ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου είναι φυσικά Θεός και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αν πάλι αυτός που γεννήθηκε από γυναίκα είναι Θεός, ένας είναι βέβαια και αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό Πατέρα κατά την Θεία και Άναρχη ουσία και τελευταία επεσχάτων των ημερών, επί των ημερών μας δηλαδή, από την Παρθένο κατά την ουσία που έχει αρχή και είναι υποχρόνο, δηλαδή την ανθρώπινη ουσία και φύση. Αυτό λοιπόν σημαίνει μία υπόσταση και δύο φύσεις και δύο γεννήσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί πως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δεν συντάσσει μια αυτοτελή πραγματεία για την Θεοτόκο, δεν προσπαθεί με αυτονομία να εμφανίσει την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αλλά συνυφαίνει το πρόσωπό της με το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό είπαμε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει μαριολογία, ξεχωριστό κεφάλαιο δηλαδή στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας την δογματική, αλλά συνεχώς όταν αναφερόμαστε στο πρόσωπο της Θεοτόκου αναφερόμαστε αναγκαστικά, οπωσδήποτε δηλαδή, και στο πρόσωπο του Υιού της, του Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος για την δική μας σωτηρία, δηλαδή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, και στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση ασχολούμαστε με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Είδαμε ποια είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας σχετικά με αυτό το πρόσωπο και πώς η αναφορά στο δικό της πρόσωπο ταυτοχρόνως αποτελεί και αναφορά στο πρόσωπο του Υιού της, στον Υιό και Λόγο του Θεού, στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Βλέποντας όμως αυτήν την δογματική διδασκαλία, δηλαδή πώς και γιατί η Μαριάμ είναι Θεοτόκος, θα πρέπει να δούμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο σχετίζεται με το ιερό και ευλογημένο και τιμημένο της πρόσωπο. Αυτό είναι το λεγόμενο αϊπάρθενον, η αϊπαρθενία της, τα σχετικά δηλαδή με την παρθενική της κατάσταση βιωτή και ζωή. Βεβαίως, όπως μας πληροφορεί η Αγία Γραφή, η Θεοτόκος υπήρξε παρθένος πρώτου τόκου. Έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση για το γεγονός ότι από πολύ νωρίς η Θεοτόκος αφιερώθηκε στο ναό των Ιεροσολύμων, εκεί προσέφερε τις υπηρεσίες της και όταν υπήρξε ανάγκη, όταν έφτασε δηλαδή σε εφηβική ηλικία, αποφάσισαν οι ιερείς του ναού να την παραδώσουν σε έναν έμπιστο πρόσωπο, στον Ιωσήφ τον Δίκαιο, ο οποίος θα την περιέθελπε σαν να ήταν ο σύζυγός της. Εξηγήσαμε όμως ότι τόσο η προχωρημένη ηλικία του Ιωσήφ, καθώς και το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν χείρος με παιδιά, έδινε την δυνατότητα στην Θεοτόκο να διατηρήσει την παρθενική της ζωή ακόμα και στον οίκο του Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει, μας δίνει τα στοιχεία εκείνα για τα οποία ομιλούμε περί της παρθενίας της πρώτου τόκου. Έχουμε όμως ένα σημείο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το οποίο μας δημιουργεί ένα μικρό πρόβλημα. Μας λέγει λοιπόν εκεί ότι ο Ιωσήφ δεν παρέλαβε και δεν γνώρισε την Θεοτόκο έως ουέτε και τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Η πρόχειρη μετάφραση η οποία γίνεται συνήθως μας λέγει ότι μέχρι να γεννήσει τον Υιό της τον πρωτότοκο, δηλαδή τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Μας λέγουν λοιπόν οι Προτεστάντες ότι εδώ η Αγία Γραφή μας ομιλεί μόνο για την παρθενία της Θεοτόκου πρώτου τόκου. Μετά τον τόκο φαίνεται ως αν ο Ιωσήφ να συνευρέθη με την Αϊπάρθενο και έτσι να απέκτησαν άλλα παιδιά. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι η εκκλησιαστική παράδοση μας λέει ότι τα παιδιά τα οποία αναφέρονται είναι παιδιά του Ιωσήφ από τον προηγούμενο γάμο. Άρα λοιπόν η φράση αυτή «έως ου έτεκε» θα πρέπει να εκλειφθεί όχι με την χρονική έννοια αλλά ως ένας εβραϊσμός. Η φράση αυτή απαντά και στους ψαλμούς του Δαβίδ. Μας λέγει λοιπόν εκεί ο Δαβίδ ότι δεν πρόκειται να ηρεμήσω, να καταπαύσω μέχρι να βρω τρόπο να οικοδομήσω ναό προς τον Θεό. Υπενθυμίζουμε ότι ο Δαβίδ δεν είχε καταφέρει να ανοικοδομήσει ναό λατρείας προς τον αληθινό Θεό. Τούτο έπραξε ο Υιός του ο Σολομών. Έτσι λοιπόν, σε έναν ψαλμό των αναβαθμών, μας λέγει ότι δεν πρόκειται να ησυχάσω επειδή δεν έχω βρει ακόμα τόπο καταπαύσεως της σκηνής της λατρείας. Εκεί λοιπόν πάλι έχουμε την ίδια έκφραση «έως σου εύρω», επειδή ακόμα δεν έχω βρει. Αποτελεί λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, έναν εβραϊσμό ιδιαίτερο της γλώσσας αυτής, της εβραϊκής γλώσσας και δεν πρέπει να εκλειφθεί με την ελληνική έννοια του χρόνου. Αποτελεί μάλλον ένα είδος υποθετικού αποκλεισμού. Έτσι και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτό το «έως ου έτεκεν» θα πρέπει μάλλον να μεταφραστεί διαφορετικά από ό,τι μεταφράζεται στις διάφορες εκδόσεις, κυρίως που είναι επηρεασμένες από τους Προτεστάντες. Εκεί λοιπόν θα πρέπει μάλλον να εννοήσουμε χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να έρθει σε γαμική συνέβρεση με τον Ιωσήφ. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ένα είδος υποθετικού αποκλεισμού αυτό το οποίο γίνεται. Έτσι λοιπόν και με τη διαβεβαίωση της εκκλησιαστικής παραδόσεως ορίζεται και η παρθενία της Θεοτόκου μετά τον τόκο. Κάποιος ορθολογιστής μπορεί βεβαίως να υποστηρίξει ότι μπορεί να υπάρχει παρθενία προ-τόκου, παρθενία μετά τόκον, αλλά σίγουρα βάσει της λογικής δεν μπορεί να υπάρξει παρθενία κατά τον τόκον. Αγαπητοί μου αδελφοί, όλα όσα σχετίζονται με το πρόσωπο της Θεοτόκου αποτελούν μυστήριο, γιατί όπως μας είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όλα αυτά συνυφαίνονται με την ζωή και το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ακόμα και το πρόσωπο της Θεοτόκου αποτελεί ένα μυστήριο. Γι' αυτό και η παρθενία της, η αϊπαρθενία της, αποτελεί και αυτή ένα τέτοιο μυστήριο. Το πρόσωπό της προσπάθησαν να βεβηλώσουν όχι μόνο οι σύγχρονοι Προτεστάντες, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη τον 4ο αιώνα. Και συγκεκριμένα ο Νεστόριος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, αμφισβήτησε αν θα πρέπει να αποκαλείται η Θεοτόκος Θεοτόκος. Δεν μπορούσε να δεχθεί ότι μία απλή γυναίκα έτεκε Υιόν και αυτός ο Υιός ήταν ο Θεός και Λόγος του Πατρός. Έτσι λοιπόν υποστήριζε ότι δεν θα πρέπει η Μαριά να αποκαλείται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος. Και με αυτήν την προσωνυμία προσπαθούσε να εκλογικεύσει το μυστήριο του προσώπου της και να υποβιβάσει τη συνδρομή της στην δική μας σωτηρία. Γνωρίζουμε πολύ καλά όμως ότι στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 στην πόλη της Μικράς Ασίας την Έφεσο, με πρωταγωνιστή τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, η σύνοδος αυτή διακήρυξε ότι εφόσον η Θεοτόκος γέννησε Υιόν, ο οποίος είναι ο εσαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού, τότε βεβαίως μπορεί να της αποδοθεί ο τίτλος Θεοτόκος, εφόσον ο Χριστός είναι ταυτοχρόνως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έκτοτε λοιπόν ο όρος Θεοτόκος όχι μόνο αποδίδεται σε εκείνην, αλλά είναι και ο πλέον προσφυής τίτλος τιμής και αξίας της Μαριάμ. Γι' αυτό είπαμε ότι στις διάφορες εικονογραφήσεις γύρω από το πρόσωπό της έχουμε τον τίτλο «Μήτυρ Θεού» ή «Θεοτόκος», και αν παρατηρήσουμε καλύτερα δεν θα βρούμε σχεδόν σε καμία το όνομά της το προσωπικό, δηλαδή Μαρία ή Μαριάμ. Την προσβολή κατά του προσώπου της, δηλαδή αν υπήρξε Θεοτόκος και μάλιστα υπάρθενος, συνέχισαν και άλλοι αιρετικοί μέσα στους επόμενους αιώνες. Τόσο όμως η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος, όσο και η Πενθέκτη, λίγο αργότερα, επικυρώνουν σχεδόν συνοδικός με το οικουμενικό κύρος που διαθέτουν αυτές οι σύνοδοι τους χαρακτηρισμούς Θεοτόκος και Αϊπάρθενον. Στο Αϊπάρθενον της Θεοτόκου, αγαπητοί μου αδελφοί, θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε στην επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση, διότι δυστυχώς υπάρχουν άτομα ακόμα και σήμερα που αμφισβητούν την παρθενία της Θεοτόκου προ, κατά και μετά τόκον. Μέχρι την επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση, εύχομαι η Παναγιά να μας συντροφεύει σε κάθε βήμα της ζωής μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Και σε μεσήτριαν έχω με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η Παναγία Παραμυθία πληροφορεί την ώρα του θανάτου σε Όσιο. Στη Μονή Βατοπεδίου συναντάμε τον οσιότατο εκείνο νεόφυτο τον Προσμονάριο στο παρεκκλήσι της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Παραμυθίας. Ο σύνδεσμός του με αυτή την εικόνα της Θεοτόκου, την οποία υπηρέτησε για πολλά χρόνια, κράτησε μέχρι και αυτό το μεγάλο γεγονός του θανάτου του. Κάποτε, ο Όσιος νεόφυτος στάλθηκε από τη Μονή του Βατοπεδίου να προσφέρει τις υπηρεσίες του για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα μετόχι της στην Εύβοια. Και τι ήταν μεγάλο στην ηλικία, έκανε υπακοή στην προϊσταμένη αρχή χωρίς να διαμαρτυρηθεί και έδειξε έτσι τον υψηλό πνευματικό βίο που ασκούσε τον Ισάγγελο. Εκεί ασθένησε βαριά και σκεπτόταν μήπως πεθάνει μακριά από τη μονή της μετάνοιάς του. Γι' αυτό ένθερμη προσευχή έκανε στην Παναγία Παραμυθία να τον απαλλάξει από αυτή την στεναχώρια του και να αναλάβει εκείνη την λύση του προβλήματός του. Τότε άκουσε μια φωνή της Παναγίας να του λέει: «Νεόφυτε, πήγαινε στη μονή σου και μετά από ένα χρόνο να είσαι έτοιμος να ξεμετρήσεις το βίο σου». Χαρούμενος ο Όσιος ευχαρίστησε την Παναγία Παραμυθία για την παράταση ζωής που του δόθηκε και παράγγειλε στον υποτακτικό του να ετοιμάσει τα πράγματά τους να επιστρέψουν στη μονή τους. Ύστερα από ένα χρόνο, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και ενώ ανέβαινε τη σκάλα εμπρός από το παρεκκλήσι της Παραμυθίας, άκουσε πάλι τη γνώριμη φωνή της Παναγίας να του λέει: «Νεόφυτε, ο καιρός της εξόδου σου από την παρούσα ζωή έφτασε». Πήγε Όσιος στο κελί του και αδιαθέτησε. Και αφού πήρε συγχώρηση από όλη την αδελφότητα, παρέδωσε το πνεύμα στο μεγάλο κριτή. Όσιος νεόφυτος έσπηρε με δάκρυα τη γη, αλλά τώρα θερίζει την τιμή που προέρχεται από τους αγώνες της αρετής. Συγκατοίκησε μαζί του ο θρήνος τη νύχτα αυτής της ζωής και όχι οι ανέσεις. Αφού όμως τώρα διαλύθηκε για αυτόν αυτή η νύχτα, οι πόνοι μεταβλήθηκαν σε απολαύσεις και το ατελείωτο πένθος μετατράπηκε σε αγαλίαση και ψυχική ειδονή στην Άνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα των πρωτοτόκων, με συνήγορο υπεράσπισής του αυτή της Παναγίας Παραμυθίας, εμπρός στο θρόνο του Ιού της.

Παναγία η Ελαιοβρύτισσα ή Δοχιάρισσα. Στη βασιλική και μεγαλόπρεπη μονή του Βατοπεδίου βρίσκουμε και τη σεπτή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας γνωστής ως Ελαιοβρύτισσας. Είναι παλιά εικόνα και ανήκει στον 14ο αιώνα με αργυρό επενδύτη της ίδιας εποχής. Οι διαστάσεις της είναι 28 επί 22 εκατοστά. Βρίσκεται στο δοχείο της μονής. Από εκεί μεταφέρεται στο Καθολικό την Παρασκευή της Διακαινησίμου, η μέρα κατά την οποία εορτάζει. Με την εικόνα αυτή συνδέεται όσος Γενάδιος, ο δοχιάρης της μονής αυτής, ο οποίος αγωνιζόταν στην ησυχία του κελιού του και του δοχείου του, με σωματικούς και πνευματικούς αγώνες. Έτσι, πετύχαινε τις αναβάσεις της ψυχής και προχωρούσε από δόξα σε δόξα με την αδιάλυτη προσευχή και αναδείχθηκε σκεύος εκλεκτό, δεκτικό των δωρεών της Θείας Χάρης και ακυλίδωτο έσωπτρο των μυστικών ελάμψεων. Με ένα λόγο, είχε την αγγελική και μακάρια ζωή, η οποία είναι αρχή και προήμιο της αιώνιας ζωής κατά τον Θεσσαλονίκης Θείο Γρηγόριο.

Στις μέρες του αξιώθηκε να ειδεί το παράδοξο θαύμα το οποίο η Θεοτόκος ενήργησε. Όταν ο Όσιος Γενάδιος ήταν δοχιάρης της Μονής Βατοπεδίου, κάποιο χρόνο παρουσιάστηκε μεγάλη έλλειψη λαδιού, ώστε έμεινε μόνο ένα πιθάρι. Ο Όσιος σκέφτηκε να φυλάξει το τελευταίο αυτό λάδι για την καντήλα της Εκκλησίας, για τους Αγίους, οι οποίοι μπορούν να το ευλογήσουν και να πολλαπλασιαστεί. Αν έδινε και τους μοναχούς, κάποια μέρα θα τελείωνε και οι μοναχοί θα βρισκόταν πάλι χωρίς λάδι. Γι' αυτό άρχισε να τους το στερεί, γιατί τους ήταν απαραίτητο για τα εξαντλημένα σώματά τους από τις στερήσεις και τις μεγάλες νηστείες. Ο καθηγούμενος της Μονής, άνθρωπος των πνευματικών σκαμάτων, της προσευχής και της εμπιστοσύνης στη βοήθεια της Παναγίας, της τροφού των Αγιοριτών, παρακάλεσε τον Όσιο Γενάδιο να μην σταματήσει την παροχή λαδιού στους αδερφούς μοναχούς και για τα άλλα θα φροντίσει η Παναγία, στο όνομα της οποίας είναι αφιερωμένη η Μονή. Ο Δοχιάρης έκανε υπακοή στην παράκληση του καθηγουμένου. Κάποια μέρα, όταν ο Όσιος Γενάδιος νόμιζε ότι θα βρει το πιθάρι του λαδιού άδειο, βρήκε αυτό απέναντίας γεμάτο και μάλιστα τόσο πολύ, ώστε το λάδι αφού ξεχύλισε έτρεχε έξω από τη Λάρνακα και από την πόρτα του δοχείου της ελαιαποθήκης. Ο Όσιος θαύμασε για την ελαιοβρυσία και για την αγάπη της Παναγίας στη Μονή της. Τότε όλοι δόξαζαν το Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία με τέτοια μητρική αγάπη φροντίζει για αυτούς που την τιμούν και με όλη τους την ψυχή την ευχαρίστησαν εμπρός σε αυτή την εικόνα της, η οποία βρισκόταν και τότε στο δοχείο. Από τότε, η Αγία εικόνα της Παναγίας Ελαιοβρύτισσας αμετακίνητα βρίσκεται στο ίδιο δοχείο και εκπέμπει θαυμάσια και ανέκφραστη ευωδία. Μερικοί δε εμφαντικότερα καλούνε την Αγία εικόνα Δοχιάρισσα. Η Μονή Βατοπεδίου είχε αποκτήσει τη δική της Δοχιάρισσα ή Ελαιοβρύτισσα. Ο Δοχιάρης καθημερινά φροντίζει να είναι αναμένο το καντήλι της Παναγίας από ευγνωμοσύνη για τις πολλές της δωρεές στη Μονή.

Παναγία η Ελεούσα. Αξιοσημείωτη εικόνα της Παναγίας του Βατοπεδίου είναι της Παναγίας της επικαλουμένης Παντάνασας ή Ελεούσας. Ανάγεται στον 15ο ή 17ο αιώνα. Τη συναντάμε στο αριστερό προσκυνητάρι του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου. Είναι αρχαία εικόνα στις οποίες στο ωραίο χρυσοκέντητο επένδυμα είναι γραμμένη ελληνικά η επωνυμία Ελεούσα. Είναι βρεφοκρατούσα, αριστεροκρατούσα, με βλέμμα αυστηρό και χαρακτηριστικά γυναίκας μητέρας, μεγάλη σε ηλικία. Το φωτοστέφανο του Κυρίου και της Παναγίας είναι από σμάλτο. Η θαυματουργή εικόνα έχει πολύ χάρη και δική της ιστορία. Η σεπτή εικόνα υπήρχε εντετυχισμένη και καλυμμένη εντός Οθωμανικού τέμενους, όπερ πρότεραν ήταν Βυζαντινό ναό στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τις αναστηλωτικές εργασίες του 1893, οι χριστιανοί τεχνίτες ανακάλυψαν την εικόνα και αγοράσαντες ή υπεξαιρέσαντες επόλυσαν εις τον οικονόμο Σοφρόνιον, ως τις διέμενεν εν το εν γαλατά της Κωνσταντινουπόλεως μετόχιο της Κήτης του Αγίου Ανδρέα. Όταν ήλθε στην Ελλάδα, ο Σοφρόνιος την έφερε και τη δόρισε στη Σκήτη. Από τη Σκήτη, του Σεράι που ανήκει στη Μεγάλη Μονή του Βατοπεδίου, μεταφέρθηκε στην Κυρίαρχη Μονή. Στη Σκήτη ήταν τοποθετημένη κοντά στο δεύτερο τυχόκτης στο Κίωνα και αμέσως μετά την είσοδο στα αριστερά του εισερχομένου. Είναι ένθρονη και περιστοιχίζεται από δύο αγγέλους σε στάση δουλικού σεβασμού.

Η Παναγία Παντάνασα τιμωρεί μάγο. Η θαυματουργή εικόνα της Παντάνασας είναι του 17ου αιώνα και βρίσκεται αναρτημένη στο αριστερό προσκυνητάρι του Ανατολικού Κίωνα του Καθολικού. Είναι εμπλουτισμένη με το χάρισμα της θαυματουργίας από την πλούσια σε χαρίσματα Παναγία. Αυτό αποδεικνύεται από το εξής περιστατικό. Κάποια μέρα ένας νέος μπήκε στο ναό και πηγαίνοντας να προσκυνήσει την Αγία εικόνα της Παντάνασας, ταράχθηκε στη θέα του η παντογνώστρια Παναγία. Το θείο πρόσωπο της Θεοτόκου στην εικόνα της άστραψε ξαφνικά και μια αόρατη δύναμη τον έριξε κατά γης. Η Παναγία Παντάνασα δελήχθηκε το βέβυλο ασπασμό του νέου και του έδειξε την αποστροφή της και τον αποτροπιασμό της. Όταν συνήλθε ο νέος από το δυσάρεστο για αυτόν θαυμαστό γεγονός, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες και τους είπε ότι ζούσε μακριά από το Θεό και ασχολούταν με την μαγεία, γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος τον αποστράφηκε. Η θαυμαστή επέμβαση της Παναγίας συνέτησε τον νέο και τον έπεισε ότι στο Θεό υπάρχει μόνο η αλήθεια. Αυτός είναι ο μόνος παντοδύναμος τον οποίο υπακούουν και τρέμουν εμπρός του και αυτά τα δαιμόνια. Αυτό το θαύμα συνετάραξε ψυχικά τον νέο, ο οποίος άλλαξε ριζικά ζωή και αναθεώρησε τις σκέψεις του για τη μαγεία και τη θλιβερή επίδραση που ασκεί πάνω στους ανθρώπους.

0: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και

0: εγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος Καστοριάς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ της ειρήνης του σημαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον ένα αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ του ευσέβους ημών έθνους και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον,
2: υπερπλεών των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελεησον,
2: υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελεησον,
2: αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον,
2: της Παναγίας Αχράμ, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αθράων, υπερευλογημένης εν δόξου του Εσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Πάντα. Πρόσκομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδίνου και όφλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάστησης Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ή ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνε από τον όσον αυτό και οι οφλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο και πασόφλωσε ζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιά το πάντας και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα εστί είναι η βασιλεία του Θεού μακάρι οι πεινώντες νυν ότι χορταστήσεστε μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε μακάρι έστε όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσωσιν ημάς και ονειδήσωση και εκβάλωση το όνομα ημών ω

Ελέησόν με Θεός κατ' το μέγα ελεός σου, κατ' το φύσεις νεκτυρμός σου, εξάλληψαν το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συμμόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσε το κρίνες θέσε. Ιδού χάρ να νομία στην ελήφθη και να αμαρτία σε κίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού χάρ αλήθεια νιγάψε στα άγνα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Γραντίζουμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζουμε εγαλίασιν και ευρωσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου που τον αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησο εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επιστέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις θυσία να εδώ κάνω λοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθμον Κύριε εν τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ήσουν

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενάσκηση Διελαμψάντων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Ινάτου Θαυματούργου Προστάτου και Εφόρου, της Πόλεως Ταύτης, της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας της Εγκλησούρας Ασκησάσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Εκάνωρος του Θαυματουργού και του Αγίου Ενδόξους Ιωμάρτυρος Δομετίου του Πέρσου, ότι μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μονεπολιέλε Κύριε, επάκουσον ημών

και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αφράμ, υπερευλογημένης εν δόξου, της πίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών.

Αμήν. Του Καλλιστράτου ασκητής θεϊφόρος και της μονής αβόρτης κτήτωρ εφάνης νικάνου παμακάριστε εν χρόνη σκοτεινής της λέφη μουσης εγκαστορίας προστάτης πέφυνας ως έσωσας νημικής βρέφη ταύτης διόγου άση πάτερ εκ ψυχής

και η πίστης Χριστού εδιώκετο, τότε Πάτερ Νικάνορ Θεός σε ανέδειξε φως εκ του φωτός αυτού καταλάβοντα. Όθε μοναστώντε διδάσκαλος γέγονας και πιστών εμπερεστά των καταφύγιων ευλήμενων, τη θαυματουργία δε τη εκ Κυρίου συνδοθήσει πολλών καρδίας εκλελημένων σε φιλαδελφία και αγάπη ανόρθωσας, όσπερ και της πόλεως Καστορίας, τα ισθάνων των νοσούν τα βρέφη, τη ύμεση τία υπερφυώσε ζωογόνησα. Διό ευγνωμόνο τη μνήμη σου σήμερον γερέρουσα, ηκετικό προσπίπτουσα κραυγάζενση. Θείε μου και ακατέσχητε προστάτα, εμέ κούντασα ύποτε.

Μεσητεία αυτού, ο Καστορίας νύπια σώσας Πάτερ, πάθημον νύπια κτίνο Νικάνορ, Νικάνορ εφημούμεν Καστοριείς εν ευδόμη. Τι αυτή η μέρα όσιος όρεν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου, τι αυτή η μέρα η όση η μύρια σκητέη θα βέει εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα η οσία ποταμία η θαυματουργός ξύφη τελειούται, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νάρκης ως Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα όσιος Αστέριος ο θαυματουργός ξύφη τελειούται, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Όζων ο εκ Νικοδημίας εις πύρ βληθείς και αυλαβείς εξελθών εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα ο Άγιος υπερέχειος εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν της υπερλόγων και πάσαν ελπίδα δωρηθείς εις ημίν τελείας βοηθείας παρά Χριστού του αληθινού Θεού ημών κατά το πανταχώθεν διάτε γης και θαλάσσης κυκλωσάντων ημάς αθέων εχθρών μεσιτευσάς τη σωτηρίαν της Θεοφυλάκτου ταύτης και βασιλίδος πόλεως εις ασπόρος αυτών τεκούσης Παναγίας Αχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Τι αυτή η μέρα όσιος κυαματικός Θεοδόσιος ο νέος εν ειρήνη τελειούται, όσιος Δομέτιος ο σημειοφόρος ο εν της ορίης της του Φιλοθέου μονής ασκήσας εν ειρήνη τελειούται. Δες των Αγίων σου

0: και διαφύλαξον ημών σου Θεό εις της ηχάρητη.
1: Κύριε Ιησού.
0: Εις Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εντός σου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου Χριστού του Θεού παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να

Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Καστορίας υπερ τίμου και εξάρχου άνομα Κεδονίας ημών δε Πατρός και

Ο δυσάξιος των συνδεδεμένων της αρχικής επιχειρήσης και διαδρομής του Ψεύδης, η υποκίνηση βασιλιάς του Ψεύδης, μεγάλη υποκίνηση νέου και φοβερών, και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις συναντώνουν.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών Αγίων Αρχιερέων Αλεξίου και Καλλινίκου του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Επαρχίαν ταύτην, των συλλειτουργούντων και συνευχομένων ημίν πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του φιλοχρίστου στρατού και

πάντων τους ασθενείς, τον εν γύρατη και αδυναμία όντων, και πάντων των εν παντίες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής της πόλεως ταύτης, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εν αιρέσεις και εν σχείς μας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς Λειτουργίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής ευχεστε υπεραυτού.

0: και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Λοιπόν, Στόρμη, γιατί...

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εξ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδου τα πάντα εγένετο, τον διημάστο ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημόνια υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατά σβραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμουν τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συ Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

του το τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου, ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλεία σου ουρανών, εις παρησία την προσεμή, εις κρίμα, εις κατά, έτι προσφερομένη σε την λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των εν πίστη, αναπαυσαμένων προπατών, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κυρίων,

0: Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία.
1: Του Αγίου Ιωάννου προς τους προδρόμους και βαπτιστού των Αγίων Δόξων και των Αγίων Δόξων, των Αγίων Δόξων, των Αγίων Δόξων, των Αγίων Δόξων, των Αγίων Δόξων, των Αγίων Δόξων, των Αγίων Δόξων, των Αγίων Δόξων, των Αγίων Δόξων,

φτάσει σε μία κλεισμένη κοινή τη πόλεω τάφη σε μη παρηγούμε και πάση μονή πόλεω χώρα και τον πίστη των εαυτέ. Κλείστε την κύριε πλεόν των λιπορούντων, νοσούντων, καμνών, των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών.

0: κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό, Πατέρα, και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφελέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δοξάζουμε το όνομα του Αγίου Θεού μας. Σεβαστοί μου πατέρες, κύριε Αρχηγέ, εντιμότατοι εκπρόσωποι των πολιτικών, των στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας και αδελφοί μου ευλογημένοι, γιατί μας αξίωσε και κατά την σημερινή ημέρα να συναχθούμε στη λειτουργία της ευχαριστίας του Θεού και να έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία και χάρη σε αυτή την ζωοδόχο παρουσία του Χριστού στη ζωή μας και στη ζωή ολοκλήρου του κόσμου, να προσκυνούμε και τα ιερά λείψανα των Αγίων μας, του εορτάζοντος σήμερα Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνωρος, του Θαυματουργού, του Προστάτου και Εφόρου αυτής της ευλογημένης Ιεράς Μητροπόλεως, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και του Εναγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Και εκφράζοντας και την καρδιά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυεινού Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης κυρίου Αλεξίου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Σεπτό Ποιμενάρχη της Ιεράς αυτής Επαρχίας, τον Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτη Καστορίας κύριο Καλλίνικο, για την αγαπητική του πρόσκληση προς εμάς, ώστε να ευρεθούμε κοντά σας, να συνεορτάσουμε μαζί σας και με ολόκληρη την Εκκλησία του Χριστού τον Άγιο Νικάνωρα. Και μάλιστα σε ένα κλίμα όπως αυτό της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Κλίμα πνευματικό, κλίμα που φανερώνει σε όλους μας ποια είναι η προοπτική μας. Ο Άγιος Καστορίας διακρίνεται ιδιαιτέρως δια την αγάπη του προς τους Αγίους, όπως και για την γνώση των θεολογικών ζητημάτων, τα οποία εσπούδασε πλησίον του Σεπτού Γεροντός του, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Και κάθε φορά που συναστρεφόμαστε μαζί του, με τον Άγιο Καστορίας, χαιρόμαστε αυτήν την συναναστροφή και πάντοτε πολλά αποκομίζουμε ουσιαστικά για τον βίο μας. Και γι' αυτό και πάλι τον ευχαριστούμε για αυτήν την εξόχως τιμητική πρόσκλησή του, ώστε να ευρεθούμε κοντά του σε αυτήν την πανήγυρη της τοπικής του Εκκλησίας. Γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες την Θεία Μεταμόρφωση του Χριστού μας, περί της οποίας πολλά και σημαντικά ακούσαμε δια των χιλέων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυεινού Πόλεως κυρίου Αλεξίου χθες το βράδυ. Επιτρέψτε μου μία μικρή αναφορά με αφορμή ένα τροπάριο από τον κανόνα της εορτής της μεταμορφώσεως, ένα τροπάριο της ενάτης οδής που φανερώνει έναν ακόμη λόγο για τον οποίο συντελείται η μεταμόρφωση του Χριστού και πώς αυτό το γεγονός αφορά σε όλους μας. Λέει εκεί ο Ιερός Συνοδός ότι ο Χριστός μεταμορφώνεται για να φανερώσει μέσα από αυτήν την μεταμόρφωση την προοπτική του ανθρώπου, την δευτέρα και φοβερά παρουσία του Χριστού. Και αποκαλύπτει ο Θεός την θεϊκή του μορφή, ο Χριστός μας αποκαλύπτει όχι αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι, την ανθρώπινη φύση του, αλλά αποκαλύπτει και τη θεία φύση του μέσα από το γεγονός της μεταμορφώσεως και στέκεται, λέει ο Ιερός Συνοδός, επαναλαμβάνοντας τον Ιερό Ψαλμοδότο Δαβίδ, ως Θεός εν μέσω Θεών. Ως Θεός, αυτό το Θεός, ο Ιερός Συνοδός το γράφει με κεφαλαίο, γιατί αναφέρεται στην θεϊκή φύση του Χριστού. Το εν μέσω Θεών, το θήτα, είναι με μικρό, διότι εννοεί τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι αξιώνονται να αποκτήσουν εμπειρία του ακτίστου φωτός της μεταμορφώσεως και δι' αυτού του τρόπου να αποκτήσουν εμπειρία της θεώσεως, δηλαδή να φανερώσουν και σε όλους εμάς την προοπτική όλου του ανθρωπίνου γένους, εφόσον ο κάθε άνθρωπος έχει και αγωνίζεται να αποκτήσει αυτές τις προϋποθέσεις τις οποίες είχαν οι τρεις μαθητές για να αποκτήσουν αυτήν την εμπειρία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Η πρώτη και βασική είναι ο άνθρωπος να ακολουθεί τον Χριστό. Οι μαθητές ακολουθούν τον Χριστό στην πορεία του εις όρος υψηλών. Δεν απομακρύνονται από εκείνον, παραμένουν μαζί του, υπακούουν στο θέλημά του, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που τους καλεί να τον ακολουθήσουν. Και με υπακοή οι μαθητές ακολουθούν και αξιώνονται αυτής της ουράνιας χάριτος και ευλογίας. Το δεύτερο, ο αγώνας ο πνευματικός, η άσκηση. Για να ανέβεις σε ένα υψηλό όρος πρέπει να κοπιάσεις, να καταβάλεις κόπο, μόχθο. Και οι πατέρες μας είναι εκείνοι που λέγουν, επαναλαμβάνοντας και όσα οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν, τα αγαθά κόπισκτώνται και πόνις κατορθούνται. Και φανερώνεται ότι μόνο μέσα από τον ασκητικό αγώνα, τον αγώνα της στηρήσεως του θελήματος του Θεού, ο άνθρωπος αξιώνεται ουράνιας χάριτος και ευλογίας. Και η τρίτη προϋπόθεση, η προϋπόθεση της προσευχής. Διότι φτάνοντας εκεί, ο Χριστός τους καλεί να προσευχηθούν. Και την ώρα της προσευχής αξιώνονται να δουν τον Κύριο μεταμορφωθέντα. Η προσευχή είναι η αναπνοή της ύπαρξης και όλοι μας καλούμαστε διαρκώς να παραμένουμε προσευχόμενες υπάρξεις. Και στην κοινή προσευχή, δηλαδή στη Θεία Λατρεία, αλλά και στις άλλες ιερές ακολουθίες, και μάλιστα στη Θεία Λατρεία αξιωνόμαστε μετά από κοινή προσευχή να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτό που θα πράξουμε εντός ολίγου, αλλά και ταυτόχρονα και στην κατηδίαν προσευχή, που είναι και αυτή απαραίτητη για την καθημερινή ζωή όλων ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτές τις προϋποθέσεις είχαν οι Άγιοι Απόστολοι και μαθητές του Χριστού και αξιώθηκαν να δουν τον μεταμορφωθέντα Κύριο. Αυτές τις προϋποθέσεις όμως είχε και ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος, ο Άγιος Νικάνορ, ο οποίος ως γνήσιος ασκητής και τηρητής των εντολών του Χριστού και μία αληθινά προσευχομένη ύπαρξη αξιώθηκε αυτής της εγκύτητος προς τον Θεό και γι' αυτό αξιώθηκε να γίνει μέτοχος του Αγίου Θεού και δι' αυτού του τρόπου να καλείται και να είναι Άγιος και ολόκληρης της Εκκλησίας του Χριστού, αποτελώντας ένα ασφαλές πρότυπο βίου. Στον Άγιο Νικάνορα μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και το ασκητικό του φρόνημα και το ότι εγκατέλειψε τα πάντα για να ακολουθήσει τον Χριστό και το ότι αγωνίστηκε όλους αυτούς που ο Θεός τους έθεσε υπό την ευθύνη του, δηλαδή τους συνασκητές και τους μοναχούς της Ιεράς Μονής, την οποία ίδρυσε και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τις ημέρες μας, να τους εμπνεύσει αυτό το παράδειγμα της κατά Χριστόν ζωής. Αλλά ταυτόχρονα μας κάνει εντύπωση και η αρετή της διακρίσεως την οποία είχε. Ενώ από μικρή ηλικία ήθελε να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο, μεγάλωσε και ανδρώθηκε πνευματικά στην ενορία του Αγίου Μινά της Θεσσαλονίκης, σε δύσκολα χρόνια, στα χρόνια που η πόλη δεν ήταν ελεύθερη, αλλά είχε υποταχθεί στους Οθωμανούς και οι περισσότερες εκκλησίες της είχαν γίνει μουσουλμανικά τεμένοι. Μόνο δύο εκκλησίες εκείνη την εποχή λειτουργούσαν για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ο Άγιος Μινάς και ο Άγιος Αθανάσιος που είναι στην Οδό Εγνατία. Ο Άγιος Μινάς, ο Άγιος Νικάνορ, θέλησε να ακολουθήσει από νωρίς τον μοναχικό βίο, όμως δεν το έπραξε, διότι είχε να φροντίσει την καλή του μητέρα και δεν ήθελε να την αφήσει μόνη της. Είχε το χάρισμα της διακρίσεως, το οποίο πάντοτε έχουν οι Άγιοι και δια του οποίου ο Θεός τον ευλόγησε πλουσιοπάροχα. Όταν ήλθε ο κατάλληλος καιρός και η μητέρα του εγκατέλειψε την παρούσα ζωή για να οδηγηθεί στην άλλη ζωή της Βασιλείας του Θεού, τότε και εκείνος πραγματοποίησε τον πόθο του και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο Θεό. Και μας κάνει ακόμη εντύπωση η Διαθήκη του, την οποία άφησε στους ημοναστές του, στους υποτακτικούς του. Μια Διαθήκη στην οποία διαρκώς επέμενε και ζητούσε από τους πατέρες να παραμένουν συνεπείς στο θέλημα του Θεού, να μην εγκαταλείπουν τον αγώνα. Γιατί ο χριστιανός αυτό οφείλει να είναι, μία αγωνιζόμενη ύπαρξη, αλλά με έναν αγώνα που θα είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού και θα είναι αγώνας ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεό. Γιατί πολλές φορές πιστεύουμε οι άνθρωποι ότι αγωνιζόμαστε, αλλά ο αγώνας μας δεν είναι κατά Θεόν, αλλά είναι αγώνας εξυπηρέτησης του εγωισμού μας, του ατομικού μας θελήματος. Οι Άγιοι αγωνίστηκαν υπέρ του θελήματος του Θεού και της κατά Θεόν προκοπής τους και όχι υπέρ του ιδίου του εαυτού τους. Για όλα αυτά που έζησε και έκαμε ο Άγιος Νικάνορ και πολλά άλλα που δεν μπορούν να λεχθούν στα στενά χρονικά πλαίσια ενός λειτουργικού κηρύγματος, η τοπική αυτή εκκλησία θεωρεί αυτόν τον Άγιο ως προστάτη των παιδιών της. Και είναι όντως ευλογημένη αυτή η απόφαση, θεοφιλής αυτή η απόφαση να θεωρείται ο Άγιος προστάτης των παιδών. Και χαίρομαι γιατί με την πρόνοια του Σεβασμιωτάτου και των καλών του συνεργατών, αλλά και τη φροντίδα των οικογενειών που ευρίσκονται σε αυτή την τοπική εκκλησία, πολλά παιδιά και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, νέοι και νέες της τοπικής εκκλησίας συμμετέχουν σε αυτήν την λειτουργική σύναξη, τιμώντας αυτόν τον προστάτη τους, τον Άγιο Νικάνορα. Έναν Άγιο που όντως μπορεί να αποτελεί ασφαλές πρότυπο βίου για τα παιδιά και τους νέους. Για αυτούς που αγωνίζονται διαρκώς να έχουν φως στη ζωή τους. Και μάλιστα ζώντας σε ένα κόσμο που πολλές φορές επιλέγει το σκοτάδι και όχι το φως. Ο Άγιος Νικάνορας είναι μια ολοφώτινη παρουσία μπροστά μας και είναι εκείνος που μπορεί να φωτίζει τον δρόμο των παιδιών μας εξαιτίας αυτής της προσήλωσής του στην ολόφωτη παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Κι αν οι νέοι άνθρωποι και τα παιδιά μας κάτι ουσιαστικό θέλουν για τη ζωή τους, τότε αυτό το ουσιαστικό και το αληθινό θα το βρουν σε αυτήν την ολόφωτη παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Άλλωστε ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος διαρκώς καλεί τα παιδιά του και καλεί και τους ανθρώπους όλους μας να μην εμποδίζουμε τα παιδιά να έρχονται προς εκείνον. «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με». Αυτή είναι η πρόσκληση, η παράκληση, η εντολή, αν θέλετε, του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους. Να αφήνουμε τα παιδιά να έρχονται κοντά Του. Και αυτήν την εντολή η Εκκλησία την πήρε και την έκανε πράξη. Και γι' αυτό έδωσε τη δυνατότητα ακόμη και στα βρέφη να παραμένουν κοντά στον Χριστό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει τον ηπιοβαπτισμό. Ενώ σε όλα τα μυστήρια προϋπόθεση είναι η ελευθερία, στην περίπτωση του βαπτίσματος, την ελεύθερη συγκατάθεση του βρέφους, του νηπίου, εκείνου που δεν μπορεί να εκφράσει την ελευθερία του, την εκφράζουν οι γονείς τους, η οικογένειά του, ολόκληρη η εκκλησιαστική κοινότητα, η οποία προσφέρει τον ανάδοχο, ώστε να μην παρεμποδίζονται αυτά τα παιδιά να αισθάνονται και να ζουν την παρουσία του Χριστού ανάμεσά τους, να έχουν ένα αληθινό φως στη ζωή τους. Ο Άγιος Νικάνορας είναι εκείνος που ως αστέρας στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας φωτίζει τα σκοτάδια μας, λαμβάνοντας όμως φως από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό και καλώντας και όλους μας με πρώτα τα παιδιά μας να παραμένουν σταθερά σε αυτήν την πορεία του φωτός. Ευχηθείτε σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς και εσείς αδελφοί μου ευλογημένοι, ευχηθείτε όλοι μας κατά το πρότυπο του Αγίου Νικάνορος να παραμένουμε πάντοτε ενωμένοι με τον Χριστό, να ζούμε μέσα στο Πανάγιο Σώμα Του, στην Αγία Εκκλησία, να χαιρόμαστε την ζωοδόχο παρουσία Του στη ζωή μας και όλοι μας να πορευόμαστε σε αυτόν τον αγώνα της στηρίσεως του θελήματος του Θεού, σε αυτόν τον αγώνα του να αφήνουμε το φως του Χριστού να πλημμυρίζει τις υπάρξεις μας πάσα στα σημέρα της ζωής μας. Ευχηθείτε υπέρε αυτών και αλλήλων. Αμήν.
1: Φτάνοντας στη στιγμή της μετάληψης των τιμίων δώρων του Κυρίου μας, του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, για τη διευκόλυνσή μας, θα κοινωνήσουμε από τρία Άγια Ποτήρια. Ένα στην ωραία πύλη, στα πλαϊνά μέρη του ναού, από τις δύο πύλες του ναού, και δύο Άγια Ποτήρια θα βγουν στον Άρθικα για τη διευκόλυνση μας. Παρακαλώ να ανοίξει ο διάδρομος και να έρθουμε να μεταλάβουμε με τα φόβου Θεού και πίστευση.

0: Αναστασία, Αναγία, Αναφράντων, Αθανάτων, Επορανία και Ζωπιών, Χριχτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίας ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αγγελαβούς όσων ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη Τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελή Αναγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Ευχαριστούμε εν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
3: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναφέγγομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

Αυτό εννοώ που τα σε κύριε και αγιάζω του επισημενηθώντα. Σώσω το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φυλάξον Αγία σου, του αγαπώντα την ευπρέπεια του ύπου σου. Σκέφτοσαν τη δόξα τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μα σου ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τι Εκκλησίε σου. Τη ιερεύσε στρατό τη άρχου και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντα οριματέλων, αν αθενεστή καταβαίνοντα του πατρό των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση, αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ήγκαια.

πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εις δόξαν συν, Κύριε, και εις τιμήν και μνήμην του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νικάνωρος του Θαυματουργού ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των εν ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παρά σπουδέ αγαθέ, της τευτρεπίσασι ταύτα και της την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνωρος του Θαυματουργού, που την ιεράν νήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας είπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Θα ήθελα πριν καλέσουμε όλα τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα εκκλησιάστηκαν στο ναό για να διαβάσει την ευχή του Αγίου Νικάνορος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο καλούμενος εν της ορίης της επαρχίας αυτού Παναγιώτατος, να διαβάσει την ευχή, λέω, στο παιδιά στον Άγιο του Αγίου Νικάνορος. Πριν θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες πέρα από τον Άγιο Τριαδικό Θεό, τον Χριστό μας και την Αγία του Εκκλησία που είναι πάνω απ' όλα και σε Αυτόν ανήκουμε. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσω τις ευχαριστίες πρώτα στους δύο αρχιερείς οι οποίοι προσεκόμισαν μάλιστα στο Άγιο Θεσσαλονίκης το τίμιο λείψανο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη και μυροβλίζουν και το Ιερό Λείψανο. Έκανα αυτό το κόπο μετά την γιορτή της Μεταμορφώσεως να είναι εδώ κοντά μας. Και μάλιστα έχουν, ο Μητροπολίτης Κονίτσης έχει και εγγένεια και πρέπει να φύγει, αλλά είναι οι δύο Μητροπολίτες με τους οποίους θέλω να έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και σχέση πνευματική, διότι με το μένα Άγιο Κονίτσης, Δρινουπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης είμαστε ακρίτες και έχουμε δύο επαρχίες μικρές, τις οποίες προσπαθούμε να ποιμάνουμε και μάλιστα να τις ποιμάνουμε και με τον λόγο της Εκκλησίας, αλλά και να κρατήσουμε τον κόσμο στις επαρχίες μας σε συνεργασία πάντοτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους πολιτικούς φορείς, κάνουμε ένα κοινό αγώνα. Εννέα με τον Άγιο Θεσσαλονίκης, διότι είναι, όπως λέτε εσείς, στα πολιτικά περιφερειάρχης. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης είναι ο Μακεδονιάρχης, είναι ο Μητροπολίτης της Μακεδονίας μας, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, και τους ευχαριστώ για τη τιμή να είναι μαζί μας. Θα ήθελα στη συνέχεια να μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε Καστορίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα Καστορίας, κύριε Αντιδήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερως για την παρουσία του σήμερα εδώ τον ενδοξότατο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον πατριώτη μας αντιστράτηγο κύριο Γεώργιο Κωστίδη, και διότι μας τιμά για τρίτη συνεχόμενη φορά με την παρουσία του στη γιορτή του Αγίου Νικάνορος, αλλά και για όσα κάνει για μας, τα οποία γνωρίζει αυτός, οι συνεργάτες του, η πατρίδα, ο Θεός και κάποια ξέρω και εγώ. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αλλά θα ήθελα να τον παρακαλέσω να μεταφέρει και τις ευχαριστίες μου, τις θερμές, στον αξιότιμο Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Νικόλαο Δένδια, διότι με τις ενέργειάς του μας παραχώρησε η πατρίδα για 25 χρόνια ένα μέρος του στρατοπέδου για να γίνει επιστημιστικό κέντρο, ένα κτίριο και το ναό του Αγίου Γεωργίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Νικάνορος Καστοριάς, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Αυγούστου, μνήμη του οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και των δύο μαθητών αυτού. Κατά τους χρόνους του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, ένας άγιος άνθρωπος, ονόματι Άβαρος, διέτρεχε τις περιοχές της Μεσοποταμίας κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στους συμπατριώτες του. Μία ημέρα που βρισκόταν στην αγορά έπεσε στην αντίληψή του ένα νέο αγόρι με το όνομα Δομέτιος, που επιδιδόταν με ζήλο στη μελέτη της θρησκείας και τον προέτρεψε να αποστραφεί τη λατρεία των ειδώλων για να γνωρίσει την αλήθεια. Η πίστη που τόσο συγκεχημένα αναζητούσε μέχρι τότε κέρδισε τον Δομέτιο και ζήτησε να καταρτιστεί κοντά σε χριστιανούς, εκείνοι όμως αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα μυστήριά τους σε έναν ειδωλολάτρη. Προσπάθησε μάλιστα να πείσει τους γονείς του να απαρνηθούν το πυρ και τα είδωλα, ματέως όμως. Έτσι μόλις ενηλικιώθηκε, εγκατέλειψε την πατρίδα του για να μεταβεί στην Ίσιβη, στη Μεθόριο της Ρωμαϊκής και της Περσικής Αυτοκρατορίας, όπου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Εισήλθε αμέσως σε ένα μοναστήρι της πόλης και επιδόθηκε με δίψα στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο λόγος του Θεού έγινε γι' αυτόν η βρώση και η πόση του, σε σημείο ώστε παραμελούσε να πάει στην τράπεζα μαζί με τους άλλους μοναχούς που άρχισαν να τρέφουν γι' αυτόν αισθήματα ζηλοφθονίας και περιφρόνησης. Ο Δομέτιος, φοβούμενος να γίνει αιτία σκανδάλου και διαίρεσης, εγκατέλειψε νύχτα το μοναστήρι. Στον δρόμο του επιτέθηκε μία αγέλη λύκων από τους οποίους τον γλίτωσε ο Θεός

σε τον λόγο της συμπεριφοράς του αυτής, του πρότειναν να τον οδηγήσουν στη μονή του Αγίου Σεργίου. Όταν έφτασαν κοντά στην πόλη καθώς νύχτωνε, κάποιος άνθρωπος με ευσεβή εμφάνιση παρουσιάστηκε σε αυτούς και τους πρότεινε να τους προσφέρει κατάλημα στο σπίτι του. Καθώς τους οδηγούσε σε έναν τόπο άγριο και περιβαλλόμενο από γκρεμούς, ο Δομέτιος κατάλαβε ότι επρόκειτο για έναν δούλο του Σατανά και τον έδιωξε με την προσευχή του. Φτάνοντας όη και αυλαβή στην πόλη, παρακάλεσε τους συνοδοιπόρους του, που ετοιμάζονταν να κάνουν γνωστό το θαύμα αυτό, να τηρήσουν σιωπή. Έφτασαν τέλος, χωρίς χρονοτριβή, στη μονή του Αγίου Σεργίου, όπου κατέθεσαν τις προσφορές τους και έγιναν δεκτοί από τον αρχιμανδρίτη Ουρβέλ, άνθρωπο ευσεβή, ο οποίος για 65 χρόνια δεν είχε γευθεί μαγειρεμένη τροφή, ούτε είχε πλαγιάσει ή καθίσει, αλλά κοιμόταν όρθιος, στηριγμένος στο ραβδί του. Κατά τη συνομιλία που είχαν, ο Δομέτιος ηγούσε και κοίταζε με θαυμασμό αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Ο Ουρβέλ διέβλεψε ότι τον είχε στείλει ο Θεός και έδωσε εντολή να γίνει αμέσως δεκτός στην αδελφότητα. Ακολουθώντας τις διδαχές του πνευματικού πατέρα του και συμμορφωνόμενος κυρίως με την εισάγγελη πολιτεία του και την αδιάλειπτο προσευχή του, ο Άγιος Δομέτιος πρόκοψε γρήγορα, πηγαίνοντας από αρετή σε αρετή, επεκτηνόμενος όλος έμπροσθεν, με σκοπό το βραβείο που ο Θεός επιφυλάσσει σε εκείνους που τον αγαπούν. Μετά από 18 χρόνια, χειροτονήθηκε παρά τη θέλησή του διάκονος από τον επίσκοπο Θεοδοσιοπόλεος Ιάκωβο, που επισκέφθηκε το μοναστήρι. Τρεις Κυριακές στη σειρά, ενώ διακονούσε στο θυσιαστήριο, έβλεπε ένα λευκό περιστέρι να φτερουγίζει πάνω από το Άγιο Ποτήριον και προσπάθησε να το απομακρύνει από φόβο μήπως ρίξει κάτω τα τίμια δώρα, προς μεγάλη κατάπληξη του γέροντός του που δεν κρίθηκε άξιος αυτού του οράματος. Κατανοώντας ότι ο μαθητής του είχε κληθεί από τον Θεό, ο αρχιμανδρίτης κάλεσε τότε τον χορεπίσκοπο Γαβριήλ και με ένα τέχνασμα προήγαγε τον Δομέτιο στην ιεροσύνη. Μόλις όμως ο Άγιος έμαθε ότι ήθελαν να τον οδηγήσουν στην πόλη, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και μπήκε στη δούλεψη μιας ομάδας καμιλιέριδων που πήγαιναν στην Κύρο της Συρίας. Αντικρίζοντας τον περίφημο ναό των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού που βρισκόταν κοντά στην Κύρο, ο Άγιος αποχαιρέτησε τους συνοδοιπόρους του και πέρασε εκεί πολλές ημέρες και νύχτες προσευχόμενος. Η συμπεριφορά του τράβηξε την προσοχή ενός αρρώστου που βρισκόταν εκεί περισσότερο από έναν μήνα και δια της προσευχής του Αγίου Δομετίου βρήκε την ιατρία του. Ο άνθρωπος έσπευσε να διαλαλήσει την αρετή του ευεργέτη του και έτσι ο Άγιος υποχρεώθηκε να φύγει πάλι και αποσύρθηκε 8 μίλια βόρεια της Βασιλικής των Αγίων Αναργύρων σε έναν άνυδρο και βραχώδη λόφο όπου έμεινε 2 χρόνια άγνωστος στους ανθρώπους και τρεφόμενος με άγρια χόρτα. Μία ημέρα που έκανε μεγάλη ζέστη, μετέβη στην πηγή που του παρήχε το απαραίτητο νερό και βρήκε εκεί μια συντροφιά από πλήστρες, μία από τις οποίες έδειξε απέναντί του άσεμνη συμπεριφορά. Απομακρύνθηκε αμέσως από εκεί και με την προσευχή του έκανε να στερέψει η πηγή. Οι χριστιανοί του τόπου ήλθαν τότε να ζητήσουν από τον Άγιο συγχώρεση με επικεφαλή στον κλήρο και πέτυχε από τον Θεό να ξανατρέξουν τα νερά. Έκτοτε οι κάτοικοι της περιοχής απέκτησαν τη συνήθεια να έρχονται να ζητήσουν την ευλογία του ερημίτη. Μια χειμωνιάτικη ημέρα, ένας Βεδουίνες, τον οποίο είχε δεχθεί ο Άγιος Δομέτιος, πρότεινε σε αυτόν να του κτίσει ένα κατάλημα για να τον προστατεύει από τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ο Άγιος αρνήθηκε, αλλά την επόμενη νύχτα μια χιονοθύελα τον σκέπασε ολόκληρο στην σχισμή που κοιμόταν και μόνο μετά από πυρετώδεις αναζητήσεις, ο Βεδουίνος κατάφερε να τον ανασύρει και να τον φέρει στη σκηνή του για να τον συνεφέρει. Ο Άγιος έμεινε 3 χρόνια στο βουνό, εκτεθειμένος στην ύπαιθρο σε όλες τις καιρικές αντικσοότητες. Οι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας τις δυνάμεις του να σώνονται, κατάφεραν να τον πείσουν να αποσυρθεί σε μια σπηλιά που λάξεψαν γι' αυτόν στο βράχο. Προσκαρτέρησε εκεί στην προσευχή για πολλά χρόνια, δεχόμενος όλους όσοι προσέρχονταν κοντά του, θεραπεύοντας το όνομα του Χριστού τα σωματικά και πνευματικά πάθη τους και με την φωτεινή διδασκαλία του γυρίζοντας πολλούς ιδωρολάτρες από την πλάνη στην αληθινή πίστη. Όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης περνούσε από την περιοχή κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, κατά την οποία έμελε να βρει τον θάνατο, το 363, άνθρωποι διεφθαρμένοι που φθονούσαν τον Άγιο Δομέτιο για την μεγάλη του φήμη, τον κατέδωσαν στον τύρανο ως αγκύρτη που ισχυριζόταν ότι μιλούσε στο όνομα του Θεού.
Ο ηγεμόνας τους διέταξε να συλλάβουν τον Άγιο Ερημίτη και αυτοί, σπέβδοντας αμέσως στη σπηλιά του, τον βρήκαν μαζί με δύο παιδιά που ήταν αφιερωμένα από τους γονείς τους στο Θεό, καθώς είχαν γεννηθεί χάρη στις προσευχές.

τους πρόσταξαν να πάνε στη Ρωμαϊκή Οδό για να τιμήσουν τον αυτοκράτορα καθώς θα περνούσε, αλλά ο Άγιος δεν τους έδωσε καμία σημασία καθώς ήταν απορροφημένος στην προσευχή. Όρμησαν τότε επάνω του και τον θανάτωσαν μαζί με τους μαθητές του, λιθοβολώντας τους με τόσο πολλές πέτρες που έφραξαν την είσοδο της σπηλιάς. Ο τόπος σύντομα λησμονήθηκε ακόμη και από εκείνους που τον θαύμαζαν και έτσι την σπηλιά κάλυψαν καλαμιές. Δύο χρόνια αργότερα, μια καμήλα που ένας έμπορος είχε αφήσει να βόσκει έξω από το δρόμο, περιπλανήθηκε και έσπασε το πόδι της. Καθώς το ζώο προσπαθούσε να συρθεί, έχωσε το σπασμένο πόδι του στο άνοιγμα της σπηλιάς και αμέσως γιατρεύτηκε. Μετά το θαύμα, οι άνθρωποι καθάρισαν τον τόπο και βρήκαν τα λείψανα του Αγίου Δωμετίου και των συνασκητών του, τα οποία μετέφεραν με τιμή σε μια κοντινή εκκλησία.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Ωρ εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Αββάς Ωρ έζησε αρχικά πολλά χρόνια ερημίτης βαθιά στην έρημο της Αιγύπτου, όπου επιδόθηκε σε σκληρή άσκηση τρώγοντας μόνον ομά χόρτα και πίνοντας νερό μόνο όταν έβρισκε. Μακριά από όλους προσευχόταν ωστόσο μέρα νύχτα για όλους τους ανθρώπους. Διηγιόταν αργότερα σαν να επρόκειτο για κάποιον άλλο ότι για 3 χρόνια ερχόταν ένας άγγελος και του έδινε ουράνια τροφή που αντικατέστησε κάθε άλλη. Όταν έφτασε σε προχωρημένη ηλικία του φανερώθηκε στο όνειρο ένας άγγελος για να τον καλέσει να δέχεται όλους όσοι θα παρουσιάζονται σε αυτόν και του υποσχέθηκε ότι δεν θα τους έλειπε τίποτε για να ζήσουν στην έρημο. Χιλιάδες αδερφοί ήλθαν σύντομα να τεθούν υπό την καθοδήγησή του για να ασπαστούν τον μοναχικό βίο. Όταν έφτανε ένας δόκιμος, ο γέροντας του έκτιζε με τα ίδια του τα χέρια ένα κελί με πυλό και αφού έβαζε μέσα ό,τι χρειαζόταν κανείς για να ζει απερίσπαστος, του το παραχωρούσε. Μια ημέρα, ενώ έκτιζε ένα τέτοιο κελί μαζί με τον Αββά Θεόδωρο, είπαν ο ένας τον άλλο: «Και αν μας επισκεφτεί τώρα ο Θεός, τι κάνουμε?» Και κλαίγοντας άφησαν τον πυλό και αποσύρθηκαν ο καθένας στο κελί του. Ο Όσιος γέροντας έζησε στην έρημο έως 90 ετών και πλέον. Είχε μακριά, άσπρη γενιάδα και όψη αγγέλου που ακτινοβολούσε την παρουσία του Θεού μέσα του. Δεχόταν ο ίδιος όλους τους επισκέπτες και αφού έπλαινε τα πόδια τους, τους κατηχούσε στα ορθόδοξα δόγματα, διότι είχε λάβει τη χάρη να γνωρίζει την Αγία Γραφή δίχως να μάθει να διαβάζει, κατόπιν δε τους καλούσε να αναπέμψουν προσευχές και ευχαριστίες στον παντοδύναμο Θεό. Καθοδηγούσε το πλήθος των μαθητών του με υπερφυσική σοφία, παροτρύνοντάς τους να κάνουν τη ζωή τους μια αδιάλειπτη προσευχή και συνιστώντας τους να μην αφήνουν να μπει στο κελί τους ούτε ένας λόγος ξένος προς την Αγία Πολιτεία τους. Στην εκκλησία κατά τη συνάξης, οι αδελφοί μιμούμενοι τον πνευματικό πατέρα τους στέκονταν με τόση ευλάβεια και προσοχή που θα πίστευε κανείς ότι βρίσκονταν στον ουρανό, παρουσία αγγέλων και εκλεκτών που ακτινοβολούσαν φως. Λέγεται πως σε όλη τη ζωή του δεν βγήκε ποτέ από το στόμα του Αββά Ωρ ψέμα, κακολογία, ούτε λόγος περιττός. Στον Αββά Σισόη που του ζήτησε έναν λόγο σωτηρίας απάντησε «Ο λογισμός μου είναι κατώτερος όλων των ανθρώπων».

0: του Οσίου Πατρός ημών υπερέχειου εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη των 10.000 ασκητών της Τιβαΐδος εν ειρήνη τελειοθέντων. Μνήμη της Αγίας Παρθένου και Θαυματουργού Ποταμίας ξύφη τελειοθήσεις. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Νάρκησου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, ξύφη τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αστερίου του Συγκλητικού, ξύφη τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Όζων, ο Εκνικομιδίας, εις πύρη βληθείς και αυλαβής εξελθών, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη των ευσεβών αυτοκρατηρών και υπερμάχων της Ορθοδοξίας, ειρήνης και πουλχερίας. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Νέου του Θαυματουργού εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δομετίου του Ασκήσαντος Πλησίων της Μονής Φιλοθέου του Άθο. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού του Ασκητικός Αναλάμψαντος εν το όρι του Καλλιστράτου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Ώρα Ελλάδος, 11.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Εν τη γέννηση
7: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
8: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
0: «Η μεταθάνατον ζωή» κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. «Η μεταθάνατον ζωή», ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
9: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
13: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από ταμό Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νομίζω ότι σήμερα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το γεγονός της εορτής, της μεγάλης αυτής της ποντικής εορτής, της μεταμορφώσεως του Χριστού, αυτήν την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μεγάλη αυτή εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου, όπου ο Χριστός μεταμορφώθη έμπροσθε των μαθητών και βέβαια όλα όσα έκαμε ο Χριστός τα έκαμε για μας. Δεν μεταμορφώθηκε για τον εαυτόν του, δεν μεταμορφώθηκε για να δείξει απλώς τη θεότητά του, αλλά μεταμορφώθη ενώπιον των μαθητών για να δείξει σε μας το τέλος των σκοπών, των προορισμών του ανθρώπου, το τέλος του ανθρώπου. Και βέβαια κακώς λέμε μεταμορφώθη, ουσιαστικά ο Χριστός δεν μεταμορφώθηκε. Ουσιαστικά ο Χριστός άνοιξε για λίγο τα μάτια των μαθητών για να τον δουν πώς είναι, διότι ουδέποτε ο Κύριος ήταν εκτός της δόξης του Θεού Πατρός, ουδέποτε ο Χριστός ήταν άνευ του φωτός, του αχτής του φωτός, πάντοτε ήταν, όχι μόνον ήταν, αλλά είναι πηγή του φωτός και της ζωής. Αλλά οι μαθητές δεν μπορούσαν να τον δουν. Έτσι άνοιξε για λίγο τα μάτια των μαθητών, καθώς οι δύνατο, όπως μπορούσαν με όση δυνατότητα είχαν, και αυτοί είδαν τον Χριστό ανάλογα με τις δικές τους δυνάμεις. Και βέβαια εκεί βλέπετε ότι μαζί με τους μαθητές ήταν ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, οι οποίοι αυτοί οι προφήτες ήταν οι δύο προφήτες οι οποίοι στην Παλαιά Διαθήκη ζήτησαν να δουν τον Θεό. Αυτοί οι δύο προφήτες απέτησαν από τον Θεό να τον δουν πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο προφήτης Μωυσής πρώτα, όταν ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός όπως τον ήξεραν οι άνθρωποι, όχι ως τριάδα αποκαλυπτόμενο, αλλά ως έναν Θεό παντοκράτορα, και απέστελε τον προφήτη Μωυσή, τότε ο Μωυσής είπε ότι πώς θα πάω εγώ να πω στους Εβραίους αυτά που μου λέει. Να μου δείξει τον εαυτό σου, δείξω με την όψη σου, δείξε μου τον εαυτό σου, να σε μάθω, να δω ποιος είσαι. Και ο Θεός του απάντησε ότι δεν μπορεί να με δει άνθρωπος και τον έβαλε μέσα στη σπηλιά και του είπε θα παρέλθω εγώ από μπροστά σου και θα δεις την δόξα μου, όχι εμένα, εμένα δεν μπορεί να με δει άνθρωπος και να ζήσει. Και θυμάσαι εκείνο το ωραίο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που περιγράφει πώς πέρασε ο Θεός μέσα από το σπήλιο και έκλεισε εκεί την είσοδο να μην μπορεί ο Μωυσής να τον δει, μέσα σε σεισμούς, σε καταιγίδες, σε πύρες, σε αλλαγμούς κτλ. Αλλά ούκ είναι εκεί ο Θεός, λέγει η Γραφή. Και στη συνέχεια ο Θεός ήταν μέσα στο πνεύμα εκείνων των λεπτών, των αέραν εκείνων των λεπτών, τον μόλις που μπορεί να τον αισθανθεί ο άνθρωπος, εκεί ήταν ο Θεός και απεκάλεσε τον εαυτόν του Κύριο νυχτήμων και ελεήμων και φιλάνθρωπων και αληθινών. Και στη συνέχεια αργότερα ο προφήτης Ηλίας και αυτός ζήτησε να δει τον Θεό κατά πρόσωπο και βέβαια ούτε αυτός μπορούσε να δει και πάλι έγινε τη ίδια σκηνή με την πέτρα και το σπήλιο. Γι' αυτόν ο Θεός εκπλήρωσε τον πόθον και την επιθυμία των προφητών αυτών όταν πλέον μπόρεσαν να δουν τον Χριστό ως σε σαρκωμένον Θεόν λόγον. Διότι τον Θεόν Πατέρα κανένας δεν μπορεί να τον δει. Θεόν ουδή σε ώρα και μπόποτε. Κανείς δεν είδε τον Θεό ποτέ, ούτε θα μπορέσουμε να τον δούμε. Ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε εις το μέλλον τα αιώνα θα δούμε εμείς ποτέ τον Θεό Πατέρα. Ούτε το Πνεύμα του Άγιον. Εκείνο που θα δούμε είναι τον Χριστό. Έτσι, τον σε σαρκωμένον λόγο, εις δόξαν Θεού Πατρός και στην χάρη του Αγίου Πνεύματος και το προσώπο του Ιησού Χριστού, βέβαια, όλη η Αγία Τριάδα. Γι' αυτό εκεί μπόρεσαν να δουν τον Χριστό. Και βλέπετε και οι Απόστολοι, μόλις είδαν το γεγονός της μεταμορφώσεως, έπεσαν κάτω, γιατί δεν μπορούσαν πλέον να σταθούν μπροστά από το γεγονός αυτό της φωτοχυσίας εκείνης, της υπέρλαμπρης φωτοχυσίας, την οποία ο Κύριος απεκάλυψε εν μέρη στους μαθητές του. Από τη μια, λοιπόν, βλέπει κανείς το πού ζει η Εκκλησία μέσα σε αυτόν τον χώρο της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μεταμορφώνεται και ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Στην ουσία ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτόν του, ο Χριστός, και μεταμορφώθησαν οι οφθαλμοί των ανθρώπων να μπορέσουν να το δουν. Και από την άλλη πλευρά, την καθημερινότητα τη δική μας, μέσα στους θανάτους, μέσα στις λύπες, μέσα στις αμαρτίες τις δικές μας, μέσα στην τραγωδία μας. Και αυτή η ζωή βέβαια είναι, ας το πούμε έτσι, καταδικασμένη εντός εισαγωγικών, να πορεύεται μέσα σε αυτόν τον δρόμο των παρών των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο Χριστός, όταν οι μαθητές του είπαν ότι να μείνουμε εδώ, καλόν εστιν ημάς ό δε μείνε, έτσι να μείνουμε εδώ στο όρος τούτο, να σε βλέπουμε, δεν θέλουμε τίποτε άλλο, να μην πάμε πίσω στον κόσμο, να μην επιστρέψουμε πίσω. Ο Θεός δεν τους άφησε, αλλά κατευθείαν τους πήρε πίσω, και όχι μόνο τους πήρε πίσω, αλλά και άρχισε να τους διηγείται για το τι θα γίνει
κατά το πάθος. Δηλαδή μια έτσι ανώμαλη προσγείωση μέσα στην ανθρώπινη δυστυχία και στην ανθρώπινη αθλειότητα, η οποία θα έχει σαν αποκορύφωμα τη σταύρωση του Θεού Λόγου. Και διαρωτάται κανείς πράγματι τι μπορεί να πει κανείς στον άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο, ο οποίος ζει μέσα στην τραγωδία της φύσεώς του, στην τραγωδία των γεγονότων, των καθημερινών του γεγονότων, και αφετέρου η Εκκλησία ζει και πορεύεται μέσα σε αυτήν την εμπειρία του Θεού. Βέβαια, δεν είναι έργο δικό μας, δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μιλά ο Θεός. Και μιλά ο Θεός με τον τρόπο που ξέρει εκείνος, και έχει ο Θεός τη μέρημνά του και την πατρική του πρόνοια για κάθε άνθρωπο, ώστε κανείς άνθρωπος να μην αδικηθεί και κανείς άνθρωπος να μην μείνει, ας πούμε, μακράν της γνώσης του Θεού, εάν βέβαια ο ίδιος ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει τον Θεό και να έχει αυτήν την προσωπική σχέση και την επαφή με τον Θεό. Η μεταμόρφωση λοιπόν έγινε για μας. Δεν έγινε για τον Χριστό. Τα πάντα ο Χριστός τα έκανε για τον άνθρωπο. Οδη ημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, τα πάντα εργάστηκε ο Θεός. Άρα μετεμορφώθη εις το όρος του Θαβόρ για να μας δείξει εμάς βασικά μερικά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις της δικής μας πορείας. Πρώτον, μας έδειξε τη δική του θεότητα. Μας έδειξε ότι κυρίαρχο πρόσωπο μέσα στον δρόμο μας και στην Εκκλησία είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι κάτι που το λέω συχνά, παιδιά, αλλά είναι κάτι πολύ ουσιαστικό που πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, γιατί πολλά προβλήματα που παρουσιάζουμε στην ζωή μας, στην πνευματική μας ζωή, είναι διότι δεν καταλάβαμε ότι η εν Χριστώ ζωή είναι μια ζωή προσωπικής σχέσης με τον ίδιο τον Χριστό και όχι με τη διδασκαλία του Χριστού. Έχει τεράστια διαφορά αυτό το πράγμα. Έτσι, τεράστια διαφορά. Η φιλοσοφία ή, ξέρω εγώ, άλλες θεωρίες δυτικές κτλ. Μιλούν για τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, για τη διδασκαλία του Χριστού, για τις αρχές, τις αιώνιες αρχές και αιώνιες αξίες της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας κτλ. Δεν μιλούν όμως ότι ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία καλείται σε μια προσωπική σχέση απόλυτης αγάπης και ένωσης με τον Χριστό, όχι με τα λόγια του Χριστού. Όχι με τη διδασκαλία του Χριστού. Γι' αυτόν τον λόγο και παλαιότερα και τώρα, ας πούμε, παρουσιάζεται πολλές φορές ένα άρρωστο έτσι φαινόμενο μέσα στους χώρους της Εκκλησίας να εκθιάζονται οι αξίες του Ευαγγελίου, η αγάπη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, ξέρω εγώ. Και δίνουμε αξία και, ξέρω εγώ, στην χριστιανική μας υπόσταση, διότι, ξέρω εγώ, μιλά για την αγάπη, μιλά για την ελευθερία, μιλά για τη δικαιοσύνη, μιλά για πολλά τέτοια πράγματα. Ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε και για να καταλάβουμε εμείς πρώτα κι όλοι μας. Ερώτησα φέτος τα παιδιά μας στην κατασκήνωση τη δική μας και στην Κητίου που πήγα, ήταν η Κυριακή εκεί. Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή, λέω, παιδιά, που μας έδωσε ο Χριστός? Τα μωρά ανάλογα με την ηλικία τους, άμα ήταν του δημοτικού, είπε να μην κλέβουμε, να μην λέμε ψέματα, να μην φωνάζουμε τις μάμμες μας, να μην, ξέρω εγώ, κάνουμε πράγματα τέτοια. Λίγο πιο μεγάλα έλεγα να αγαπούμε ένας τον άλλον και να μην κάνουμε κακά πράγματα, να μην αδικούμε τους άλλους ανθρώπους. Και τα πιο μεγάλα παιδιά ακόμα, παιδιά, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού, έτσι, πιο μεγάλη αξία του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, ποια είναι? Το αγαπήσεις με έναν λίλους, πώς το αγαπήσεις τον πλησίο σου, σε αυτόν. Πρώτη εντολή, πιο μεγάλη εντολή του Θεού είναι το αγαπήσεις τον πλησίο σου. Λέω, καλά ρε παιδιά, αυτή είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού? Αυτή η εντολή είναι αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Η πρώτη εντολή του Θεού δεν είναι να αγαπήσεις τον πλησίο σου. Δεν είναι να μην λες ψέματα, δεν λέει να μην κάνεις πράγματα. Η πρώτη εντολή του Θεού είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Εντολή πρώτη και μεγίστη, λέει ο Χριστός, αυτή εστίν. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου, ισχύω σου και της διανοίας σου κτλ. Και έτσι τον πλησίω σου σε αυτόν. Έρχεται ως αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Αυτό το πράγμα έχει ατονίσει σε μας. Σε μας έφυγε το πρόσωπο του Χριστού και μείνει η διδασκαλία του Χριστού. Τα περί των Θεών, όχι ο Θεός. Πράγμα το οποίο γεννά πνευματικές αρρώσκες. Όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας των άνθρωπων, όταν έρχεται η ώρα των πειρασμών, των αλλοιώσεων, της απομάκρυσης της χάρης του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος εξαφανίζεται. Διότι είναι ποτέ δυνατό μια ιδέα, όσο ωραία κι αν είναι, να σε στηρίξει την ώρα της δυσκολίας σου? Η ιδέα της αγάπης και η ιδέα της ξελευθερίας και της δικαιοσύνης και της ισότητας και όλα αυτά. Είναι ποτέ δυνατό να αγαπήσεις μια ιδέα ή να σε αγαπήσει μια ιδέα? Άντε, εσύ την αγαπάς την ιδέα, μπορεί. Αλλά εκείνη πώς θα σε αγαπήσει αφού δεν υπάρχει? Έτσι, ένας πλατωνικός τρόπος στάσης απέναντι στο Ευαγγέλιο δημιούργησε
μια θεολογία, μια πνευματικότητα η οποία αφαίρεσε τον Χριστό από τη μέση και έβαλε αντί του Χριστού το Ευαγγέλιο, τον Λόγο, τις αρχές, τις αξίες, τα πράγματα. Και αντί να κάνει Αγίους, έκαμνε οπαδούς μιας ιδεολογίας, η οποία ιδεολογία βέβαια έχει όλα τα συμπτώματα της ιδεολογίας, της απόρριψης των άλλων ανθρώπων και οπωσδήποτε της μη κατανόησης πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος αμαρτωλός να μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ήταν ακατανόητο πράγμα, έτσι. Το «οι τελώνες και οι πόρνες προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία του Θεού» είναι ακατανόητο εάν αφαιρέσεις το πρόσωπο του Χριστού και μείνει μόνο η ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι η σκάλα που βγαίνεις, αλλά βγαίνεις από τη σκάλα και πάεις κάπου. Εάν απολυτοποιήσεις τη σκάλα και δεν ξέρεις πού να πάεις και μείνεις πας στη σκάλα, βέβαια δεν θα φτάσεις στο σκοπό. Ο σκοπός λοιπόν είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι σημαντικότατο. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε βάση στην πνευματική ζωή. Είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί η προσευχή. Γιατί να προσεύχομαι? Βλέπετε, το λέω συχνά. Καλά, γιατί να λες Κύριε σου Χριστέ, ελέησόμαι. Κάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ εκεί, δύο λεπτά μια περισυλλογή, ας πούμε, και μερικές σκέψεις, ας πούμε, και είναι αρκετό. Τούτα πράγματα τι χρειάζονται? Τι χρειάζεται, ξέρω εγώ, τα μυστήρια? Γιατί τι χρειάζεται η Θεία Κοινωνία που είναι το καθεαυτό γεγονός της ένωσης μας με τον ίδιο τον Χριστό? Όλα αυτά παραμερίζονται, γίνονται μια, ας πούμε, γίνονται θρησκευτικά καθήκοντα και φεύγει το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στη μεταμόρφωση, ξεκάθαρα ο Κύριος δείχνει την δική του θεανθρώπινη υπόσταση και έτσι μας δείχνει ότι αυτός είναι το σκοπός και το τέλος της δικής μας υπάρξεως. Ο Χριστός είναι το τέρμα το δικό μας. Εμείς κατευθυνόμαστε όλοι προς τον Χριστό και μέσα στην Εκκλησία αναπτύσσουμε μία σχέση προσωπική με τον Χριστό κατευθείαν, με αυτό το πρόσωπο. Όχι με τίποτε άλλο, όχι με άλλα πράγματα. Είναι ο Χριστός και εγώ μέσα στην Εκκλησία. Και καλούμε να ενωθώ μαζί με αυτόν τον Χριστό μέσα σε μια απόλυτη αγάπη. Και μόνο έτσι θα καταλάβω τους Αγίους, θα καταλάβω τους τρόπους, τους πολλούς τρόπους και τους πολλούς δρόμους που οδηγούν προς την αγιότητα. Στη συνέχεια βλέπω και πώς είναι ο άνθρωπος. Έτσι. Βλέπω πού κατευθύνεται ο άνθρωπος. Ότι ο άνθρωπος κατευθυνόμενος και έχοντας ως σκοπό της ζωής του την ένωση με τον Χριστό, τελικά αυτός ο άνθρωπος αγιάζεται εξ ολοκλήρου. Εγένατο και τα ημάτια αυτού λευκά ως το φως, λέει η Γραφή, και τα ρούχα του ακόμα έγιναν φωτεινά. Δηλαδή η θέωση του ανθρώπου δεν αφορά ένα μέρος του ανθρώπου, δεν αφορά την ψυχή του ανθρώπου μόνο, δεν αφορά την διάνοια του ανθρώπου ή την καρδιά του. Αφορά όλων των άνθρωπων. Ολόκληρος ο άνθρωπος θεώνεται μέσα στην Εκκλησία. Ολόκληρος και όλο το είναι του και όλες οι πράξεις του και όλες οι ενέργειές του και όλες οι κινήσεις του και τα πάντα κινούνται μέσα σε αυτόν το φως του Θεού, το οποίο βέβαια καλύπτει τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της ένωσης, της προσωπικής ένωσης του ανθρώπου μαζί με τον Χριστό. Και σαν μέθοδος στην οποία φτάνει κανείς εκεί είναι ακριβώς η μέθοδος της μεταμόρφωσης μέσα μας του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας ουδέποτε, εάν διαβάσετε τα κείμενα των πατέρων, θα δείτε ότι ουδέποτε μίλησαν για απόθυση πραγμάτων. Ακόμα και για τα σαρκικά, τις σαρκικές έλξεις και έξεις του ανθρώπου, οι πατέρες δεν ομίλησαν για μια απόθυση αυτών των πραγμάτων. Όχι, ομίλησαν για την νέκρωση του σαρκικού φρονήματος, έτσι, και ταυτόχρονα αυτήν την έμφυτη κίνηση του ανθρώπου την μεταμορφώνουν και την αγιάζουν, δεν την αποθούν, έτσι, δεν δημιουργούν αποθυμένα μέσα στον άνθρωπο, αλλά μεταμορφώνουν τον άνθρωπο, αγιάζουν τον άνθρωπο. Ένας χριστιανός δεν είναι ένας κομπλεξικός άνθρωπος ο οποίος αποθεί στο υποσυνείδητο του οτιδήποτε είναι αμαρτωλόν ή κακόν, αλλά μεταμορφώνει όλων των εαυτών του, όλες τις διαθέσεις του, ώστε φτάνει σε αυτό το σημείο του εχριστό καινού ανθρώπου, του καινούριου ανθρώπου, που λειτουργεί και κινείται πλέον σε μια άλλη ατμόσφαιρα, έτσι εν κενότητης ζωής περιπατήσουμε, μέσα σε μια καινούρια ζωή, στην οποία βέβαια δεν ισχύει ο νόμος της σαρκός, αλλά ο νόμος του πνεύματος. Βέβαια από την αρχή μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος εκεί, είναι μια ολόκληρη πορεία, μια μέθοδος, η οποία πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος, η οποία μέθοδος, ιατρική και παιδαγωγική βέβαια, έχει πράγματα τα οποία καταργούνται κάποτε. Έτσι. Ακόμα και η πίστη καταργείται και η ελπίδα καταργείται. Θα έρθει η ώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, που και η πίστη στον Θεό θα καταργηθεί, θα μας χρειάζεται.
και η ελπίδα στον Θεό θα καταργηθεί. Πόσο μάλλον όλα τα προηγούμενα, έτσι, θα καταργηθούν οι εντολές. Οι εντολές καταργούνται από αυτήν τη ζωή. Δικαίων όμως ούκειται τον άνθρωπο στάσει στη δικαιοσύνη κατά φύση, καταργεί τις εντολές, δεν τις χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μου πει ο Θεός να μην λέω ψέματα, να μην κλέβω τον άλλο, να μην τον κατηγορώ, να μην τον οχλώ τη γυναίκα του, να τιμώ τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Χρειάζεται να μου το πει ο Θεός τα πράγματα. Αυτά τα λέει η ίδια η φύση μας. Όταν λειτουργεί φυσιολογικά ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να τα λέει ο Θεός. Καταργούνται αυτά τα πράγματα. Και καταργούνται οι εντολές, καταργούνται τα πάντα, καταργείται επίσης, καταργείται η ελπίδα και μένει μόνο η αγάπη. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μένει μόνο αυτή η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Και ο άνθρωπος λειτουργεί κατά φύση μόνο όταν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε ότι μας ανάγει η Εκκλησία σε μια κατάσταση η οποία πρέπει να είναι ακριβώς μια κατάσταση πνευματικής υγείας. Παραδείγματος χάρη, έτσι εδώ είσαστε, κάμε τη φέτος το πρώτο πείραμα, αν δεν απατώμε, και εμείς το ίδιο, ας πούμε έτσι μειχτής κατασκήνωσης, έτσι. Ας την πω μειχτή, δεν είναι μειχτή, είναι τέλος πάντων προσεκτική. Αλλού μένουν οι κοπέλες, φυσικό το πράγμα. Αλλά όμως, εντάξει, υπάρχει μια άνεση στο να συναναστρεφόμαστε όλοι μαζί. Και είναι καλό αυτό. Γιατί? Γιατί πρέπει να μάθουμε επιτέλους να ενηλικιωθούμε στον χώρο της Εκκλησίας και να φτάσουμε στο σημείο να υπερβούμε το να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο, αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο άλλος άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία δεν είναι άνδρας ή γυναίκα, έτσι εν γά Χριστώ Ιησού, ούτε είναι άρσιν ή θήλη. Αν ακόμα είσαι στο να βλέπεις τον άλλον αν άνδρας ή γυναίκα, τότε ακόμα δεν έφτασες στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εντάξει, είσαι νήπιο πνευματικά, πρέπει να προσέχεις. Αλλά όμως δεν μπορεί να πολιτοποιήσεις τον νηπιαγωγείο. Πρέπει να βοηθήσεις τον άνθρωπο να ενηλικιωθεί, να φύγει από εκεί, να φύγει από τον νηπιαγωγείο, να πάει πιο πάνω. Διηγείται ένα ωραίο διήγημα στο Γεροντικό, λέει κάποτε, περπατούσα στον δρόμο μια ομάδα μοναχών ανδρών. Και είδαν από μακριά κάποιες μοναχές γυναίκες και έτσι άλλαξαν δρόμο, ας πούμε, από την άλλη πάντα, ας πούμε, να μην συναντηθούν. Προφανώς να μην χαιρετιστούν και ξέρω εγώ να μην μιλήσουν. Τους είδαν η γερόντισσα, η αμάς, η οποία ήταν μαζί με την ομάδα των γυναικών μοναχών και του λέει, ποια σταθείτε, πού πάτε? Λέει, είπαμε να πάμε ένα παιδό να μην συναντηθούμε. Λέει, γιατί? Επειδή είσαστε γυναίκες. Λέει, ακόμα λέει, βλέπετε τον άλλον ως γυναίκα. Δεν είσαστε εσείς μοναχοί αληθινοί. Δηλαδή, ακόμα δεν φτάσατε στο σημείο να υπερβείτε τη διάκριση του φίλου του άλλου ανθρώπου. Βλέπετε η ίδια η Εκκλησία. Δεν έκαμε ναούς για άντρες και ναούς για γυναίκες. Μέσα στον ίδιο ναό υπάρχουν όλοι. Μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, πλούσιοι, φτωχοί, άρρωστοι, υγιείς, σοφοί, άσοφοι, πάντες. Γιατί εκεί αποβλέπουμε όλοι εις τον Χριστό και εκεί πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ως όριμοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν άλλο πνεύμα. Βέβαια θα μου πεις τώρα, καλά, γιατί στο Άγιον Όρος δεν δέχονται γυναίκες ή σε μοναστήρια, ας πούμε, υπάρχει μια προσοχή? Εκεί είναι μια ιδιαιτερότητα του χώρου, λόγω του ότι υπάρχουν ασκητές μοναχοί άνδρες ή μοναχές γυναίκες στα γυναικεία μοναστήρια, και αυτό βέβαια είναι κάτι για την ασθένεια του ανθρώπου. Έτσι, είναι μια αδυναμία, δεν είναι τελειότης του Ευαγγελίου. Τελειότης του Ευαγγελίου είναι η υπέρβαση των πραγμάτων. Η ασθένεια της φύσεως και η ασθένεια της ανθρωπίνης υποστάσεως μας κάνει να προσέχουμε. Και εμείς έτσι λέμε στα νέα παιδιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Προσέχετε, παιδιά, ας πούμε, μην ξανοίγεστε, μην είστε απρόσεκτοι στις επικοινωνίες σας και τα λοιπά, γιατί είμαστε άνθρωποι, τα πάθη ακόμα δεν μπορέσαμε να τα δαμάσουμε, να τα χαλιναγωγήσουμε, οπότε καμιά φορά μπορεί να μας νικήσουν. Ναι, εκεί χρειάζεται μια προσοχή. Αλλά δεν μπορείς ποτέ να πάρεις ως τελειότητα το αρρωστημένο, το αδύνατο, το μη τέλειο. Αυτό είναι το μη τέλειο. Η Εκκλησία όμως, όταν προβάλλει τον άνθρωπο, τον προβάλλει τέλειο, όπως τον κάνει ο Χριστός. Άσχετο εάν μέχρι αυτά στην τελειότητα χρειάζεται μια αναγώνα. Έτσι, ένα νοσοκομείο προβάλλει τον υγιή άνθρωπο. Βέβαια, ώσπου να γίνει υγιής, μπορεί να χρειαστεί εγχειρήσεις, φάρμακα κτλ. Αλλά όταν γίνει υγιής πλέον, τότε αυτός είναι που προβάλλεται. Ο σκοπός μας, το ίνδαλμά μας, είναι ο υγιής εν Χριστώ άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος μετεμόρφωσε τον εαυτόν του. Δεν απόθησε τον παλαιόν άνθρωπο, ενέκρωσε τον παλαιόν άνθρωπο δια της ασκήσεως και δια της αποβολής της κακίας. Αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μας τα έδωσε ο Θεός, την κακία, την πονηρία,
όλη την αμαρτία και τη φύση της αμαρτίας δεν μας τα έδωσε ο Θεός. Αυτά είναι ξένα προς τη φύση μας. Τα αποβάλλουμε, τα διώχνουμε. Αλλά μας έδωσε ο Θεός την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Αυτή την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο, η οποία είναι φυσική μεν, αλλά μετά την πτώση έγινε εμπαθής, έρχεται η χάρη του Θεού και την μεταμορφώνει και την ξανακάνει κατά φύση κίνηση προς τον άλλον και θεραπεύει τον άνθρωπο και έτσι αποβάλλει μεν την αμαρτία και μεταμορφώνει τις παρεκτραπήσεις δυνάμεις του ανθρώπου εις την καταφύση λειτουργία τους. Και γι' αυτό λοιπόν η εορτή της μεταμορφώσεως κατ' ουσίαν είναι εορτή του ανθρώπου. Είναι η εορτή που μας δείχνει ο Χριστός πώς θα είμαστε. Έτσι οψώμεθα αυτόν καθώς εστίν. Θα δούμε τον Θεό όπως είναι, ώστε βλέποντας αυτόν όπως είναι, γινόμαστε και εμείς όπως είναι αυτός. Όμοι αυτό εσώμεθα, λέει ο Απόστολος. Θα γίνουμε όμοι με αυτόν. Γιατί η θεωρία του Θεού μας κάνει όμοιους μαζί με αυτόν. Και είναι μεγάλη σημασία η εορτή της μεταμορφώσεως, γιατί ακριβώς μας δείχνει πρώτα το γεγονός της παρουσίας του Χριστού ως προσώπου, στο οποίο πρέπει να αποβλέπουμε για να χτίσουμε τη σωστή εχριστό πνευματική ζωή μας. Στη συνέχεια μας δίνει τη μέθοδο που δεν είναι η απόθυση, αλλά η μεταμόρφωση όλων των ψυχικοσωματικών μας δυνάμεων στην πορεία μας με τον Χριστό, και βέβαια μας δείχνει και πώς γινόμαστε και πώς θα γίνουμε μέσα σε αυτήν την δόξα του Θεού, όταν βέβαια φτάσουμε σε αυτό το σημείο να ενωθούμε μαζί με τον Χριστό μέσα από την ζωή της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία αυτόν τον σκοπό έχει, παιδιά. Η Εκκλησία δεν έχει κανένα άλλο σκοπό. Και όλα όσα κάνει η Εκκλησία, και οι κατασκηνώσεις και τα κατηχητικά και οι εκδρομές και τα πάντα, έχει ένα σκοπό και μόνον. Όλα αυτά τα πράγματα να τα εμβαπτίσει μέσα στην κολυβήθρα της πορείας του ανθρώπου προς τον Θεό. Τα κάνει όλα για να μας βοηθήσει εμάς να προχωρήσουμε, να συναντήσουμε τον Χριστό, να συνάψουμε αυτόν τον γάμο της ψυχής μας με τον νηφίο Χριστό, ο οποίος γάμος πρέπει να υπερβεί ακόμα και τον επίγειο γάμο που κάνουμε και κάθε άλλο γάμο που γίνεται μέσα μας με πρόσωπα ή πράγματα ή ιδέες, για να επικρατήσει τελικά η στη δική μας ύπαρξη ο Χριστός, και ο Χριστός να είναι τα πάντα της πάση μέσα στο δικό μας εαυτόν. Πού ήξερε ότι ήταν ο προφήτης μου εσείς και ο Ηλίας? Πολύ ωραία ερώτηση, και η απάντηση είναι ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στη χάρη του Θεού, ο Θεός απαντά σε όλα τα ερωτήματα του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κενό μέσα στον άνθρωπο εκείνη την ώρα. Όταν είναι σε διάρκεια χάριτος, δηλαδή είναι η ώρα που ο Θεός είναι παρόν, δεν σου αφήνει κανένα κενό. Τα ξέρεις όλα. Δεν μπορεί να έχεις κενό, δηλαδή δεν μπορεί να λες, μα ποιος είναι τους άνθρωπος δαμέ, μα σαν να μοιάζει το Μωυσή. Άρα και εντούτος, πάνε να τον ρωτήσουμε. Εντός είναι εντούτος. Δεν έχεις κενά. Κενά έχουμε σε αυτήν τη ζωή. Έτσι, άγνοια είναι ένα πάθος του ανθρώπου που είναι στην παρούσα ζωή. Στην σχέση σου με τον Θεό υπάρχει γνώση απόλυτη των πάντων. Ξέρεις ακριβώς τι γίνεται γύρω σου. Ξέρεις ότι αυτός είναι ο Χριστός, ότι αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιον, ότι η φωνή είναι του Πατρός, ότι είναι ο Μωυσής, είναι ο Ηλίας, και τα πάντα γνωρίζεις. Μπορεί μέσα στην παρουσία του Θεού να υπάρχει άγνοια μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός από μόνος του αποκαλύπτει τα πάντα στους ανθρώπους. Πού ήξεραν οι Άγιοι, που όταν έβλεπε ο προφήτης Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στην Αποκάλυψη, πώς τα καταλάβαινε εκείνα όλα? Πώς καταλάβαινε οι προφήτες αυτά που βλέπαν? Ο Θεός τους πληροφορεί. Εξάλλου και η λέξη πληροφορία τι σημαίνει? Έτσι, είναι μια πλήρης, δηλαδή γεμώνεις απόλυτα, έχεις πληρότητα, δεν υπάρχει κενό μέσα σου. Το κενό είναι της παρούσας ζωής πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε. Φέρω πλήρως, ναι. Πώς μπορεί να φτάσει στην πρώτη εντολή? Πάντως η εντολή του Θεού είναι μία και μοναδική, αυτή και καμιά άλλη. Οι άλλες είναι παρεπόμενες. Το πώς μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εκεί? Όλη η ζωή της Εκκλησίας εκεί καταλήγει. Και ο άνθρωπος ας μπει μέσα στην Εκκλησία ταπεινά. Έτσι. Όπως παραδείγματος χάρη μπαίνει σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα πλοίο ή σε ένα τρένο. Και λες, το τρένο που πάει, ας πούμε, πάει στην Αθήνα. Παίρνει μέσα στο τρένο, πιάνει μια θέση, κάθεσαι και πάει. Και το μόνο που πρέπει να προσέχει είναι να μην πεταχτεί πόξο, να μην φύγει στο τρένο. Μείνε μέσα στο τρένο, θα σε πάει το τρένο. Έτσι, μπαίνει μέσα στην Εκκλησία. Μην αγωνιά. Μείνε στην Εκκλησία. Μένε εν τη Εκκλησία. Η Εκκλησία θα σε οδηγήσει. Δεν χρειάζεται να. Όπως δεν χρειάζεται να ρωτά τον σοφέρι, ας πούμε, του τρένου, μα πάει καλά, κύριε. Ξέρει που είναι Αθήνα, ξαναπίε. Ρεύνησε, αν πάει και πάει που είναι αλλού. Να σε πετάξει έξω στο τέλο. Σου πει κάτσε εκεί και με ρωτά, α πούμε. Μπράβο, δεν ρωτά. Λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία, άμα μένεις και ζεις τη ζωή της Εκκλησίας,
Δεν χρειάζεται να έχεις καμιά αγωνία περί τούτου. Μείνε μέσα στην εκκλησία. Να προσκαρτερήσεις την εκκλησία. Και όταν λέω εκκλησία δεν είναι τον ναό βέβαια, έτσι. Αλλά να μένεις μέσα στη ζωή της εκκλησίας. Αυτό να έχει αξία για σένα. Γιατί τόσοι άνθρωποι, αναρρύθμιτα εκατομμύρια ανθρώπων χριστιανών που πέρασαν, πώς σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ήξεραν θεολογίες ή εσκεύαζαν, ήξεραν καν γράμματα. Τι έκαναν. Έμεναν εν τη εκκλησία. Ήξεραν ότι αυτό είναι εντολή του Θεού. Έτσι έκαναν τις εντολές του Θεού. Ήξερα ότι σήμερα είναι εξεργονιστή ανίστευε. Ήξερα ότι δεν πρέπει να κατηγορά είναι κατηγορά. Ήξερα ότι δεν πρέπει να συκοφαντεί δεν συκοφαντούσε. Ήξερα ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη πριν πάει να κοινωνήσει. Έλεγε συγγνώμη. Ήξερα ας πούμε τούτα τα πρακτικά πράγματα. Τα εφάρμοζαν οι άνθρωποι και είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουν τη χάρη του Θεού μέσα τους. Χωρίς ήδη βέβαια να μπορούν να την καθορίσουν. Έτσι. Δεν είχε η Εκκλησία 100 Γρηγόριους Παλαμάδες, ας πούμε, έτσι, ένας τον Άγιο Γρηγόριο. Αλλά έχει εκατομμύρια σε σωσμένους ανθρώπους, οι οποίοι βίωσαν τη χάρη. Πώς σώθηκαν διαφορετικά. Και αυτοί οι απλοί άνθρωποι, όλοι ζούσαν μέσα στην Εκκλησία. Οι πρόγονοι μας. Πώς τόσα χρόνια δουλείας που δεν ήξεραν τίποτα, δεν διάβασαν καν το Ευαγγέλιο. Δεν διάβασαν ποτέ το Ευαγγέλιο. Εγώ γνώρισα έναν παπά, και ο Παπαγιώρης πέθανε τώρα, που ήρθε να εξομολογηθεί και λέει όταν. Όποτε πήγε να κάνει λειτουργία. Έβλεπε όλα τα μυστήρια της λειτουργίας. Διότι λέει, όταν λέει, με φώναξε ο δεσπότης να με χειροτονήσει, λέει, τώρα με χειροτονούσε, ήρθε λέει μια φωτιά μέσα στο κεφάλι μου, λέει, από εκείνη την ώρα λέει, όλοι οι ιερείς τα βλέπουν τα πράγματα. Όλοι οι ιερείς. Έτσι δεν είναι, πάτερ. Λέω, βέβαια, όλοι οι ιερείς, τι να το πω κι εγώ. Όλοι οι ιερείς. Και λέει, μια φορά μάλιστα, λέει, εγώ, λέει, σαν έκανα ένα σπερινό, λέει, και ήμουν μόνος μου, σηκώστηκα και ένα μέτρο πάνω και ντράπηκα. Ντράπηκα, λέω, Παναγία μου, τι θα γίνει όταν έρθει ένα άνθρωπο και δει μας τόσο ψηλά. Και τι λέει. Μια φορά λέει, είχα ένα λειτουργία λέει, και γέμισε φως εκεί και αυτά και λέει κάπου διέβασα, λέει, έτσι ήρθε μου λέει αυτό που λέει χαίρετε και αγαλιάστε ότι μισό σας εις τον ουρανό, λέει, κάπου το διέβασα, λέει, θυμάμαι ένα βιβλίο λέει το λέει, το Ευαγγέλιο που το λέει εντάξει. Δεν διάβασε ποτέ το Ευαγγέλιο, αυτός ο παπάς δεν διάβασε ποτέ το Ευαγγέλιο, δεν το ήξερε ότι είχε διαβάσει όλο καμιά φορά, ούτε ήξεραν το Ευαγγέλιο που το λέει, αλλά τι ζούσε μες στην εκκλησία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσευχόταν, ενίστευε, αγρυπνούσε, έκανε ξέρω εγώ τη ζωή της εκκλησίας και είχε τη χάρη του τόσο έντονη μέσα του. Αλλά δεν ήξερα σου πει ότι ξέρει αυτό το χωρίο είναι από το Μαθαίον, στίχο τάδε και αυτά. Τίποτα. Πήγαμε να κάνουμε παράκριση στην παραμυθία και ψάλανε εκεί οι μοναχοί όλοι και χαμογελούσε. Και όσο έκανε έτσι, α πούμε, αυτό λέει, τι είπαθε. Έβλεπε την Παναγία που έβγαλε το χέρι στην εικόνα και του χαϊδεύε όλου του ψάλα. Και πήγε το κεφάλι του, α πούμε, εκείνο το χαϊδεύσει εκείνο. Απλό άνθρωπο, τελείω απλό. Απλούστατο. Τόσο πολύ απλό ήταν, που όταν μου τα είπε αυτά τα πράγματα, εγώ ζαλίστηκα. Πήγα στο γέρο, λέω, έτσι ένα παπά, έτσι μου είπε. Λέει, πού είναι το γιάφερ, το να το δούμε. Το πήγα εκεί, το λέω, ξέρει, πάτε μου, αυτά τα πράγματα που μου είπε, πολύ πράγματα, α πούμε, και πέρασε δύο γέροντα. Παναγία μου λέει, ο γέροντα, τόσο αμαρτωλό άνθρωπο είμαι. Πάρτε με, λέει, στο γέροντα να με δει, να με συγχωρέσει, λέει. Πήρε ο καημένο στο γέροντα, ο γέροντα ήταν δει, α πούμε, από ευλάβεια. Του πήρε εκεί με τα συντριμμένε καρδιά, του λέει γέροντα, πια πέμπω, παιδί μου. Λέει γέροντα, συγγνώμη, λέει, συγγνώμη. Και του περιέγραψε αυτά τα πράγματα. Λέω γέροντα, κοίταξε, πάτερ, ξέρει, πρέπει να τα πει και ενώπιον όλων. Λέει, άμα για να συγχωρεθώ, τα πω. Και φώναξε ο γέροντα όλου του μοναχού, κάνα σύναξη, η ώρα 8-9 τη νύχτα. Ενώπιον όλων των μοναχών, του λέει, πάτε, πρέπει να πει τι αμαρτίε σου. Να τι πω, λέει. Και διότι τι έκαμε, είχε ένα χότσα στο χωριό του, ένα από αυτόν τον μουσουλμάνο, αυτόν τους γύφτους που κάνουν μάγια. Και πήγαινε αυτός, είχαμε μάγια, ξέρω εγώ τι έκαμε, και πήγαινε ο καημένος ο Παπαγιώργης και του διάβαζε ευχές και του χαλούσε όλες τις ιστορίες. Και αισθανόταν τύψεις για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και λέει το Γιώργος, πρέπει να πεις, του λέει, πάτερ, ενώπιον όλων εδώ των μοναχών, όλα αυτά που είπε στην εξομολόγηση, τα πεις. Λέει, γέροντα, ήρθα στο Άγιον Όρο, λέει, για να συγχωρηθώ αμαρτίες μου, ό,τι μου πείτε να κάνω. Να τα πω όλα. Και είπε ο καημένος, τα διηγήθηκε με τα δακρύο. Όλα αυτά τα πράγματα που και μέχρι πάνω το κεφάλι του για να τον χαϊδέψει η Παναγία, λέει συγγνώμη, λέει. Εγώ συγγνώμη, λέει, που το έκανα, λέει. Μήπως έπρεπε να το κάνω κι εγώ, αφού όλους τους χαϊδεύε, λέει η Παναγία. Και ήταν απλός άνθρωπος. Τίποτα δεν ήξερε, τίποτα απολύτως. Δεν είναι η σοφία, παιδιά. Δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι αποτέλεσμα διανόησης και σοφίας. Ο σοφός και έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος βρήκε πραγματικά την οδόν της ζωής. Μπορεί να είσαι πανεπιστήμιος της γνώσης, αλλά να χάσεις τη ζωή σου, την όντως ζωή. Και μπορεί να είσαι ένας απλός άνθρωπος, να μην ξέρεις να γράψεις το όνομα σου, και όμως να βρεις την ουσία της ζωής σου. Κοίταξε κάτι. Ο Θεός συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη, ας πούμε, απλότητα. Και για να πληροφορήσει μερικούς ανθρώπους για την πορεία της ζωής τους, έτσι, σαν μια σφραγίδα της ζωής τους, κάνει μερικά πράγματα, ας πούμε, τα οποία ουσιαστικά δεν χρειάζονται, αλλά
Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην απλότητά του, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καταλάβουν. Ας σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε στη σκήτη ένα μοναχό, ένα βέρκιο. Έμενε στην καλύβα τη δική μας, στα σπήλαια κάτω. Αυτός πάντοτε στις αγρυπνίες, στεκόταν πίσω, στη λιτή, στο τελευταία στα σίδια. Κοίτα και σχεδόν αγράμματος, ήξερε μόνο να γράφει το όνομα του και ίσως και λίγο να διαβάζει. Ποτέ δεν έψαλε ή δεν διαβάζει στην εκκλησία, καμιά φορά. Ήταν πάντα πίσω. Μία νύχτα στην αγρυπνία, σαν ψάλλον εκεί διαβάζει, φεύγει από πίσω από το τελευταίο στασίδι και πάει, διασχίζει το καθολικό, διασχίζει τους χορούς, πράγμα που είναι ασύνηθες και δεν το κάνουν, ας πούμε. Και πάει και μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα και πάει και μπροστά για τράπεζα. Ενώ δεν ήταν ιερέας, ούτε έκαμε καμιά φορά αυτήν την κίνηση. Στέκεται για τράπεζα και λέει, βάζει μετάνοια, έτσι, κάνει μια μετάνοια. Ασπάστηκε κάτι και έκανε κάτι υποκλήσει έτσι και έλεγε: ναι, το βλέπω, Δέσποτα, το βλέπω. Αβέρκειος μοναχός, το βλέπω. Επειδή αρπάξαν, τι γυρεύκει τα μέσα εδώ. Λέει: μα δεν βλέπετε, λέει, έχει το Δεσπότη, λέει, με φώναξε. Λέει: ποιο Δεσπότη σε φώναξε. Λέει: ο Δεσπότη, λέει, είχε ένα Δεσπότη εδώ και μου έκανε άλλα εδώ έτσι από εκεί. Ήρθα, λέει, αφού με φώναξε ο Δεσπότης, ήρθα. Μου λέει: άλλα εδώ, πώ λέγεσαι. Και του είπα: Αβέρκειος μοναχός, Δέσποτα. Και με έγραψε, λέει, το όνομα μου, έγραψε το όνομα μου και λέει: διάβασε εδώ. Και του διάβασε, του λέει: τι τη γράφει εδώ, Αβέρκειος μοναχός. Το βλέπεις, του λέει: το βλέπω, Δέσποτα, Αβέρκειος μοναχός. Έγραψα το όνομά σου σε βίβλο Τζόντων, του είπε ο Χριστός. Και την επόμενη μέρα πέθανε. Απλό, ένα απλό γεγονός, έτσι χρειαζόταν το πιο χριστιανό πράγμα. Αλλά το γεροντάκι αυτό είναι απλό, τόσο καταλάβαινε. Μια άλλη γυναίκα στα Γιάννηνα που στην επαρχία εκεί Ιωαννίνων, που είχαμε συναντήσει μια φορά, αγία γυναίκα, η οποία αυτή είχε μια πολύ μεγάλη ευλάβεια σε ένα παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων που είχε στο χωριό της. Κάθε μέρα πήγαινε να βρει τα καντήλια, θυμιά της, έψαλε, ξέρω εγώ, έκανε εκεί διάφορα. Μια ημέρα ήταν να πάει, ήταν Κυριακή πρωί, να πάει στην εκκλησία του χωριού και είχε να αργήσει λίγο. Οπότε λέει: να πάω να άψω τα καντήλια, να τα άψω ύστερα. Να τα άψω τώρα, να τα άψω μετά, να τα άψω ύστερα, ξέρω εγώ. Περνούσε έξω από το παρεκκλήσιο, οπότε ακούει μέσα ψαρμοδίες. Μπάλε, έχω λειτουργία φαίνεται εδώ. Μπαίνει μέσα στο παρεκκλήσιο, βλέπει γίνεται λειτουργία. Λειτουργούσε ένα Δεσπότη, είχε ψάρτες, είχε διακόνους, είχε αυτά. Μπαίνει μέσα τα καντήλια, αναμένα όλα αυτά. Λέει: ποιο φαίνεται, κάποιο ήρθε, την άναψε, είχα λειτουργία. Έβαινε λίγη ώρα. Λέει: να πάω να φύγω, πάω στην εκκλησία του χωριού, εκεί να με γυρεύουν τώρα. Πάει να φύγει, τη λέει ο Δεσπότης: μην εδώ. Του λέει: συγγνώμη, μα πρέπει να πάω στην εκκλησία να μην με ψάχνουν. Τη λέει: μείνε εδώ μαζί μας. Του λέει: μα Δέσποτα, συγγνώμη, αλλά θα με γυρεύουν. Τη λέει: και εκεί θα πας, θα είμαι κι εγώ εκεί. Και έφυγε. Και η γυναίκα καταλάβει ότι αυτή η λειτουργία που έβλεπε ήταν ο Χριστός. Ήταν ούτε Δέσποτα, ούτε κανένας. Απλοί άνθρωποι, μέσα στην απλότητά τους και ζώντας τη ζωή της εκκλησίας, έφταναν σε μέτρα τέτοια, τα οποία εβίωναν γεγονότα υπερφυσικά. Σαν φυσικά, έτσι απλώς, χωρίς τίποτα άλλο. Το ίδιο βέβαια, ο Χριστός είναι πηγή της ζωής και του φωτός. Και εμείς λαμβάνουμε από τον Χριστό, έτσι. Δεν είμαστε εμείς η πηγή του φωτός. Η πηγή του φωτός είναι ο Χριστός, να το φωτίσει ο ψώμεθα φως. Έτσι, ενώ ο Χριστός ήταν το φως το δικό του, φως εικόνα πρόσιτον, ως Θεός. Αλλά το ίδιο φως. Το οποίο φως βέβαια δεν είναι φως. Έτσι δεν είναι φως αισθητό, δεν συγκρίνεται με τον το φως. Δεν οράται με τα μάτια τούτα. Και τυφλό να είσαι, πάλι βλέπεις το φως. Και να κλείσεις τα μάτια σου, πάλι το βλέπεις. Και να ανοίξεις, πάλι το βλέπεις. Δηλαδή δεν λειτουργούν η όραση αυτή. Είναι άλλη όραση. Έτσι, ο άνθρωπος βλέπει με έναν άλλον τρόπο. Και μετά, συγκρινόμενο το φως εκείνο με το φως του ήλιου, είναι σκότος. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι όμοιο. Δεν έχει τίποτα το όμοιο. Γι' αυτό λέγεται άκτιστο. Έτσι, δεν έχει καμιά ομοιότητα με τα χτιστά πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι έφτασαν σε αυτό το μέτρο, βιώνουν ακριβώς την ίδια κατάσταση που βιώσαν οι μαθητές στο όρο σταυρό. Το ίδιο πράγμα. Κοίταξε, βέβαια, μου πεις τώρα όσοι πέθανε ήταν το άχτιστο φως και σώθηκαν. Όχι, ασφαλώς. Έτσι, μπορεί να μην φτάσει κανείς σε εκείνη την κατάσταση. Ή μπορεί ο ίδιος ο Θεός, φιδόμενος του ανθρώπου, έτσι, από αγάπη προς τον άνθρωπο για τον Α ή τον Β λόγο, να μην του δώσει αυτή την εμπειρία. Αν και ίσως και τη δικαιούται καμιά φορά άνθρωπος. Αλλά οπωσδήποτε. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού οι άνθρωποι ζουν αυτήν την κατάσταση, διότι η Βασιλεία του Θεού είναι η όραση του Θεού ως φως και η κόλαση είναι η όραση του Θεού ως σκότος. Ο Θεός είναι το ίδιο πράγμα. Άλλοι τον βλέπουν ως σκότος εξώτερον και πύρε αιώνιον και άλλοι τον βλέπουν ως φως αιώνιον και παράδεισον και Βασιλεία του Θεού ατελεύτητον. Λοιπόν, ο Θεός όμως είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς μεταβάλλουμε τον Θεό, είσαι σκότος, είσαι φως. Τώρα, το όταν φεύγουν μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, αδελφοί μας χριστιανοί από τη ζωή αυτή, εμείς δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται πάντοτε υπέρ των κεκοιμημένων. Και γι' αυτό ωφελούνται οι κεκοιμημένοι από τις προσευχές της Εκκλησίας. Αν δεν ωφελούνταν, τότε γιατί προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους? Τότε γιατί κάνουμε όλα αυτά που κάνει η Εκκλησία? Δεν τα κάνουμε για να τους θυμηθούμε? Όχι. Τα κάνουμε για να ωφεληθούν? Όχι. Καθόλου. Δεν έρχεται σε αντίθεση.
η μέθοδος εξαρτάται από τα πόσα αγκάθια έχεις. Έτσι. Εάν είναι πολύπλοκη η θεραπεία του ενός ανθρώπου, είναι γιατί είναι πολύπλοκα τα πάθη του. Ένας άνθρωπος που έχει αρρώσκες, πάει στον γιατρό, ξέρει του δυο ασπιρίνες, τέλειωσε. Αλλά αν πάει και εσύ έχει καρκίνου και ξέρω πράγματα, σίγουρα να κάνει και ακτινοθεραπεία, και χημοθεραπείες, να μπει στην εντατική και μπορεί να μην ευκεί κιόλας. Εξαρτάται από τα πάθη μας. Οι άνθρωποι αυτοί που λέμε ήταν απλοί άνθρωποι, αλλά ακέραιοι άνθρωποι. Δηλαδή ακέραιοι στη ζωή τους, ακέραιοι στο φρόνημα τους, αγαθοί άνθρωποι, αθώοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, παιδιά, τέτοιους ανθρώπους που ακόμα και το κακό δεν το συλλαμβάνουν καν μέσα τους. Αθώοι άνθρωποι. Πολύ αθώοι άνθρωποι. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δυστυχώς για τον Α ή τον Β λόγο έχουν τέτοια διαστροφή μέσα τους, όπου ακόμα και το καλό το κάνουν κακό. Όχι μόνο το καλό δεν το βλέπουν σαν καλό, αλλά το κάνουν και κακό. Έχει διαστραφεί η ύπαρξή τους. Οπότε φυσικό ότι αυτός που έχει τέτοια φύση, διαστραμμένη και εμπαθή κτλ., να κάνει χρόνια μες στο νοσοκομείο και να πάρει πολλά φάρμακα και να υποστεί πολλές αγωγές θεραπευτικές. Ο άλλος να μείνει μια εβδομάδα και αυκεί. Δεν έχει τίποτε. Ασφαλώς κανένας άνθρωπος δεν σώζεται, αφού κανένας άνθρωπος δεν είναι το ίδιο με τον άλλο. Κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη περίπτωση. Άρα ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του πάθη, τα δικά του πνευματικά προβλήματα και άρα έχει και τη δική του θεραπεία. Οι πατέρες περιέγραψαν την θεραπεία του ανθρώπου μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που είχαν και την ποικιλία των παθών, που δεν σημαίνει ότι όλοι θα έχουν αυτό το πράγμα. Αν κανείς πάσχει από αυτήν την παθολογία, ναι, υποστεί την ανάλογη αγωγή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο ανεπανάληπτον στην Εκκλησία και η σχέση του με τον Θεό είναι μοναδική και ανεπανάληπτος και η προσευχή του το ίδιο. Κανένας άνθρωπος δεν προσεύχεται το ίδιο με έναν άλλο και κανένας άνθρωπος δεν μιλά το ίδιο με έναν άλλο. Κανένας άνθρωπος δεν εκφράζει το ίδιο με έναν άλλο. Άρα πώς θα γίνει να είμαστε το ίδιο? Βέβαια, μερικά γενικά πράγματα, ναι, γενικές εντολές, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μην λες ψέματα. Ξέρω εγώ, αυτό που είπε ο Θεός. Είναι γενικές εντολές, έτσι, που αφορούν όλους μας. Αλλά πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στον κάθε ένα, πώς εφαρμόζονται, ας πούμε, αυτό αφορά τη δική του περίπτωση. Αυτό στην εξομολόγηση είναι βασική αρχή, ότι δεν μπορεί ένας πνευματικός να έχει ένα μέτρο για όλους. Μετά θα γίνει σαν τον προκρούστη που έβαλε τους πάνω στο κρεβάτι. Όσοι εξέχανε κόφηκαν τα πόθηκα τους, όσοι ήταν κοντή τράβα τους να μεγαλώσουν, δεν γίνεται. Η Εκκλησία μεγαλώνει και μικρά το κρεβάτι της ανάλογα. Δεν κόβει τον άνθρωπο, σώζει τον άνθρωπο. Μη Ορθοδόξου στη λειτουργία δεν μπορούμε. Μπορούμε να προσευχόμαστε για αυτούς άλλες ώρες. Αλλά στη Θεία Λειτουργία μνημονεύονται μόνο όσοι είναι βαπτισμένοι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Διότι αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας δεν το βοηθάς αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, όπως δεν κοινωνώ, έρχεται ένας αιρετικός, δεν τον κοινωνώ. Δεν τον κοινωνώ επειδή τον μισώ, δεν τον κοινωνώ επειδή θέλω να τον κοινωνήσω. Δεν τον κοινωνώ διότι αν τον κοινωνήσω, τον καταστρέψω. Όχι, θα βοηθήσει, θα καεί. Έτσι, πιάσε, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο και δώσ' του κάρβου, να είμαι στα γυμνά του χέρια. Δεν του κάνεις καλό. Δεν είναι καλοσύνη που του κάνεις. Τον καταστρέφεις τον άνθρωπο αυτό. Για να πάρει τα κάρβουνα πρέπει να έχει τα ανάλογα γάντια. Ένας μη βαπτισμένος δεν μπορεί να κοινωνήσει, διότι θα μεταποιήσει τη Θεία Κοινωνία μέσα του εις πυραιώνιον. Δεν μπορεί. Το βάπτισμα και το χρίσμα και τα μυστήρια είναι αυτά τα οποία μας βοηθούν να κοινωνούμε το σώμα και το όνομα του Χριστού και να γίνεται μέσα μας η ζωή αιώνιον. Έτσι, αφού και εμείς προσευχόμαστε και λέει μη γίνεται η μετάληψη των αχράντων σου μυστηρίων εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Ακόμα και εμείς θα το πάθουμε εάν δεν πάμε με προσοχή. Θα κοινωνήσουμε και αντί να σωθούμε θα κατακριθούμε δια της κοινωνίας. Βλέπεις ο Απόστολος Παύλος που έλεγε ότι αδερφοί, λέει, γι' αυτό πολλοί από εσάς αποθνίσκεται και παθαίνετε κακά, διότι κοινωνάτε αναξίως. Δηλαδή, δεν κοινωνούμε τον μη Ορθόδοξο, όχι για να τον τιμωρήσουμε ή να του, που ξέρω εγώ, του κάνουμε κάτι, αλλά από αγάπη, να μην τον καταστρέψω, μην καταστραφεί. Οπότε δεν τον μνημονεύω, γιατί δεν θέλω να τον μνημονεύσω, αλλά για να μην τον ζημιώσω, για να μην του κάνω παραπάνω κακό δηλαδή. Αν μπορείς να του το εξηγήσεις. Ναι, άλλο αυτό που λέει. Προσφέρεται υπέρ της οικουμένης, υπέρ όλου του κόσμου, ναι. Όχι, υπέρ όλου του κόσμου. Και για τα ζώα ακόμα, και για τα πουλιά, και για τα πάντες. Ναι, αγκαλιάζει τον κόσμο όλων, αλλά δεν μπορεί η Θεία Λειτουργία ονομαστικά συγκεκριμένα πρόσωπα να μνημονεύσεις, ας πούμε, να τα βάλεις μες στη Θεία Λειτουργία ως μερίδες που μετέχουν στο σώμα του Χριστού, αφού δεν έχουν βαπτιστεί. Κοίταξε, επειδή τα βάπτιστα μωρά, αυτά που πέθαναν ή αυτά που ζουν, αυτά που έφυγαν από τον κόσμο τούτο. Όταν είναι αβάπτιστα, δεν τα μνημονεύουμε, όχι. Εάν είναι ζωντανά, βέβαια, θα βαπτιστούν κάποια στιγμή, αν έχουν κοιμηθεί. Αλλά βέβαια, πιστεύω μες στη φιλανθρωπία του Θεού ότι εφόσον είναι παιδιά τα οποία
είναι χριστιανό γονέων κτλ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε απόλυτα πράγματα. Αυτά είναι του Θεού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά πάντως οπωσδήποτε δεν τα μνημονεύουμε. Δεν τους κάνουμε, ας πούμε, ούτε μνημόσυνα στην εκκλησία οτιδήποτε. Δεν είναι μέλη της εκκλησίας. Δεν είναι βαπτισμένα. Και τα δυο μαζί. Δηλαδή τα πάθη πολεμούνται και η πνευματική ζωή είναι ταυτόχρονα διπλή. Και άρνησης και θέσης. Δηλαδή και πολεμάς εναντίον του πάθους, αλλά και ζεις πνευματική ζωή. Αν πολεμάς μόνο εναντίον του πάθους και δεν ζεις πνευματική ζωή, τότε να καταλήξεις ένα ψυχολογικό πόλεμο εναντίον κάποιου ελαττώματος σου που δεν ξέρω πού να σε βγάλει. Ενώ η πνευματική ζωή θα σου δώσει τη δυνατότητα να μην το αποθήσεις στο υποσυνείδητό σου. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος να κάνω, ξέρω εγώ, μαθήματα, ώστε όταν με βρίζει κάποιος να μην θυμώνω. Μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και φτάνει σε μια αναπάθεια, βρίζει, σε κάμνεις, ξέρω εγώ, δεν θυμώνεις. Απόθυσες τον το πράγμα. Αλλά δεν είναι αρκετό να μην θυμώσεις. Ο Χριστός δεν μας είπε μη θυμώνετε με τους εχθρούς σας, αλλά μας είπε αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Όχι μόνο να μην το θυμώσεις, όχι μόνο να το συγχωρέσεις, που αυτά είναι εύκολα να τα κάνει και κανείς, ας πούμε, αλλά πρέπει να τον αγαπήσεις κιόλας. Και όταν λέει ο Χριστός να αγαπάς τον άλλον, σημαίνει να καίγεται η καρδιά σου για τον άλλον άνθρωπο, να δώσει την ύπαρξή σου για τον άλλον. Εγώ κάποτε διαρωτούμε, έλεγα του Γέροντα, πώς θα καταλάβω, αφού δεν έχω εχθρούς, πώς θα καταλάβω να αγαπώ τους εχθρούς μου, αφού δεν έχω εχθρούς, και μου λέει σιγά σιγά την αποκτήσει. Επαληθεύστηκε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
3: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
4: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους. Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
10: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
11: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
12: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
13: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
12: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
13: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
12: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
13: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
12: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε, Μπαϊρακτάρη!

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
6: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
7: Εν τη γέννηση
8: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
9: Ώρα Ελλάδος 12.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδι Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
3: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Παρασκευή, 7 Αυγούστου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σαραφή κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα Παρασκευή ο Σεβασμιωτάτος θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδο του Αμάντου Χατζικυριακίου. Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Θεοτόκου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
1: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο και στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης θα τελεστούν σήμερα το βράδυ στους ιερούς ναούς. Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Σκάλα Σοροπού από τις 7 έως και τις 10 Αυγούστου. Η υποδοχή του Ιερού Σεβάσματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα τελεστούν η ακολουθία του Αγιασμού, ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα «Γνωριμία με τον Όσιο Γερβάσιο, τον Υγειασμένο Διδάσκαλο των Πατρών». Στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, κάθε Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα τελείται Εσπερινή Θεία Λειτουργία.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Σάββατο στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Νήλου Πειραιός στις 6 το απόγευμα, Ζωδόχου Πηγής Καλεογρέζης στις 7.30. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί αύριο Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός η ανάμνηση του ανκερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος στις διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή, την Τρίτη 11 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
1: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Σαλήμου την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργου, αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως τις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανάεως σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων έως τις 13 Αυγούστου κατά την τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων θα τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας η Θυγάτηρ του Βασιλέως.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστή και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους. Μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr το μέσο νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Φόλης της Ύλης.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Παρασκευή, 7 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας. Σήμερα, φίλοι μας, θα ταξιδέψουμε πολλούς αιώνες πίσω σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της εκκλησιαστικής μας παράδοσης, τον Ακάθιστο Ύμνο. Ένα έργο που οι περισσότεροι γνωρίζουμε μέσα από τις χαιρετιστήριες ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όμως, η πραγματική του ιστορία είναι πολύ παλαιότερη και κρύβει πολλές εκπλήξεις. Πώς γεννήθηκε αυτό το μοναδικό μουσικό ποίημα, τι συνέβη τη νύχτα της 8ης Αυγούστου του 626 στην Κωνσταντινούπολη, πώς ψαλόταν στους πρώτους αιώνες και γιατί αυτή η αρχική μουσική παράδοση χάθηκε με το πέρασμα του χρόνου, θα μιλήσουμε ακόμα για την σπουδαία επιστημονική ανασύσταση της αρχικής μουσικής του Ακαθίστου από τον μουσικολόγο Ιωάννη Αρβανίτη, αλλά και για το πόσο ακάθιστος ύμνος πέρασε από τη λατρεία στην τέχνη, εμπνέοντας τοιχογραφίες, φορητές εικόνες και τη γνωστή παράσταση της υπερμάχου στρατηγού. Καλεσμένος μας σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι ο κύριος Γιώργος Μπιλάλης, δομέστικος, ιδρυτής του ψαλτικού συνόλου Ρωμαϊκού. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει πολλά χρόνια στη μελέτη και την ανάδειξη της βυζαντινής μουσικής παράδοσης. Πριν ξεκινήσουμε να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο όπως το συνηθίζουμε από τις εκδόσεις Άθος, στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο, ένα ολοκένουργιο βιβλίο που λειτουργεί αγχολητικά, θεραπευτικά μέσα στην ψυχή του αναγνώστη με τη χαρακτηριστική γραφή του συγγραφέα του πατρός Διονύσιου Ταμπάκη. Με αφορμή τους προβληματισμούς και τα άγχη του σύγχρονου ανθρώπου, έρχονται σαν μυροβόλο αεράκι οι μικροί στοχασμοί και οι πνευματικές ιστορίες κατευθείαν από τον Άθωνα για να μας θυμίσουν την αξία του καλού λογισμού, της ελπίδας και της ομορφιάς του κόσμου. Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο.

0: Καλωσορίζουμε τον δομέστικο κύριο Γιώργο Μπιλάλη. Καλώς ήρθατε κύριε Μπιλάλη στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα κύριε Χατζή.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και πάλι και σε αυτήν την εκπομπή και θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι αυτό που ακούσαμε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το τι υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου από την παράδοση του ψαλτικού. Εδώ να ξεκαθαρίσω λιγάκι το τοπίο στους φίλους ακροατές. Ότι εννοούμε με το ψαλτικό. Η Εκκλησία μέχρι και τον 10ο αιώνα στη Μεν Κωνσταντινούπολη, που είναι η βάση της αυτοκρατορίας ας πούμε και τα μεγάλα κέντρα, υπάρχει ένα τυπικό στις εκκλησίες, στις κοσμικές εκκλησίες, που λέγεται κοσμικό τυπικό, το οποίο διαφέρει από το μοναστικό τυπικό που ξεκινάει από το μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Το τυπερμάχο στρατικό ήταν η κητήρια λοιπόν, το οποίο ακούσαμε, είναι από το τυπικό αυτό των κοσμικών εκκλησιών, το οποίο λέγεται κοσμικό τυπικό ή το ψαλτικό, έτσι είναι ένα βιβλίο, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι ψάλτες, και αυτή ακριβώς η μουσική καταγραφή που ακούσαμε μόλις τώρα έρχεται 12 αιώνες μετά, μάλλον 8 αιώνες μετά, από το 12ο αιώνα δηλαδή, στο χειρόγραφο που βρήκαμε τη μουσική, και την μεταγράφει παγκοσμίως για πρώτη φορά ο καθηγητής μουσικολογίας και πρωτοψάλτης Ιωάννης Αρβανίτης, που είναι και ο δάσκαλός μου στην μουσική παλαιογραφία, και η ταπεινότης μου μαζί με το Ρωμαϊκό έχουμε ήδη ψάλει από το 2018 στη Μητρόπολη Αθηνών αυτό, και επίκειται και η πλέον η έκδοση του έργου «Πώς ψαλόταν ο Ευαγγελισμός και ο Ακάθιστος Ύμνος τότε».
0: Μάλιστα.
1: Το 12ο αιώνα.
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Και αυτή η έρευνα πόσο κόπο θα είχε. Κύριε Μπιλάλη, πείτε μας και για τους ακροατές μας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς συνέβη σαν σήμερα στις 8 Αυγούστου του 626 στην πολιορκημένη Κωνσταντινούπολη.
1: Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα για να δώσουμε σφαιρική εικόνα όσο μπορούμε στους φίλους που μας ακούν. Είναι μια πολύπαθη πόλη η Κωνσταντινούπολη. Έχει υποστεί 35 πολιοργίες. Mm-hmm. Από τη γένεσή της το 510 π.Χ. και οι πρώτοι που την πολιορκήσαν ήταν οι Πέρσες. Γελάω επειδή είναι επίκαιρο το θέμα της Περσίας σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, οι πρώτοι που την πολιορκήσαν είναι οι Πέρσες το 510. Η τελευταία πολιαρκία που ήταν και επιτυχής εις βάρος βρασμέν είναι από τους Οθωμανούς το 1453. Η πολιορκία λοιπόν το 626 είναι η 11η πολιορκία που υφίσταται η Κωνσταντινούπολη, πλέον σαν πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους ή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Να θυμίσουμε ότι στις 11 Μαΐου του 330 καθιδρύεται η πόλη από τον Κωνσταντίνο, τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, και υπάρχει μία ακόμη, την οποία Κωνσταντινούπολη το 324 την είχε καταλάβει, πολιορκήσει και καταλάβει ο Κωνσταντίνος από το Λυκίνιο που ήταν συμβασιλέας του. Λοιπόν, υπήρξε άλλη μία σύντομη πολιορκία που ήταν ανεπιτυχής από τους Οστρογότους και Βυσιγότους το 378, η οποία και αυτή ήταν ανεπιτυχής, και τέλος πάντων μπορούμε να πούμε ότι για 200 χρόνια περίπου η Κωνσταντινούπολη ήταν ανέμελη μέχρι το 626, που ήρθαν οι Άβαροι από βόρειο-δυτικά όπως βλέπουμε το χάρτη και από ανατολικά οι Πέρσες να πολιορκήσουν την πόλη για να την πάρουν. Η πολιορκία των Αβάρων είχε ξεκινήσει νωρίτερα από το 623 και είχαν δώσει ανταλλάγματα οι Βυζαντινοί, τα οποία δεν τους φτάνανε, θέλανε παραπάνω κτλ. Και επειδή έλειπε σε έναν 20ετή πόλεμο ο Ηράκλειος από τους Πέρσες να ανακτήσει τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, βρήκανε αφορμή και συνέπραξαν μαζί για να πολιορκήσουν την πόλη. Αυτά είναι τα ιστορικά γεγονότα.
0: Ναι.
1: Την εποχή εκείνη λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη ζει ένας φωτισμένος πατριάρχης, ο πατριάρχης Σέργιος, και ο οποίος σύμφωνα με την έρευνα του φίλου Μανώλη Θεοδωράκη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, ψάλτης και ίσως ο μοναδικός στον κόσμο που ασχολείται με το τυπικό αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βάθος, πώς και από πού προέρχονται οι ύμνοι, μας δίνει μια σφαιρική εικόνα και καταλήγουμε τελικά, όπως αποκαλύπτει ο κύριος Θεοδωράκης, ότι ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου είναι ο Πατριάρχης Σέργιος. Γιατί? Το 617, στη λειτουργία των προηγιασμένων που τηρούμε και σήμερα, μας δίνει τον ύμνο «Νίνε δυνάμεις των ουρανών» που ψάλεται μέχρι και σήμερα αντί χερουβικού ύμνου. Αυτό είναι ποίημα του Σεργίου. Το 624, πάλι στις λειτουργίες και σώζεται μέχρι σήμερα ο ύμνος, ο Πατριάρχης Σέργιος συνθέτει έναν ύμνο τον οποίο το πληρωθεί το στόμα ημών ενέσεως, το οποίο το ψέλνουμε αμέσως μετά την μετάληψη των τιμίων δώρων. Λέμε πρώτα είδομεν το φως του αληθινών οι ψάλτες, και αμέσως μετά ο ιερέας παίρνει τα δώρα και από την Αγία Τράπεζα τα πηγαίνει στην πρόθεση και εμείς ψέλνουμε πληρωθεί το στόμα ημών ενέσεως. Ο Σέργιος είναι ο ποιητής. Το 620, αγαπώντας την Παναγία ο Σέργιος, καθιερώνει στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουλίου κάθε χρόνου να γιορτάζεται η κατάθεση του ενδύματος της Θεοτόκου στην Παναγία των Βλαχερνών. Βλέπουμε λοιπόν μια μεγάλη μουσικοποιητική δραστηριότητα του Σεργίου, την οποία αναγνωρούσαν όλοι οι ερευνητές τον προηγούμενο αιώνα και οι οποίοι κάνανε λάθος συνειρμούς και συμπεράσματα ποιος ήταν αυτός ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Υπάρχει λόγος που θα εξηγήσουμε λίγο αργότερα γιατί αποσιωπήθηκε το όνομα του Σεργίου. Ο Σέργιος λοιπόν, εκτός με αφορμή αυτά τα δύο μεγάλα ποιητικά έργα που έκανε, τα οποία τα ψέλνουμε μέχρι και σήμερα στην λειτουργία η Ορθόδοξη, έφτιαξε δύο κοντάκια. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η δομή όπως έχουμε σήμερα, τους σειρμούς, τους κανόνες και τα στοιχειρά. Κυριαρχούσε το ποιητικό είδος των κοντακίων, με βασιλιά ποιητή και μουσικό ήταν ο Ρωμανός, ο οποίος είχε ήδη πεθάνει το 555, κάπου 70 χρόνια πριν το Σέργιο. Αλλά είχε αφήσει μεγάλο στίγμα ο Ρωμανός. Κάποια από τα κοντάκια του τα διαβάζουμε μόνο σήμερα στον Όρθρο, εκεί στην έκτη οδή. Αλλά ο Σέργιος, ας το πούμε, προσπάθησε να μιμηθεί όσο μπορούσε τον Ρωμανό και έφτιαξε δύο κοντάκια. Το ένα είναι για τον Ευαγγελισμό και το άλλο είναι για την κοίμηση της Θεοτόκου. Να δούμε λίγο πολύ γρήγορα να βοηθήσουμε τους ακροατές μας. Το κοντάκια του Ρωμανού πάντα είχαν σαν πρώτο γράμμα, αυτό το λέμε ακροστοιχίδα, είχαν το όνομα του Ρωμανού. Και συγκεκριμένα το κοντάκι που έφτιαξε στον Ευαγγελισμό έχει ακροστοιχίδα του ταπεινού Ρωμανού. Και εκεί μέσα, σε αυτούς τους στίχους έτσι που έχει φτιάξει ο Ρωμανός, έχει κάποια σπέρματα χαιρετισμών προς την κυρία Θεοτόκο. Ο Σέργιος λοιπόν μεταξύ του 623 και 626 φτιάχνει το δικό του κοντάκιο για τον Ευαγγελισμό, το οποίο είναι ως εξής. Ξεκινάει με το κουκούλιο, το λέμε, την αρχή, η οποία είναι το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, και μετά έχει 24 οίκους, στροφές ας το πούμε, ποιητικές στροφές, μουσικές στροφές με τα γράμματα της αλφαβήτου. Ο Σέργιος πρωτοτύπησε χρησιμοποιώντας την αλφάβητο την ελληνική, από το α μέχρι το ω. Συγκεκριμένα αυτό το οποίο ίσως πιο πολύ να θυμόμαστε είναι το Άγγελος Πρωτοστάτης. Πάμε λοιπόν σε εκείνη τη νύχτα, της 7ης προς 8η Αυγούστου. Ήδη οι Άβαροι είχαν κατακτήσει την Παναγία των Βλαχερνών μέσα και επίκειτο να ολοκληρωθεί η κατάληψη της πόλεως, τόσο από τους Πέρσες από τα δυτικά, από τη Χαλκιδόνα, όσο και με στρατό. Και εκείνη τη νύχτα λοιπόν Όπως μας δείχνουν οι ζωγραφιές της απεικονίσεως του τυπερμάχου, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, ο Πατριάρχης δεν είχε πολύ λίγο στράτευμα, υπήρχε ο λαός του Θεού, ήταν εκεί οι πατρίκοι, και επήρε την εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνίτσας και την περιέφερε στα τείχη, παρακαλώντας την Παναγία να σώσει την πόλη. Και από μία μικρή διαρκεία θαλασσοταραχή, ας το πούμε έναν μικρό τυφώνα, να το πούμε με σημερινά δεδομένα, όλο το ναυτικό των Αβάρων και των Περσών καταστράφηκε, και βρήκαν την ευκαιρία οι Βυζαντινοί και κατατρόπωσαν τους Αβάρους, οι οποίοι έφυγαν διαλυμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Ξημερώνει 8 Αυγούστου λοιπόν και θέλησαν να πανηγυρίσουν οι Κωνσταντινοπολίτες το θαύμα που απέδωσαν στην κυρία Θεοτόκο για τη σωτηρία της πόλεως, και μαζεύτηκαν το βράδυ αυτό της 8ης Αυγούστου στην Παναγία των Βλαχερνών, που ελευθερώθηκε από τους Αβάρους, και έψαλαν όρθιοι αυτό το ποίημα του Σεργίου. Επειδή το έψαλε το κοντάκιο, δηλαδή στον Ευαγγελισμό, με τα 24 γράμματα α, β, γ, δ, αυτό το κοντάκιο λοιπόν, γι' αυτό και επειδή κάθισαν όρθιοι εκείνη τη νύχτα, ονομάστηκε Ακάθιστος Ύμνος και έγινε πλέον ένας λαοφιλής ύμνος, όχι μόνο σε εκκλησιαστική χρήση, αλλά ίσως και στις ευθυμίες των ανθρώπων. Το τυπερμάχο σίγουρα εψελίζεται σαν ένας νικητήριος ύμνος, σαν ένα μάρς, σαν ένα εμβατήριο, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, πώς όχι, είναι και όμορφο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η εξέλιξη. Υποθέτουμε ότι, μιας και ο Σέργιος ήταν μουσικός ποιητής και ήδη μας είχε δώσει δείγματα από το 617 σε ύμνους τις οποίες έβαλε σαν πατριάρχης και διασώσαμε μέσα στην Εκκλησία, ότι αντικατέστησε μάλλον εκείνη την ημέρα ή πολύ σύντομα, είναι μια υπόθεσή μας.
0: Μάλιστα.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, που αναφέρεται ξεκάθαρα για τον Ευαγγελισμό, και μας έφερε ένα άλλο ανάλογο τροπάριο στον ίδιο ήχο, το ότι υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, για να μας πει ακριβώς ότι η κυρία Θεοτόκος είναι η στρατηγός που μας διαφύλαξε. Και αναφέρεται ακριβώς αυτό το γεγονός στις 8 Αυγούστου του 626.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα γιατί σήμερα η Εκκλησία δεν μπορεί να το... Δεν θα πάμε να ψάλουμε σήμερα.
0: Ναι,
1: 8
0: αλήθεια.
1: Αυγούστου.
0: Ναι,
1: είναι ένας άλλος λόγος, ο οποίος μας πάει μερικούς αιώνες μακρύτερα, κάπου μετά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης. Υπήρχε ο Θεόδωρος Λάσκαρης, ο οποίος ήταν αναλαμβάνει και αυτός ηγεμόνας του κράτους της Νικαίας, και έπασχε από επιληψία και έγραψε το δικό του ποίημα στην κυρία Θεοτόκο να τον ελευθερώσει από την ασθένεια αυτή. Είναι ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, και βέβαια είχε αλλάξει και το τυπικό, και αυτή η εποχή από 1η με 15 Αυγούστου ήταν μια εποχή κάπως πένθυμη, νηστίσιμη, και έτσι τα νικητήρια από εκείνη τη νύχτα στις 8 Αυγούστου του 626 ξεχάστηκαν, και υπερίσχυσε αυτή η νηστίσιμη περίοδος για να γιορτάσουμε πλέον θρησκευτικά την κοίμηση της Θεοτόκου. Έτσι, άρα είχαμε ένα γεγονός πανηγυρικό που σώθηκε η Κωνσταντινούπολη, που ο κόσμος έψαλε «Τυπερμάχο στρατηγόταν η κητηρία» και τραγούδησε, να το πω και λαϊκά. Αλλά σιγά σιγά σύν το χρόνο αυτό σαν γεγονός αισιοποιήθη, υπερίσχυσε η θρησκευτική αξία του 15 Αυγούστου, και η Εκκλησία μετά το μετέθεσε αυτό το γεγονός όταν έγινε ο ενιάυσιος, ο ετήσιος κύκλος των εορτών. Το γεγονός του Ακαθίστου Ύμνου πέρασε σε κάποια άλλη μορφή, που είναι τώρα μέσα στην νηστεία της Μεγάλης Δαρακοστής. Απλά σήμερα γιορτάζουμε αυτό το γεγονός, θυμούμενη την Κωνσταντινούπολη. Είπαμε ότι αυτή η πόλη πολύπαθε 35 πολιορκίες, η τελευταία ήταν της 29 Μαΐου. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αργότερα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά ειδικά αυτή του 626, το 626 είναι η 11η πολιορκία που υφίσταται η Κωνσταντινούπολη. Και νομίζω εδώ ας ακούσουμε το τυπερμάχο από την παράδοση του ψαλτικού του 12ου αιώνα, όπως το μεταγράφει ο καθηγητής Γιάννης Αρβανίτης. Θα ήθελα λιγάκι για να μην παρεξηγηθούν οι ακροατές μας τι ακούν. Ακούμε τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, μετά μια φρασούλα «Ναι Άγιε». Υπάρχει σοβαρή ένδειξη από τα χειρόγραφα που έχει θεμελιωθεί και από δυτικούς μουσικολόγους ότι στις φράσεις μεταξύ των στοιχειρών και κοντακίων γινόταν μια μικρή αναφορά στον ήχο που ψάλεται. Οπότε αυτά που ακούμε μέσα στο ψαλόμενο «Ναι Άγιε, ναι Άγιε», «Άγια είναι ο 24ος», «Ναι Νανό είναι πλάγιος του Δευτέρου», «Ναι Άγιε πάλι πλάγιος του Τετάρτου». Είναι οι φρασούλες αυτές, ας το πούμε, ένα μικρό οργανικό παίξιμο θα μπορούσε να το αντιστοιχίσουμε στη σημερινή κοσμική μουσική. Και ακούμε στη συνέχεια το επόμενο του ποίηματος, «Τυπερμάχο», «Ναι Άγιε, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, Άγια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, πάλι ναι Άγιε στον πλάγιο Τετάρτου αλλος έχουσα, ναι Νανό στον πλάγιο του Δευτέρου τώρα εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον», και καταλήγει πάλι «Ναι Άγιε, είναι ακράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε». Ας το ακούσουμε.
0: Ας το ακούσουμε λοιπόν.

0: Ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό που ακούσαμε, φίλοι ακροατές και κύριε Μπιλάλη. Ακούσαμε το κοντάκι του ακαθίστου και θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η δομή, κύριε Μπιλάλη, του κοντακίου.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Σέργιος διαφοροποιείται, μας αφήνει παρακαταθήκη δύο κοντάκια. Το ένα είναι εντελώς άγνωστο της κοιμήσεως της Θεοτόκου και το άλλο είναι το κοντάκιο για τον Ευαγγελισμό, το οποίο έχει 24 γράμματα, 24 οίκους, στροφές, χρησιμοποιώντας τα γράμματα του αλφαβήτου, α μέχρι το ω. Τα μονά γράμματα, εκτός από το σώμα του ποίηματός του, προσθέτει ακόμα 13 χαίρε στην κυρία Θεοτόκο, με το τελευταίο να είναι το χέρι νύμφη ανύμφευτε. Τα ζυγά γράμματα, β, δ και τα λοιπά, δεν κάνει το ίδιο, αλλά καταλήγει με ένα εφήμνιο, το λέμε στα ελληνικά, αλληλούια. Έτσι, το οποίο είναι μια δοξολογική ανίμνηση για τον Χριστό. Τώρα, το κοντάκιο αυτό, παρότι λέμε ότι είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό, μέχρι τη μέση του, μέχρι τα μισά γράμματα, από το α μέχρι το μ, αναφέρεται φυσικά στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τα πρώτα 4 γράμματα. Μετά μας λέει ιστορικά πώς έγινε και ο Ιωσήφ πήρε την κυρία Θεοτόκο και πήγε στην Αίγυπτο. Φτάνει μέχρι την Υπαπαντή, έτσι, και από εκεί και πέρα, από τα υπόλοιπα γράμματα, μέχρι, από το νι μέχρι το τέλος, το ωμέγα, υπάρχει μία αλληλοδιαδοχή χριστολογικού και θεολογικού θεομητορικού χαρακτήρα νοημάτων, τα οποία ο Σέργιος διατυπώνει και διατηρώντας πάλι, όπως είπαμε, στα μονά γράμματα του αλφαβήτου 13 χαίρε, καταλήγοντας με το χαίρε νύμφη ανύφευτε, και στα ζυγά έχει το εφήμνιο αλληλούια. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε στο ψαλτικό, στο βιβλίο αυτό των ψαλτών, του κοσμικού τυπικού των ενοριών της Κωνσταντινούπολης, πώς διαγραμματίστηκε, πώς βρήκαμε τη μουσική. Το χειρόγραφο είναι γραμμένο κάπου μεταξύ 12ου-13ου αιώνος σε ένα μοναστήρι στην έξω από τη Ρώμη, στη Μονή της Κρυπτοφέρης, είναι ελληνόρυθμο, ουνίτικο μοναστήρι, και υπάρχει αυτή τη στιγμή το χειρόγραφο αυτό με τίτλο «Κοντακάριο», έχει τη μουσική των κοντακίων μέσα, αλλά ιδιαίτερα έχει τη μουσική όλου του ακαθίστου ύμνου, όλα τα γράμματα, από το α μέχρι το ω. Έτσι, και είναι το μοναδικό στον κόσμο που έχει διατηρήσει αυτή τη μουσική. Αυτή την ανερμήνευτη μουσική μέχρι πρότινος, ο μουσικολόγος Γιάννης Αρβανίτης, ο οποίος είναι ο πρώτος παγκοσμίως που μας δίνει το κλειδί, δηλαδή πώς θα μεταγραφεί και πώς θα διαβάσουμε αυτή τη μουσική που είναι γραμμένη στον κώδικα, στο χειρόγραφο, γιατί η γλώσσα, η μουσική γλώσσα δεν την διαβάζουμε σήμερα εμείς. Αυτό που ψέλνουμε εμείς σήμερα είναι μια παράδοση αλλά και μια γλώσσα μουσική που γεννήθηκε το 1814. Και μα τα μάτια αυτά που έχουμε μάθει να διαβάζουμε τη γλώσσα αυτή, τη νέα μέθοδο όπως την αποκαλούμε, δεν μπορούμε να διαβάσουμε το χειρόγραφο του 12ου αιώνα. Ο Γιάννης Αρβανίτης, μετά από 30 χρόνια και πλέον ερεύνης, έφτασε σε έναν κοινό παρονομαστή, παρουσιάζοντας στο διδακτορικό του το 2010, πώς μπορούμε να διαβάσουμε ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο. Από αυτή λοιπόν τη μέθοδο έχει μεταγράψει το Άγγελος Πρωτοστάτης, το πρώτο γράμμα λοιπόν του ακαθίστου ύμνου, σύμφωνα με την παράδοση του ψαλτικού, το οποίο τα μονά γράμματα λοιπόν έχουν διάρκεια 23 λεπτά. Θα μπορούσαμε να πούμε το κάθε γράμμα είναι 23 λεπτά, άρα τα μισά γράμματα, 12 γράμματα του αλφαβήτου. Το 12ο αιώνα είχε λίγο εξελιχθεί η μουσική από ότι τον 7ο, που πρωτοψάλθηκε αυτό το ποίημα του Σεργίου, ο Ακάθιστος Ύμνος, οπότε δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι είναι ακριβώς η μουσική εκείνη. Mm-hmm. Δηλαδή αν υπολογίσουμε με τα δεδομένα του 12ου αιώνα, ο Ακάθιστος Ύμνος αν εψαλόταν έτσι θα είχε διαρκέσει κάπου 6 με 7 ώρες. Νομίζουμε ότι η μουσική έχει λίγο ανοίξει, έχει λίγο ξεχυλώσει, έτσι να το πω λαϊκά. Και μάλλον η διάρκεια του θα ήταν γύρω στις, για να πούμε, θριαμβευτικά να υμνήσουν την κυρία Θεοτόκο, γύρω στις 4 ώρες, κάτι τέτοιο υποψιάζομαι, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα δείγμα σε χειρόγραφα, άρρωστε αυτή η πολύπαθη αυτοκρατορία υπέστη πάρα πολλά με τους οικονομάχους και τα λοιπά, οπότε πολλά πράγματα καταστράφηκαν, δεν σώθηκαν.
0: Έτσι,
1: και έτσι μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Αλλά από το χειρόγραφο αυτό της, λέγεται συγκεκριμένα το όνομα Ασμπουρχαμένσης, του 12ου, 13ου αιώνα, η διάρκεια του Ακαθίστου Ύμνου είναι 6,5 με 7 ώρες. Θα μπορέσουμε να ακούσουμε το πρώτο γράμμα, Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επεύθυνη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενον σε Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν χέρε, έτσι, και τα υπόλοιπα που είναι τα 12 χέρε με το τελευταίο χέρε νύμφη. Πάλι και εδώ, όπως και στο τυπερμάχο που ακούσαμε πριν, έχουμε αυτές τις μικρές μουσικές φρασούλες, ναι Άγιε, ναι Ανές, Ανέανες, πάλι ναι Άγιε, Άγια, έτσι, οι οποίες έρχονται εμβόλυμα για να μας δώσουν την εισαγωγή στην επόμενη συντακτική ενότητα του ποίηματος.
0: Μάλιστα, ας τα ακούσουμε λοιπόν.
1: Ας τα ακούσουμε.
0: Ναι.

0: Κύριε Μπιλάλη, πώς φτάσαμε να αγιογραφείτε ο ακάθιστος ύμνος?
1: Λοιπόν, φεύγοντας από το 626, όπως είπαμε, ο ύμνος αυτός διατηρήθηκε μέσα στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας με το όνομα ακάθιστος, και πλέον τον ασπάστηκαν και οι μοναχοί, μπήκε μέσα και στο μοναστικό τυπικό, και φτάνουμε στο 1274 που έχουμε ξαναπάρει πίσω την Κωνσταντινούπολη επί Μανουήλ 8ου Παλαιολόγου, και για 11 χρόνια, 1274 με 1285, ενωνόμαστε με τους δυτικούς χριστιανούς για κάποιους πολιτικούς λόγους που δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε τώρα εδώ, και έρχεται πλέον ο επόμενος αυτοκράτορας, ο Ανδρόνικος Δεύτερος Παλαιολόγος, ο οποίος με μία σύνοδο ακριβώς και στην Παναγία των Πλαχερνών που έγινε το 1285 ακυρώνει τις πράξεις του προκατόχου του, και πάλι η Ορθοδοξία, η Ανατολική Χριστιανοσύνη, πορεύεται μόνη της μέχρι και σήμερα σε ξεχωριστό δρόμο λόγω των δογματικών διαφορών που έχουν οι δύο εκκλησίες μεταξύ τους. Από αυτή τη σύνοδο, και επειδή είδανε με τα μάτια τους οι Βυζαντινοί, τους δυτικούς, για 60 χρόνια ότι δεν τιμούσαν την κυρία Θεοτόκο, γι' αυτό και στον παρακλητικό κανόνα λέμε άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου τη σεπτή. Λοιπόν, εδόθηκε, ας το πούμε, ένα έναυσμα στους αγιογράφους της εποχής αυτής και των επομένων αιώνων, και υπήρξαν διάφορα θεομητορικά θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν προς ζωγραφιά, για αγιογραφία. Έτσι το 1296, με κέντρο την Παναγία την Ολυμπιώτισσα στην Ελασσόνα, ζωγραφίζεται για πρώτη φορά, είναι το πρώτο δείγμα που μας έχει φτάσει μέχρι σήμερα, σε μεγάλη φθορά βέβαια του χρόνου, τα 24 γράμματα του ακαθίστου ύμνου, από το Α μέχρι το Ω. Οι ζωγράφοι της εποχής έδωσαν αυτή την τέχνη τους, έτσι ώστε και οι λαϊκοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να διαβάσουν, και να καταλάβουν μέσα από τη ζωγραφιά το δόγμα, να καταλάβουν τη τιμή προς την κυρία Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν, με αφορμή την Παναγία της Ολυμπιώτισσας, έχουμε έναν οργασμό αγιογραφιών του ακαθίστου ύμνου τον 14ο αιώνα, από το 1300, και φτάνουμε για δύο αιώνες τουλάχιστον, μέχρι και το 1580, τελευταίο, ας το πούμε, βυζαντινής τεχνοτροπίας ισογραφιά στη Ρουμανία, ο ακάθιστος ύμνος. Αλλά εδώ υπάρχει μια μεγάλη λεπτομέρεια που έχουμε ξεχάσει. Εκτός από τα 24 γράμματα, είπαμε το 626 ο Σέργιος μας έδωσε τυπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Ζωγραφίστηκε και το τυπερμάχο. Το πρώτο δείγμα που έχουμε, και το οποίο μας έμεινε δυστυχώς από τη φθορά του χρόνου ή από λαιλασίες, είναι σε ένα νησάκι απάνω από τους ψαράδες των Πρεσπών. Είναι το νησάκι αυτό το οποίο ανήκε σε εμάς μέχρι στους Έλληνες μέχρι το 1914, και το εχώρισε ο βασιλιάς Αλέξανδρος στο βασιλιά Πέτρο της Σερβίας, και τώρα ανήκει στη Βόρεια Μακεδονία. Το όνομα το ελληνικό δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε το βορειομακεδονιτικό όνομα Golem Grad, που σημαίνει μεγάλο φρούριο, στο οποίο υπήρχαν 7 μοναστήρια, και στο κέντρο απάνω του νησιού, στο Λόφο, υπάρχει ένα, ίσως να ήταν το ένα μεγαλύτερο παρεκκλήσιο ή καθολικό, στο οποίο στον τοίχο του απ' έξω έχει ζωγραφιστεί το 1360 ο ακάθιστος στα 24 γράμματα, 6 σε κάθε σειρά, σε 4 σειρές, και από αριστερά τους είναι σε επιβλητική, δυστυχώς η εκπομπή μας είναι ραδιοφωνική, έχω φωτογραφίες, είναι ζωγραφισμένη η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης με το Σέργιο, κρατώντας την εικόνα της Παναγίας, τα πλοία που βουλιάζουν, τότε υπερμάχου. Υπάρχει και μία βόρειο-μακεδονετική εργασία ενός ιστορικού που έχει κάνει μία ανασύσταση και 200 χρόνια μετά, στη Βόρεια Ρουμανία, σε ένα από τα φημισμένα 5 μοναστήρια που έχουν αγιογραφίες εξωτερικά, στη Μολδαβίτσα, πάλι εκεί ζωγραφίζεται όλος ο ακάθιστος στον εξωτερικό τοίχο του μοναστηριού και κάτω-κάτω έχει ζωγραφίσει ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό του Βυζαντινού τυπερμάχου του 1360, μόνο που το έχει προσαρμόσει με κανόνια και με βόμβες και τα λοιπά, επειδή το 1527 πολιορκήθηκε η πόλη Σουτσεάβα της Βόρειας Ρουμανίας από τους Οθωμανούς Τούρκους. Οπότε μας έχουν σωθεί δύο δείγματα του τυπερμάχου, το δικό μας, το Βυζαντινό τυπερμάχο, πολύ σύντομα με κάποιες εργασίες αγιογράφων και γραφιστών θα το παρουσιάσουμε στην ελληνική πραγματικότητα στο ανέκδοτο αυτό έργο που επίκειται να εκδοθεί σύντομα μέσα στο γιορτάζοντας και τα 1400 χρόνια.

0: Να κλείσουμε με κάτι πάλι, έτσι, ένα μικρό μουσικό από εσάς.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε με το «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε», που το ψέλνω τόσο εγώ όσο και το ρωμαϊκό από την επετειακή εκδήλωση που κάναμε για πρώτη φορά του Ακαθίστου Ύμνου στην Μητρόπολη Αθηνών το 2018, γιορτάζοντας τα 160 χρόνια από την ίδρυση της Μητροπόλεως. Οπότε «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε», που είναι και ένας χαιρετισμός εκ καρδίας στην κυρία Θεοτόκο, που είναι μεσήτρια για μας προς την Αγία Τριάδα.
0: Ας το ακούσουμε.

0: Κύριε Μπιλάλη, να σας ευχαριστήσω θερμά για το όμορφο αυτό ταξίδι στην ιστορία, τη μουσική και την τέχνη του ακαθίστου ύμνου. Μέσα από τη συζήτησή μας γνωρίσαμε καλύτερα ένα αριστούργημα της εκκλησιαστικής μας παράδοσης, το οποίο εξακολουθεί έπειτα από 14 περίπου αιώνες να συγκινεί και να εμπνέει τους πιστούς, τους μουσικούς, τους ερευνητές και τους καλλιτέχνες. Να είστε πάντα καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χατζή, που μας φιλοξενήσατε σήμερα να θυμηθούμε την 11η πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως και τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν μαζί με τη μουσική τους επένδυση και να ευχηθώ σε όλους καλό 15 Αύγουστο και καλό θέρος.
0: Αμήν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν μαζί μας. Ευχόμαστε όσα ακούσαμε σήμερα να αποτελέσουν αφορμή να προσεγγίσουμε με νέο βλέμμα τον ακάθιστο ύμνο και τον πλούτο της ορθόδοξης παράδοσής μας. Θερμές ευχαριστίες και στον ηχολήπτη της εκπομπής μας για την πολύτιμη συμβολή του. Να είστε όλοι καλά. Να προτείνουμε δύο κόσμοι διαφορετικοί, μία φιλία δυνατή, ένα γλυκό βιβλίο γραμμένο από τον πατέρα Αθανάσιο Καρανταΐδη, εμπνευσμένο από την Κιβωτό του κόσμου. Σε ένα αγρόκτημα τα ζώα καλούνται να μάθουν την αποδοχή, τη θαλπορή, την προσφορά και την αγάπη, όπως ακριβώς καλούνται να κάνουν και τα παιδιά όταν συνυπάρχουν και μαθαίνουν τους όρους και την αξία της φιλίας. Την όμορφη εικονογράφηση έχει επιμεληθεί η Λένα Γεωργίου. Δύο κόσμοι διαφορετικοί, μια φιλία δυνατή. Βρείτε το στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, ο Θεός να μας χαρίζει υγεία, ειρήνη και κάθε ευλογία. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑ.

0: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Αύγουστος, στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Ώρα Ελλάδος, 1.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Σήμερα εδώ είναι ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο διευθυντής του περιοδικού, ο Χρήστος Καπαγερίδης, εκπαιδευτικός δάσκαλος και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, και ο Γιώργος Αρανιάδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού. Σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε στα χέρια μας το νέο τεύχος για το μήνα Ιούνιο, το οποίο είναι αφιερωμένο στη θάλασσα. Καλοκαιρινός μήνας γάρ, και τι άλλο θα μπορούσαμε να δούμε από το μπλε της ελληνικής θάλασσας, το μπλε του Αιγαίου, το μπλε του Ιωνίου και βέβαια τη σχέση που έχουμε εμείς οι Έλληνες με το υγρό στοιχείο, τη θάλασσα που μας περιβάλλει, τη θάλασσα που περιβάλλει την πατρίδα. Υπάρχει βέβαια και η πυρωτική Ελλάδα, αλλά η θάλασσα και τα νησιά είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, γιατί είναι ο τόπος μας. Είναι ο τόπος των ανθρώπων εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Είναι ο τόπος που δεν είναι η γη, αλλά είναι ένα υγρό στοιχείο που όμως έχει συνδυαστεί πάρα πολύ με την παρουσία των ανθρώπων, με την παρουσία των Ελλήνων στη ζωή αυτή, στη ζωή την καθημερινή, στους μύθους τους, στη λογοτεχνία, στην ποίηση. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το τόπο που λέμε θάλασσα, οι άνθρωποι έχουμε τοποθετήσει τη ζωή μας, την πίστη μας, τις εκκλησίες μας, την καθημερινότητά μας, τις γιορτές μας, τα πανηγύρια. Και όπως λέει πολύ ωραία η Κική Δημουλά σε ένα από τα κείμενα που φιλοξενούμε, μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Οπότε, γιατί άλλο μπορούμε να μιλήσουμε Ιούνιο μήνα, για τη θάλασσα.
1: Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι η θάλασσα, όπως και κάθε τι άλλο, μπορεί να μας δώσει μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το Θεό. Και αυτή νομίζω είναι η προσέγγιση του περιοδικού. Πολλές φορές θα ασχοληθούμε με θέματα τα οποία μοιάζουν να μην είναι στενά θεολογικά, αλλά σκοπός είναι μέσα από το κάθε τι, και όχι μόνο σκοπός, αλλά και το φυσικό είναι μέσα από το κάθε τι ο άνθρωπος να προσεγγίζει τον Θεό. Και νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στη θάλασσα, στη θάλασσα που σου δίνει αυτή την αίσθηση του πλησιάσματος προς τον ουρανό, όταν είσαι σε ένα σημείο και βλέπεις ανεμπόδιστα τη θάλασσα να εκτείνεται, βλέπεις ότι σε κάποιο σημείο πάντα συναντά τον ουρανό. Αυτή λοιπόν η συνάντηση που είναι βαθιά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, ως αίτημα, ως λαχτάρα, το να συναντήσει τον ουρανό, αυτή λοιπόν, αυτή την αίσθηση, αυτή την ανάγκη ψηλαφούμε σε αυτό το τεύχος, και νομίζω ότι μας δίνονται πολλές ευκαιρίες να βρούμε στοιχεία. Είπες κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον και έτσι συναντιέται με τα κείμενα πολύ όμορφα, ότι ο τόπος μας, η Ελλάδα, είναι ένας τόπος θάλασσας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, το αναφέρει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος στο κείμενό του, πως υπάρχει μια παράδοση πολύ παλιά που τη συναντούμε και σε μια νεότερη μορφή, σχετίζεται με την προφήτη Λία. Η παράδοση αυτή δεν έχει σχέση καθόλου με το βίο του προφήτη Λία, είναι καθαρά λαογραφικό. Λέει ότι είναι μια προσπάθεια να ερμηνευθεί γιατί τα εκκλησάκια του προφήτη Ηλία είναι πάντα μακριά, ψηλά σε βουνά. Και λέει ο μύθος ότι ο προφήτης Ηλίας, λέει, ήταν ναυτικός. Σας λέω, δεν ευσταθούν τα στοιχεία, τι λέει ο λαός. Και ότι βαρέθηκε τη θάλασσα και πήρε ένα κουπί και είπε, εκεί που θα βρω κάποιον να μην γνωρίζει αυτό το εργαλείο, ας πούμε, το ναυτικό, εκεί θα μείνω. Και έτσι, ας πούμε, αυτός ο μύθος θέλει ότι έτσι χτίστηκαν τα κλεισάκια του προφήτη Ηλία στα πιο ψηλά βουνά. Το πολύ ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτός ο μύθος στην ουσία είναι ομηρικός. Ο Οδυσσέας λέει ο Όμηρος ότι κατέβηκε στον κάτω κόσμο για να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα γυρίσει στην Ιθάκη. Και εκεί ο Μάτης Τηρεσίας λέει, αφού του είπε ότι θα γυρίσει στην Ιθάκη, όμως του είπε το εξής, να πάει να βρει ένα τόπο με το ίδιο αφήγημα που είπαμε πριν, δηλαδή να πάρει ένα κουπί και να πάει να βρει ένα τόπο που οι κάτοικοι του δεν θα γνωρίζουν τι είναι το κουπί, δεν θα γνωρίζουν τι είναι η θάλασσα, δεν θα λατίζουν τα φαγητά τους. Και αφού εκεί προσφέρει θυσίες, τότε να επιστρέψει στην πατρίδα του και τότε θα ζήσει καλά. Και λέει ο Γεωργουσόπουλος πολύ εύστοχα ότι στην ουσία μιλάμε για το αδύνατο. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόπος που να μην ξέρει κανείς το τι είναι το κουπί και να μην συνδέεται με την θάλασσα. Ακόμα και οι άνθρωποι που ζουν μακριά από τη θάλασσα, ακόμα και οι άνθρωποι που ζουν στα βουνά, έχουν μια αίσθηση οικειότητας με τη θάλασσα. Είναι, όπως το λες, γη μας η θάλασσα, εντός εισαγωγικών. Ο τόπος μας εκτείνεται ανάμεσα στη γη και στη στεριά και στη θάλασσα. Και αυτή, νομίζω, η σχέση που έχουμε με τη θάλασσα είναι που έχει περάσει και μέσα στην πνευματική μας ζωή. Και πολλά στοιχεία, όπως θα δούμε και σήμερα στη συζήτησή μας, σχετίζονται με αυτήν.
2: Ναι, το πιστεύω και εγώ το αφιέρωμα το καλοκαιρινό της Πυριακής Εκκλησίας ταιριάζει πάρα πολύ με την περίοδο που ζούμε. Όλοι θα βρεθούμε κάποια στιγμή κοντά σε ένα θαλασσινό περιβάλλον και νομίζω ότι διαβάζοντάς το θα βρει πάρα πολλές αφορμές για να αναζητήσει περισσότερο τους τόπους στους οποίους θα είναι το καλοκαίρι για τις διακοπές του και να αναζητήσει αυτά τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, πώς επηρεάζονται και πόσο η θάλασσα, το θαλασσινό στοιχείο επηρεάζει και την ταυτότητα του Έλληνα αλλά και την ιστορία του. Τι να πρωτοθυμηθούμε, την σχέση των Ελλήνων από τα αρχαϊκά χρόνια με το θαλασσινό στοιχείο. Η θάλασσα που ίσως για άλλους λαούς θα μπορούσε να φανεί κάποιο όριο, ας πούμε, γνωρίζουμε ότι ο Κινέζικος πολιτισμός δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα, ήταν ένα όριο, δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Αντίθετα με εμάς τους Έλληνες, η θάλασσα ήταν μια γέφυρα. Ήταν θαλάσσιοι δρόμοι για να μπορέσει οι Έλληνες στα αρχαϊκά χρόνια να εξαπλωθούν σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα. Άρα δεν ήταν κάτι το οποίο τρόμαζε ή έκανε τους Έλληνες να φοβούνται. Ήταν για αυτούς πάντα μια πρόκληση. Και βέβαια αυτό με τη σειρά του επηρέασε και τον πολιτισμό του. Τα έθιμά του, τις γιορτές του, όλες τις συνήθειές του. Και αυτό πέρασε βέβαια και στην ελληνική γραμματεία. Να θυμηθούμε του Θουκυδίδη το Μέγαν της θαλάσσης κράτος, έτσι που αναφερόταν στην αθηναϊκή ηγεμονία που στηριζόταν στην ναυτική της δύναμη. Να θυμηθούμε το Μινωικό πολιτισμό, ο οποίος στηρίχθηκε ακριβώς στη σχέση του με τη θάλασσα και, και την ναυτιλία του. Για τον Όμηρο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έτσι, για τα ταξίδια του Οδυσσέα, όλα αυτά μέχρι και σήμερα επηρεάζουν, έχουν δώσει μια σφραγίδα στην ταυτότητα την ελληνική και νομίζω ότι το περιοδικό με τα κείμενα που έχει αυτό ακριβώς ψηλαθεί, όλες τις εκφάνσεις, όλες τις πτυχές που έχει το θαλάσσιο στοιχείο στην ιστορία, την παράδοση, τη λαογραφία, ακόμα και στην πίστη μας.
0: Ναι, ακριβώς έτσι συμβαίνει, γιατί η θάλασσα που είναι η άλλη γη ίσως για τον Έλληνα, ο Έλληνας όλα αυτά τα χρόνια έχει προσαρμοστεί και εκεί και ζει με τη θάλασσα. Να πούμε έτσι, αν δούμε δύο εικόνες, ας πούμε, αν ένας αγρότης καλλιεργεί τη γη του, προσέχει, καλλιεργεί και παίρνει από αυτήν πράγματα, παίρνει από αυτήν τροφή. Αντίθετα, ο άνθρωπος που μπαίνει στη θάλασσα, ο ναυτικός, καλλιεργεί τον εαυτό του για να μπορέσει να αντέξει τη θάλασσα και να πάρει από αυτήν, γιατί η θάλασσα δεν καλλιεργείται. Και βλέπουμε, ακούμε έτσι ένα ξόρκι των ναυτικών που λέει ότι τη θάλασσα τη σέβομαι αλλά δεν τη φοβάμαι. Γι' αυτό και μέσα σε όλη τη, όπως είπες, και την ελληνική γραμματεία, αλλά και, όχι, το δημοτικό τραγούδι, κυρίως από την νησιωτική Ελλάδα, βλέπουμε την καθημερινή ζωή ανθρώπων που παλεύουν και παλεύανε, κυρίως στο παρελθόν, είτε οι ψαράδες, είτε οι σφουγγαράδες, προσπαθούσαν, ή πολύ περισσότερο οι ναυτικοί που έφευγαν για τα μεγάλα μπάρκα, για τα μεγάλα ταξίδια και γύρναγαν μετά από καιρό, πώς πραγματικά έχει γίνει ένα μέρος της ψυχής του Έλληνα. Άλλωστε και η ναυτοσύνη είναι κάτι που και σήμερα κυριαρχεί έτσι στον ελληνικό τόπο και Ξέρουμε ότι ο ελληνικός στόλος είναι από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως, σήμερα που μιλάμε. Λέει πολύ ωραία ο Γιώργος Όπλος στο κείμενό του ότι στο δημοτικό τραγούδι, ναι, και αναφερθήκαμε και στο δημοτικό τραγούδι, στο δημοτικό τραγούδι η θάλασσα είναι ομηρική, ησιώδια από τον Ησίωδο, λυρική και θουκυδίδια. Είναι δηλαδή τόπος του μύθου, όρος της περιπέτειας, απεικόνιση των κινημάτων της ψυχής και θέατρο της ιστορίας. Ο Έλληνας άνθρωπος είναι ο Οδυσσιακός και κάθε Οδύσσια είναι μια ελληνική περιπέτεια, δηλαδή μια ορμή του, μια τραγική ζωή συνεχούς διακινδύνευσης, μια πορεία προς το οικείο μέσα από το ανίκιο, ένα άνοιγμα στο καινούριο. Τη θάλασσα λοιπόν, το περιγράφει πολύ ωραία, τη θάλασσα ο Έλληνας τη βλέπει πραγματικά σαν άνοιγμα στο καινούριο. Συνεχίζοντας παρακάτω, λέει ακόμα, στο δημοτικό τραγούδι η θάλασσα, τα καράβια και η ναυτική συνδέονται με το χώρο της ανάγκης. Η θάλασσα είναι φυσικό φαινόμενο, άλογο και απροσδιόριστο. Τα καράβια εργαλεία δουλειάς και οι ναυτιλόμενοι παιδιά της τύχης και αθύρματα της μοίρας, αλλά με άνεμο ελευθερία στα μαλλιά.
1: Ναι, είναι, νομίζω είναι δύο καταστάσεις που οδηγούν τον Έλληνα στη θάλασσα. Το ένα είναι η ανάγκη. Πολλές φορές η γη δεν μπορεί να τον θρέψει. Οι συνθήκες δύσκολες. Ο τόπος μας πολλές φορές, πολύ συχνά μέσα στην ιστορία του, πέρασε μεγάλες κρίσεις. Πέρασμα η Ελλάδα, γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής, πόλεμοι πολλοί, δυσκολίες πολλές. Η φτώχεια μαστίζει τους Έλληνες κατά καιρούς και αυτό και η ανάγκη τελικά πολλές φορές κάνει τους ανθρώπους να αναζητήσουν το ψωμί τους στο άγνωστο. Να διαβούν αυτό που, όπως ο Χρήστος είπε πριν, για κάποιους άλλους λαούς ήταν το αξεπέραστο. Να μπουν στο υγρό στοιχείο, το οποίο είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την εμπειρία την καθημερινή του ανθρώπου, και να ανοιχθούν. Αυτή είναι μία περίπτωση, είναι η ανάγκη. Νομίζω ότι υπάρχει και μία δεύτερη όμως, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, η οποία είναι η αναζήτηση του αγνώστου. Δηλαδή ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα πέρα από αυτά που γνωρίζει, πέρα από αυτά που είναι ασφαλής και σίγουρος, και θέλει σε αυτά να ανοιχτεί. Θέλει να ανοιχτεί, θέλει να προχωρήσει, θέλει να ανακαλύψει. Στο τέλος, θα λέγαμε, αυτής της ανακάλυψης, συνήθως κρύβεται η ανάγκη του να γνωρίσει τον Θεό. Αυτόν τον άλλο, αυτόν που έχει δημιουργήσει και τη γη και τη θάλασσα και τον ουρανό και τα αστέρια. Αυτόν αναζητά. Αυτή η αναζήτηση φυσικά περνάει από στάδια. Και μπορεί σε ένα πρώτο κομμάτι, ας πούμε, να είναι το ψωμί, μπορεί να είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο το να είναι ο άνθρωπος νοικοκύρης, το να έχει χρήμα, το να έχει αξία και σπουδαιότητα, η καπεταναία, ας πούμε, να έχει ένα δικό σου καΐκι σε κάποιες εποχές ήταν μια δείγμα κοινωνικής καταξίωσης, και είναι και πολύ ενδιαφέρον ότι σε πολλούς τόπους βλέπουμε σπίτια αρχοντικά που έχουν κρατήσει κάποιους αιώνες, πετρόκτιστα, όμορφα, που μέχρι σήμερα τα θαυμάζεις, και μαθαίνεις ότι ήταν το σπίτι ενός καπετάνιου, ας πούμε, ο οποίος έδωσε το στίγμα του και στη στεριά μέσα από την πορεία και από τον αγώνα, ας πούμε, της ζωής του. Αλλά δεν μένει εκεί τελικά ο αναζητητής, προχωράει παρακάτω. Και προχωράει παρακάτω γιατί μέσα στη θάλασσα έρχεται και αντιμέτωπος με το θάνατο. Η θάλασσα πολλές φορές είναι σκληρή, η θάλασσα πολλές φορές είναι φουρτουνιασμένη. Κατάπιε πολλά παλικάρια, πολλά πρόσωπα βυθίστηκαν στην αγκαλιά της. Πολλοί άνθρωποι ξέφυγαν χωρίς να μπορούν να καταλάβουν το γιατί. Άλλοι κατάλαβαν το γιατί, άλλοι είδαν τις μορφές των Αγίων να στέκονται δίπλα τους, την Παναγιά να τους σώζει. Και εκεί βλέπει κανείς σε πολλές εκκλησίες, ειδικά των νησιών μας, αλλά και αλλού, καράβια σημαίνια, καντήλια, ναυτικών, οι οποίοι στις δύσκολες στιγμές αισθάνθηκαν αυτή την πάλη με το θάνατο και αισθάνθηκαν και τη σωτηρία που τους πρόσφερε κάποιος Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος, και από το βίο του έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, έχουμε και κάποιο απόσπασμα από το βίο που μας καταθέτει ο Άγιος Σημεών Μεταφραστής, για το πώς, ας πούμε, σωτήρια στεκόταν δίπλα και στέκεται δίπλα στους ναυτικούς. Έτσι λοιπόν ο ναυτικός έρχεται αντιμέτωπος, νομίζω, με την πραγματικότητα του θανάτου με έναν τρόπο έτσι πολύ δυνατό. Και εκ των πραγμάτων καλείται να δει τα πράγματα πιο βαθιά. Τόσο βαθιά όσο είναι και η θάλασσα. Να δει τα πράγματα λοιπόν στη σημασία τους και στη σπουδαιότητά τους. Όχι επιφανειακά. Όχι στα ρηχά νερά. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς ότι τελικά ο ναυτικός πολύ συχνά κινείται προς την ευσέβεια με ένα φυσικό τρόπο και αναζητά το Θεό, έχει πίστη μέσα στην ψυχή του. Πολλές φορές ξέρουμε ότι εκκλησάκια που στέκονται στην άκρη ενός βράχου μπορεί να είναι τάμα ενός καπετάνιου ή κάποιων ναυτικών που σώθηκαν από ένα ναυάγιο, και όλα αυτά φανερώνουν ακριβώς αυτή λοιπόν την αναζήτηση, αυτό το παραπέρα.
2: Εγώ θα συνέχιζα όλη αυτή την ωραία περιγραφή του πατρός Μιλτιάδη και θα το επέκτηνα όχι μόνο στον ναυτικό αλλά και στην οικογένειά του. Δηλαδή πως και ένας κόσμος πίσω από τον ναυτικό, η οικογένεια, οι συγγενείς, ο κοινωνικός περίγυρος, πως συνδέεται ακριβώς με αυτόν τον αγώνα του ναυτικού, πως ασκείται και αυτός ο κόσμος στην υπομονή, στην καρτερία, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ναυτικός στη θάλασσα, και πως και εκείνος συνδέεται με την αναζήτηση του Θεού, τη βοήθεια των Αγίων, της Παναγίας, και πώς σμιλεύει το χαρακτήρα του και όλη τη στάση απέναντι στις δυσκολίες που φέρνει η ζωή των ναυτικών. Μου έρχεται στο μυαλό, για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό δείγμα του Παπαδιαμάντη, το Αγνάντεμα, όπου λέει μια παράδοση εκεί στη Σκιάθου που μας μεταφέρει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ότι μια γυναίκα περίμενε μήνες, χρόνια να γυρίσει ο άντρας της, όπου στο τέλος, λέει, από την υπομονή που στεκόταν πάνω στο βράχο, έγινε και εκείνη βράχος, και είχε πάρει και το όνομα, λέγανε οι ντόπιοι, δηλαδή, ότι αυτός ο βράχος ήταν μια γυναίκα η οποία έγινε πέτρινη μορφή περιμένοντας υπομονετικά την επιστροφή του άντρα της από τη θάλασσα. Ή το άνθος του γυαλού, που συνδέεται με μια πάλι παράδοση όπου έβλεπαν οι πρωταγωνιστές του διηγήματος ένα φως στον ορίζοντα, το οποίο όμως πάλι η παράδοση το συνέδενε με ένα άλλο γεγονός επιστροφής ενός από την θάλασσα, και το οποίο μάλιστα, λέει, ο Παπαδιαμάντης δεν μπορούσε να το δούνε παρά μόνο όσοι είχαν η αλαφροίσκιωτη και η αγνή στην καρδιά. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι κοντά στη θάλασσα καλλιεργείται μια συνείδηση, ένας χαρακτήρας που μακάρι να μπορούσε να υπάρχει μέχρι και σήμερα, ο οποίος ακριβώς συνδέει τη μοίρα του με την ζωή της θάλασσας αλλά και με τη βοήθεια του Θεού.
0: Στην ουσία είναι μια αναμέτρηση όλο αυτό και των οικογενειών και των ναυτικών, μια αναμέτρηση με τη φύση, έτσι, μια αναμέτρηση με κάτι το οποίο δεν μπορείς να ότι θα σέψεις, ειδικά για τη θάλασσα. Αυτή η αναμέτρηση με τη φύση οδηγεί σε αυτή την αναζήτηση, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, και κάνει τον άνθρωπο να ελπίζει. Η γυναίκα ενός ναυτικού τα παλαιότερα δύο χρόνια αλλά και τώρα ήλπιζε, καθόταν υπομονετικά και ήλπιζε ότι θα γυρίσει ο άντρας της από το άγνωστο ουσιαστικά, παρότι η θάλασσα ξέρουμε πως είναι, ξέρουμε τις πορείες, ξέρουμε τα λιμάνια, δεν ξέρουμε όμως πώς συμπεριφέρεται. Ειδικά στο παρελθόν και στις περιγραφές του Παπαδιαμάντη, βεβαίως, και αξίζει κάποιος να διαβάσει τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, γιατί έχει μεγάλο πλούτο μέσα, όχι μόνο περιγραφών για τη θάλασσα, έχει έτσι ένα νόημα και στοιχεία τα οποία είναι πολύ βαθιά και ελπίζουν ότι θα τελειώσει το ταξίδι, ότι θα γυρίσει με το καλό. Όλο αυτό είναι αυτή η αναζήτηση, γίνεται αναζήτηση του Θεού εξαιτίας αυτής της μεγάλης ανάγκης, την οποία δεν την καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι στον τρόπο που ζούμε και στον καιρό που ζούμε, αυτό το άγνωστο δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί όλα έχουν γίνει πολύ ασφαλή ή τέλος πάντων όσο το δυνατόν πιο πολύ. Αλλά όταν προκύπτει αυτή η συνάντηση με τη φύση, είτε στην στεριά, πολλό δε μάλλον στη θάλασσα, δεν ξέρεις τι θα φέρει, δεν ξέρεις τι θα γίνει μετά. Άρα εκεί ο άνθρωπος ψάχνει να κρατηθεί από κάπου και κυρίως από τους, όπως το είπατε, από τον Αγίο Νικόλα, από την Παναγία και τους Αγίους.

0: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό, πυριακή εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή του περιοδικού στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Παναγιώτης Γιαννής, στα μικρόφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου. Παίρνει τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη ανταπόκριση που έχετε. Σήμερα μιλάμε για το νέο τεύχος, το τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία, του μηνιαίου περιοδικού της Μητρόπολης Πειραιά, στο οποίο θα σας ζητούσαμε να γίνετε συνδρομητές. Ας μην το ξεχνούμε αυτό, το περιοδικό στηρίζεται στους συνδρομητές του. Να πούμε τα τηλέφωνα του γραφείου του περιοδικού, είναι το 210-46-21-440. Εκεί μπορεί να πάρετε πληροφορίες για το περιοδικό και για το τεύχος, αυτό που συζητούμε, το καλοκαιρινό τεύχος Ιουνίου που έχει αφιέρωμα στη θάλασσα, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, και να γίνετε συνδρομητής ώστε να έρχεται κάθε μήνα το περιοδικό στο σπίτι σας. Σήμερα λοιπόν, ξαναλέω, κάνουμε τη συζήτηση έχοντας αφορμή στο τεύχος Ιουνίου 2024, τεύχος 369. Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε και ένα εξαιρετικό κείμενο του Δημήτρη Μαυρόπουλου, το οποίο έχει τον τίτλο «Βάδισμα επί των κυμάτων». Δεν θα μπορούσαμε να μην περιλάβουμε και τη σχέση του Χριστού με τη θάλασσα. Άλλωστε μην ξεχνούμε ότι και για μας ο αγιασμός των υδάτων είναι αυτή η σχέση μας με το Θεό. Ας μην ξεχνούμε ότι τα θεοφάνεια, ειδικά στις πόλεις που έχουν θάλασσα και είναι λιμάνια, ο μεγάλος αγιασμός τελείται στη θάλασσα. Στο κείμενο λοιπόν αυτό ο Δημήτρης Μαυρόπουλος καταθέτει σε ευαγγελικά αναγνώσματα τη σχέση αυτή που είχαν οι μαθητές με την θάλασσα και πως ο Χριστός κάνει το θαύμα του σε μια τέτοια θάλασσα, στη θάλασσα της Τιβεριάδος.
1: Ναι, εδώ αξίζει να πούμε το εξής. Πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Δημήτρη Μαυρόπουλου και αυτό που έχω εγώ να παρατηρήσω είναι το εξής, ότι βλέπουμε στο Ευαγγέλιο πολύ συχνά ο Χριστός να εμφανίζεται στην θάλασσα της Τιβεριάδας. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι όποιος δει τη γεωγραφία της περιοχής, πρόκειται περί λίμνης, αλλά για τους Ιουδαίους που δεν μπορούμε να τους πούμε ότι είναι ναυτικός λαός, ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με την θάλασσα, για αυτούς όμως, για τον κόσμο το δικό τους, έχει αυτή την απεραντοσύνη της θάλασσας. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι μαθητές του Χριστού, στο επάγγελμά τους ήταν αλλοίς. Και γι' αυτό πολύ συχνά ο Χριστός εμφανίζεται και κοντά στη λίμνη, μιλάει κιόλας πάνω σε μια βάρκα μέσα στη λίμνη, απευθυνόμενος στους ανθρώπους που έχουν έρθει να τον ακούσουν, τους ταΐζει με θαυματουργικό τρόπο με τα ψάρια που υπάρχουν πάλι αλλιευμένα από τη λίμνη, αλλά και δείχνει την θεϊκή του υπόσταση, ησυχάζοντας την φουρτούνα που έχει προκύψει στη λίμνη, φέρνοντας την ηρεμία και τη γαλήνη στους μαθητές, οι οποίοι έχουν ταραχτεί και έτσι αναγνωρίζουν το πρόσωπο του Χριστού ότι είναι ο Μεσσίας. Άρα βλέπουμε ότι ο Χριστός και γενικά η ιστορία της ανθρωπότητας παίρνει παράδειγμα από αυτό το γεγονός και θα μπορούσαμε να την παραλληλήσουμε την θάλασσα με την ιστορία της ανθρωπότητας που όποτε απευθύνεται στο Χριστό μπορεί να επέλθει ειρήνη και ηρεμία στον κόσμο αυτό, ξεπερνώντας τις φουρτούνες και όποιες δυσκολίες υπάρχουν στην παγκόσμια ιστορία.
2: Ναι, Χριστού, και εγώ έτσι θα συμφωνήσω πως έχει μια ιδιαίτερη δυναμική, έχουν ιδιαίτερη δυναμική αφηγήσεις που μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε για τη θάλασσα. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Γιώργος ως προς τη βάφτιση. Η βάφτιση γίνεται στον ποταμό, τον Ιορδάνη, αλλά στην εικονογραφική παράδοση πάντα, αν θυμάστε, εικονογραφείται εκτός από τον Ιορδάνη ποταμό. Ο Ιορδάνης ζωγραφίζεται αχνά συνήθως μέσα στο νερό με τη μορφή ενός γέροντα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η θάλασσα, η οποία είναι ζωγραφισμένη σαν μια γυναικεία μορφή. Και εδώ φαίνεται ακριβώς αυτό το στοιχείο, ότι ο Χριστός αγιάζει τα ύδατα Δεν αγιάζει απλά μόνο τον Ιορδάνη ποταμό, αλλά αγιάζει όλη τη θάλασσα. Γι' αυτό και στην παράδοσή μας υπάρχει αυτό που αναφέρει ο Γιώργος, ότι κάθε φορά που γιορτάζουμε τα Θεοφάνεια ερχόμαστε ακριβώς να συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγιασμό, τον καθολικό αγιασμό της θάλασσας. Αλλά και στα δύο έτσι αυτά κεντρικά περιστατικά που συναντάμε την Καινή Διαθήκη, το ένα είναι ο Χριστός, ο οποίος ακριβώς μετά από το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων βάζει, λέει, τους μαθητές μέσα σε ένα πλοίο να περάσουν από την απέναντι πλευρά. Δεν τους ακολουθεί. Και κατά τη διάρκεια της πορείας αυτής πιάνει άσχημος καιρός και ο Χριστός αρχίζει να περπατά πάνω στη θάλασσα και να τους πλησιάζει και να τους φθάνει. Εδώ νομίζω ότι αυτό το γεγονός, πέρα από το ότι είναι αποκαλυπτικό, είναι στην ουσία ο τρόπος που σταδιακά ο Χριστός αποκαλύπτεται στους μαθητές, οι οποίοι τον ακολουθούν χωρίς να μπορούν ακριβώς να συνειδητοποιούν το ποιος είναι εκείνος που τους έχει προσκαλέσει. Ο Χριστός σταδιακά αποκαλύπτει τη μεσιανική του ιδιότητα στους μαθητές, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να μπορούν να δεχτούν το μυστήριο αυτό της Θείας Οικονομίας. Υπάρχουν ρητές και άμεσα αναφορές ότι είναι ο Χριστός, υπάρχουν και έμεσες πολλές. Μια τέτοια λοιπόν μαρτυρία, μια τέτοια αποκάλυψη της θεϊκής του φύσεως είναι ακριβώς αυτή που τον βλέπουμε να περπατά πάνω στη θάλασσα, να κάνει αυτό που είναι απροσπέλαστο, να το κάνει μονοπάτι, να μπορεί κανείς να τον περπατήσει. Αλλά νομίζω ότι αυτή η διάσταση έχει και πολύ μεγάλη σημασία τελικά και θα λέγαμε και αλληγορικά και συμβολικά στο επίπεδο της ζωής. Δηλαδή η σχέση με το Θεό μοιάζει να είναι κάτι απροσπέλαστο για τον άνθρωπο. Κι όμως ο Θεός δίνει τη δυνατότητα να περπατήσει κανείς αυτό το δρόμο και να τον συναντήσει. Υπάρχει ρίσκος αυτό. Ο Πέτρος ζητά και εκείνος να περπατήσει, να τον συναντήσει και βυθίζεται. Αλλά το χέρι του Χριστού είναι εκεί για να τον πιάσει, για να τον σώσει, για να τον φέρει σε μια αληθινή σχέση μαζί του, και αυτό ισχύει και για τον καθένα από εμάς. Υπάρχει και το άλλο το περιστατικό, νομίζω, που έτσι και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πάλι ο Χριστός με τους μαθητές σε μια βάρκα στην Τιβεριάδα, όπου κοιμούνται και πιάνει φουρτούνα. Και ο Χριστός παραμένει κοιμισμένος, ενώ οι άλλοι ανησυχούν. Τα πράγματα τους φοβίζουν. Ανασφάλεια υπάρχει, θα βουλιάξει βάρκα και ξυπνούν τον Χριστό. Ξυπνούν με αγωνία. Και εκείνος διατάζει τα κύματα και τους αέριδες και τη φουρτούνα να πάψουν. Μαλώνει τους μαθητές για την ολιγοπιστία τους. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει κάτι πολύ δυνατό, γιατί η ζωή μοιάζει με φουρτούνα, φυσάνε πολλές φορές οι αέριδες δυνατά και μας παρασύρουν, και στην ψυχή του ανθρώπου εύκολα γεννιέται ο φόβος και εύκολα λέει «Πού είναι ο Θεός?». Έχει πολύ ενδιαφέρον να θυμηθούμε και τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, που στα πολύ δύσκολα που πέρασε στο βίο του, σε ένα κείμενό του γράφει απευθύνεται στον Χριστό προσευχητικά και του λέει «Πού είσαι, κοιμάσαι, καθεύδεις?». Και δείχνει αυτή την αμεσότητα της σχέσης, όπως και οι μαθητές. Αλλά ο Χριστός είναι εκεί και είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο σαρκωμένος λόγος που διαλέγεται με τη φύση, που βάζει τα όρια και στη θάλασσα και στη στεριά, που βάζει τα όρια και στον ανθρώπινο βίο. Και το κακό δεν θα κυριαρχήσει τον κόσμο. Πολλές φορές ακούμε και στις μέρες μας που πολλά άσχημα πράγματα συμβαίνουν να υπάρχει αυτή η αγωνία στους ανθρώπους, ότι είναι παντοδύναμο το κακό, δεν έχει όρια, ότι θα μας πνίξει, ότι θα μας καταβάλει. Αλλά όχι, δεν είναι αλήθεια αυτή. Αρκεί να ξυπνήσουμε τον Χριστό που στέκεται δίπλα μας και εκείνος θα βάλει τα πράγματα στη θέση του σε κάθε περίπτωση.
1: Νομίζω δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και η Εκκλησία από τους πρώτους πρωτοχριστιανικούς συμβολισμούς ήταν η ναύση, έτσι δεν είναι, ως σύμβολο της Εκκλησίας. Δηλαδή το καράβι, η βάρκα, μέσα στο οποίο είναι η πιστή, η οποία κινείται πάνω στη θάλασσα της ιστορίας με καπετάνιο τον Χριστό, και όποτε υπάρχουν δυσκολίες, όποτε υπάρχουν προβλήματα, σε εκείνον απευθυνόμαστε ακριβώς για να ηρεμήσει τα ταραγμένα νερά ή να κατευθύνει στην σωστή πορεία της θάλασσας το σκάφος. Θα μπορούσαμε επίσης να συμπληρώσουμε μέσα από ένα άλλο κείμενο του αφιερώματος, έτσι, αυτή τη σχέση με τη θάλασσα. Είναι νομίζω χαρακτηριστικό το κείμενο του Φώτη Κόντογλου, το οποίο έτσι είναι πολύ βιωματικό. Αναφέρεται στα χρόνια που έζησε για κάποιο διάστημα στο Άγιο Όρος ως προσκυνητής. Έμεινε περίπου 2 μήνες από ό,τι αναφέρει σε διάφορα μοναστηριά, αλλά είναι χαρακτηριστική η αφήγηση που κάνει, που έμεινε σε κάποιο κελί παραθαλάσσιο, τις σχέσεις που ανέπτυξε με τους μοναχούς, οι οποίοι βιοπορίζονταν και έβγαζαν τον επιούσιο άρτο ως ψαράδες. Είχε και εκείνος, βέβαια, γνωρίζουμε από τη βιογραφία του, πολύ σχέση με τη θάλασσα, ήξερε και εκείνος της θάλασσας. Αλλά δείχνει πώς θα ήταν, ας πούμε, η ζωή του χριστιανού, ο οποίος εργάζεται και αδιαλείπτως προσεύχεται. Δηλαδή, ζει κοντά στη θάλασσα, με τη βάρκα του, ψαρεύει, προσπαθεί να εξασφαλίσει τον επιούσιο και παράλληλα προσεύχεται, συζητάει πνευματικά, και από ό,τι μας λέει και ο ίδιος, ήταν ίσως από τις πιο ήταν από τις ευτυχέστερες στιγμές της ζωής του η παραμονή του στο Άγιο Όρος. Νομίζω αξίζει να δοθεί μια προσοχή και σε αυτό το κείμενο.
2: Νομίζω, Χρήστο, ότι κάνεις πολύ καλά που επισημαίνεις τη σπουδαιότητα αυτού του κειμένου. Θα συμπλήρωνα ότι ακριβώς στην ίδια ατμόσφαιρα είναι και το κείμενο που φιλοξενούμε, του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Ροδοστόλου κ. Χρυσοστόμου, όπου εκείνος μεταφέρει προσωπικά βιώματα. Έχει αυτά τα δύο κείμενα μας καταθέτουν το εξής ενδιαφέρον, ότι έχουμε συνδυάσει το Άγιον Όρος με την εξαιτία του ότι είναι όρος, με τη γη. Αλλά όμως όποιος επισκεφτεί το Άγιο Όρος θα δει ότι η θάλασσα είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο. Είναι ένας από τους δύο τρόπους να μετακινηθείς. Ο ένας είναι τα μονοπάτια, ο άλλος όμως είναι το καϊκάκι. Πολλές φορές έχει τύχει να εγκλωβιστεί κανείς μέσα στο Άγιο Όρος εξαιτία της κακοκαιρίας και να αισθανθεί ακριβώς αυτή την αδυναμία του. Πόσο δηλαδή σημαντικό νομίζω είναι στην εποχή ο άνθρωπος που ζούμε να μπορεί να έχει ευκαιρίες να αισθανθεί την αδυναμία του.
0: Αλλά είναι μια ωραία αδυναμία, γιατί είσαι ασφαλής εκεί, είσαι ασφαλής στο μοναστήρι. Έτσι.
2: Να βγεις επίσης σε ένα μπαλκονάκι, ας πούμε, και να αγναντέψεις αυτό το πέλαγος και να ανοίξει η ψυχή σου, να ανοίξει για Θεό. Αυτό το κλείσιμο και το άνοιγμα, όταν μπαίνεις μέσα στο καθολικό μιας μονής, μέσα σε ακολουθίες, αυτή η προσπάθεια να κοιτάξεις μέσα σου και αυτό τη αίσθηση μιας ευρυχωρίας που βρίσκεις μέσα σου, που τη συναντάς μετά και σαν εικόνα βλέποντας τη θάλασσα και τον ουρανό. Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατά πράγματα. Όπως επίσης και μην ξεχνάμε ότι στο Άγιο Όρος και στη μοναχική παράδοση, που οι πατέρες έχουν απαρνηθεί και το κρέας, το ψάρι είναι το επίσημο φαγητό, είναι το εορταστικό φαγητό, συνδέεται με τη γιορτή, με την πανήγυρη. Όσοι έχουμε επισκεφτεί το Άγιο Όρος και έχουμε τύχει κάποια πανήγυρη, ξέρουμε ότι οι συνταγές είναι πολύ ιδιαίτερες και πολύ έτσι εύγευστα τα όσα κανείς τρώει, γιατί και η χαρά συνδέεται και με αυτά τα πράγματα, αλλά και όλη η διαδικασία του ψαρέματος, της βάρκας. Η ζωή τελικά στο Άγιο Όρος νομίζω ότι είναι απόλυτα συνεφασμένη με τη θάλασσα.
1: Στο κείμενο του Φώτη Κόντογλου, εμένα αυτό που με συγκλώνησε πολύ και νομίζω ότι όλοι μπορούμε από αυτό κάτι να πάρουμε, είναι ότι περιγράφοντας τη σχέση του με τον πατέρα Νίλο, δείχνοντάς τον όταν δούλευε καθημερινά να φοράει τα τριμμένα του ράσα, να είναι ξυπόλυτος, όπως θα ήταν κάθε θαλασσινός κοντά στη θάλασσα. Όμως όταν δινόταν τα ιερατικά του άμφια για να κάνει τη λειτουργία, ήταν σαν να μεταμορφωνόταν. Δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος όπως όλοι μας, πώς μέσα στη θεία λειτουργία μπορούσε να γίνει ως ιερέας, να δώσει την άλλη διάσταση, την ιερατική που έχει ο άνθρωπος. Και σκεφτόμουν και εγώ και λέω, όλοι μας δεν θα έπρεπε λίγο πολύ αυτό να έχουμε? Δηλαδή είναι ο καθένας στον χώρο της δουλειάς του, είναι στη ζωή του. Παράλληλα δεν πρέπει με τη σχέση του μέσα στην Εκκλησία να δώσει μια ιερατική διάσταση σε αυτά που κάνει και στη δουλειά του, αλλά και μετέχοντας στα θεία μυστήρια?
2: Ναι, Χρήστο, νομίζω ότι αυτό το χρέος το έχουμε όλοι. Αυτό το χρέος το έχουμε όλοι και σίγουρα για να μπορέσεις να δεις τα πράγματα στη δόξα τους, πρέπει πρώτα να τα ζήσεις στην ταπεινότητά τους.
0: Να διαβάσουμε λίγο ένα μικρό κομμάτι, να δούμε αυτή την ευαισθησία που είχε ο Κόντογλου και πόσο ωραία περιέγραφε και το χώρο και τις μυρωδιές και όλη την εικόνα αυτή που ζούσε. Λέει λοιπόν, πήγα στο μοναστήρι των Ιβύρων. Σε αυτό το μοναστήρι κάθισα κάμποσο. Πιο πολύ με τραβούσε ο αρσανάς, δηλαδή το μέρος που βάζουν τις βάρκες και τα σύνεργα της ψαρικής. Άφησα τα γένια μου, τα ξέχασα όλα και γίνηκα ψαράς. Έτρωγα, έπινα, δούλευα, κοιμόμουνα μαζί με τους ψαράδες που ήταν όλοι καλόγεροι. Οι πιο πολλοί μπουγαζιανοί, δηλαδή από τα μπουγάζια της πόλης. Τι ξένια στη ζωή που πέρασα. Ο Αρσανάς ήταν ένα σπίτι μικρό, χτισμένο επάνω στη θάλασσα, μέσα σε ένα κόρφο που τον αποσκέπαζε ένας κάβος και για κεραμίδια είχε μαύρες πλάκες. Μπροστά είχε κάτι ξέρες και σκάζανε οι θάλασσες όποτε έπαιρνε βοριάς και από πάνω κατέβαινε τα βράχια φυτρωμένα με μυρσίνες, με πουνάρια και κάθε άγριο χαμόδεντρο. Ο Αρσανάς είχε 5-6 κάμαρες, αραδιασμένες και μπροστά είχε ένα χαγιάτι που ακουμπούσε σε κάτι δοκάρια από αγριόξυλα. Εκεί μέσα κοιμόμαστε. Από κάτω είχε κάτι χαμηλές καμάρες και μέσα στις καμάρες τραβούσαν τις βάρκες. Τα δίχτυα τα απλώνανε πάνω, στα κάγκελα του χαγιατιού. Εκεί που κοιμόμαστε ακούγαμε κάτω μας τη θάλασσα που έμπαινε μέσα στις καμάρες και κυλούσε τα χαλίκια και μας νανούριζε. Παλιά εικονίσματα ήταν κρεμασμένα μέσα στον Αρσανά και έκαιγε πάντοτε ακίμητο καντήλι.
2: Ναι. Ο Κυρφώτης νομίζω μας βάζει σε αυτή την ατμόσφαιρα και βλέπει κανείς ότι εκείνη η γενιά του 30 και οι υπόλοιποι μάλλον της γενιάς του 30 και ο Ελίτης και ο Σεφέρης και όλοι οι άλλοι στην προσπάθειά τους να μιλήσουν για την Ελλάδα, να μιλήσουν για την ελληνικότητα, δεν μπόρεσαν να βρουν άλλο δρόμο από το να καταφύγουν στη θάλασσα. Είναι τόσα τα ποίηματα που έχουμε, που έχουν αναφορές για τη θάλασσα, για τη ζωή στη θάλασσα και για την μορφή της, για την όψη της. Ίσως και γιατί η θάλασσα νομίζω ότι είναι πραγματικά ένας καθρέφτης. Όταν κάθεσαι απέναντι από τη θάλασσα, είναι εντυπωσιακό ότι μέσα σε λίγο χρόνο μπορεί να αλλάξει πολλές μορφές. Όπως ο άνθρωπος και τα συναισθήματά του. Την βλέπεις θυμωμένη, την βλέπεις γαλήνια, την βλέπεις σε μια μικρή ταραχή. Είναι μια εικόνα η θάλασσα του τι γίνεται και μέσα μας. Γι' αυτό και πάντα οι ποιητές είχαν μια ευαισθησία και ειδικά, ξαναλέω, αυτοί που θέλησαν να μιλήσουν για τον τόπο μας.
0: Και είναι και ο βυθός, μην το ξεχνούμε. Είναι αυτό το μπλε βυθός, αυτό που βλέπουμε ή όταν κολυμπούμε μπαίνουμε μέσα του, που είναι πραγματικά και αυτό ένα βάθος με το οποίο μερικές φορές ο άνθρωπος ζητάει να αναμετρηθεί ή ζητάει να το αισθανθεί μέσα του, να κοιτάξει το δικό του βάθος. Από την άλλη, όπως το βλέπουμε και στη λογοτεχνία και στην ποίηση, αυτός ο βυθός λειτουργεί μερικές φορές και σαν κοιλία της μητρός. Λειτουργεί με έναν τρόπο που ο άνθρωπος θέλει να είναι μέσα του. Η θάλασσα και ως υγρό στοιχείο, άλλωστε, είναι και το πρώτο στοιχείο που συναντά ο άνθρωπος, έτσι, στην κοιλία της μητρός του. Οπότε και η επιφάνειά της και τα παιχνίδια της και τα κύματά της και η απλωσιά της, αλλά και ο βυθός της και αυτό το μπλε του βυθού, αυτό το χρώμα και το βάθος που δίνει, είναι για τον άνθρωπο πολύ οικία. Και ειδικά για εμάς τους Έλληνες τα αγαπούμε πολύ.

0: Εγώ θα ήθελα να πω ότι και στην πατερική γραμματεία συναντάμε πολλές φορές την αλληγορική χρήση της θάλασσας ακριβώς για να περιγραφεί η πνευματική πορεία του ανθρώπου σαν ένα θαλασσινό ταξίδι. Και είναι πολλές οι περιπτώσεις έτσι που έχουμε αναφορές πάνω στα θέματα αυτά. Να θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κάπου αναφέρει στη Φιλοκαλία ότι όταν θέλεις να ταξιδέψεις θα πρέπει να βρεις ένα καλό καπετάνιο για να σε περάσει, να σε πάει αυτό το ταξίδι, ας πούμε, το δύσκολο. Οπότε να μην είσαι επιπόλαιος, να σιγουρευτείς ότι είναι αυτός που πρέπει. Αν μπεις όμως μέσα στο πλοίο του, δεν θα του κάνεις κουμάντο γιατί είσαι επικίνδυνος. Αυτό το ίδιο το μεταφέρεις στη πνευματική ζωή. Να βάλεις ποταγή σε έναν καλό καπετάνιο. Να σε βοηθήσει μέσα στην πορεία που να ακολουθήσει. Αν μπει στην υποταγή του, όμω, μην αρχίσει να κάνει το θέλημά σου, γιατί τότε κινδυνεύει να βουλιάξει. Και πολλέ τέτοιε άλλε αναφορέ υπάρχουν από τη ζωή κοντά στη θάλασσα, νομίζω, στην πατερική παράδοση. Όπω επίση και στην εικνογραφία έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Πολλέ φορέ στι παρακλήσει των Αγίων, στι Παναγίε μα, η ζωή μοιάζει με φουρτούνα, μοιάζει με θάλασσα στην οποία κινδυνεύουμε. Και αυτό που παρακαλάμε, ας πούμε, τους Αγίους μας, αυτό που παρακαλάμε την Παναγία μας, είναι να γαλινέψουν τα πράγματα, είναι να μας σώσει μπροστά στους κινδύνους αυτούς. Αυτή λοιπόν είναι και η προσευχητική αναφορά στη θάλασσα και στα φαινόμενά της, δείχνει πόσο βαθιά είναι η έννοια αυτή, η πραγματικότητα της θάλασσας μέσα στην πνευματική ζωή.
1: Ναι, Πάτερ, το πρόσωπο της Παναγίας είναι κυρίαρχο στην Αιγυπτιαγυπελαγίτικη παράδοση. Το διαπιστώνουμε όλοι όπου πάμε σε νησιά του Αιγαίου. Παντού θα υπάρχει κάποιο εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία. Και επειδή είναι και η κορυφαία γιορτή του καλοκαιριού 15 Αύγουστος, πάντα συναντάμε κάποιες πανηγυρικές εκδηλώσεις, θείες λειτουργίες. Και βέβαια έχουμε και πάρα πολλές ονομαστές. Έτσι. Είναι γνωστές η Παναγία της Τίνου, Παναγία Εγκατοταπηλιανή, Παναγία Μυρτιδιώτισσα στα Κύθυρα, στην Αγιάσο, στη Μυτιλίνη, παντού βλέπουμε ότι το πρόσωπο της Παναγίας είναι αυτό που σαν να επισκιάζει, ας πούμε, σαν να προστατεύει όλο το Αιγαίο και γι' αυτό και οι ναυτικοί αλλά και οι οικογένειές τους και όλος ο νησιωτικός πληθυσμός την ευλαβούνται πάρα πολύ.
2: Ναι, και στο τεύχος αυτό έχουμε ένα κείμενο του Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μαρινάκη για την Παναγία Κυραξένη στο χωριό Πάνορμο της Τίνου. Και έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ όμορφο να διαβάσουμε λίγο από αυτό το κείμενο η ονομασία της εικόνας Κυραξένη. Η προφορική παράδοση λέγει ότι η εικόνα της Παναγίας παραμένει πάντα στην ίδια θέση που την έβαλαν αρχικά. Και παρόλες τις μεταρρυθμίσεις που έκαναν και την έβαλαν αλλού, σε άλλη θέση, αυτή ξαναγύριζε στην πρώτη της θέση. Ανεξερεύνητες οι βουλές της Παναγίας που πρέπει να τις σεβόμαστε, λέγανε. Για την ονομασία υπάρχει αυτή η παράδοση. Τα παλιά χρόνια έρχονται πολλοί ξένοι να προσκυνήσουν στη χάρη στο μοναστήρι. Οι χωριανοί όμως τους έδιωγναν και εκείνοι έφευγαν. Έφευγε όμως τις μέρες που γινόταν αυτά και η εικόνα από το τέμπλο. Τότε φάνηκε κάτω στη θάλασσα ένα μεγάλο φως. Φύγαν τότε μερικοί με τις βάρκες, πλησίασαν το φως και ένας από αυτούς φώναξε: «Γιατί, Παναγία μου, δεν σ' αρέσει εκεί που σε έχουμε βάλει?» Και αμέσως η εικόνα αποκρίθηκε: «Αφού διώχνετε τους ξένους, είμαι κι εγώ ξένη». Και από τότε ονομάστηκε Κυραξένη. Μια διήγηση, η οποία, όπως είναι πολλές οι διηγήσεις και τα προσωνύμια της Παναγίας, η οποία δείχνει αυτή την αφενός τη μεγάλη σχέση που είχαν οι νησιώτες, όλοι και οι Ελλαδίτες βέβαια, έτσι και οι άνθρωποι των Ηπειρωτικών, αλλά κυρίως τα νησιά, αυτό που έλεγε προηγουμένως, που έλεγες προηγουμένως, Χριστό, και προκύπτουν πολλά ονόματα τα οποία είναι οικεία για τον άνθρωπο και οικεία για τον νησιώτη. Και γιατί πρωτίστως είναι οικεία η εικόνα και η ίδια η παρουσία της Παναγίας στον τόπο αυτό.
0: Τις εικόνες της Παναγίας, όπως και με άλλες εικόνες, υπάρχει και άλλη σύνδεση με τη θάλασσα. Την εποχή της εικονομαχίας, πολλοί χριστιανοί που διώκονταν και προσπαθούσαν να προστατεύσουν εικόνες, στην απόγνωσή τους πολλές φορές αναγκάζονταν να πετάξουν εικόνες στη θάλασσα, οι οποίες με θαυματουργικό τρόπο ταξίδεψαν και βρέθηκαν σε άλλους τόπους και διασώθηκαν. Και έχουμε και την περίπτωση του Αγίου Νικολάου του Στριδά, μια πανέμορφη ψηφιδωτή εικόνα που είναι στη Μονή του Σταυρονικήτα, η οποία αλλιεύτηκε από τους μοναχούς, έχοντας ένα στρίδι στο μέτωπο του Αγίου, το οποίο όταν αποκολλήθηκε έτρεξε αίμα. Και φυλάσσεται και με μεγάλη συγκίνηση προσκυνούμε την εικόνα αυτή όταν βρεθούμε στο μοναστήρι. Όπως επίσης και η θάλασσα έχει φιλοξενήσει και κατά καιρούς και πολλούς μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Έχουμε πολλές περιπτώσεις και νεομαρτύρων και παλαιότερα. Ας πούμε, θυμηθείτε τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, όπου το σώμα του οι Τούρκοι το έριξαν μέσα στη θάλασσα για να χαθεί. Αλλά εκείνη το προστάτευσε και το απόδωσε στους χριστιανούς και παραμένει μέχρι και σήμερα και φυλάσσεται στην Μητρόπολη των Αθηνών. Και όπως και ο Σεβασμιέδωδος έδωσε μαρτυρία πρόσφατα, είναι άφθορο το λείψανο του Αγίου. Μιας και ολοκληρώνεται νομίζω ο χρόνος της εκπομπής, θα ήθελα να παρακαλέσω και εγώ το εξής. Πολλές φορές μιλώντας με τους ανθρώπους, βλέπουμε τη δυσκολία ως προς το διάβασμα. Και ένα επιχείρημα που προβάλλει συχνά είναι πως δεν υπάρχει χρόνος. Το καλοκαίρι οι ρυθμοί λίγο έτσι πέφτουν. Υπάρχει μια δυνατότητα νομίζω να ξεκουραστούμε. Αν αναζητήσουμε την ξεκούραση πλά σε μια ένταση και σε πολλές έτσι, εκδηλώσεις, νομίζω ότι τελικά

0: Ηπειραϊκή Εκκλησία είναι δομημένη έτσι ώστε να φιλοξενεί κείμενα από διάφορους συγγραφείς και να παραπέμπει στα βιβλία τους. Έτσι λοιπόν κάποιος παίρνει μια γεύση από τον τρόπο γραφής και από, και από τα νοήματα που ο καθένας καταθέτει και μπορεί να ανοιχθεί και σε κάτι παραπάνω, αλλά και ακόμα και αν αυτό δεν κάνει, μπορεί να χορτάσει λίγο την ψυχική του ανάγκη, μπορεί να δροσιστεί λίγο μέσα στο καύσωνα αυτό της ζωής. Και θέλουμε να σας παρακαλούμε, γι' αυτό υπάρχει εξάλλου και αυτή η εκπομπή, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να διαβάζετε το Προεδρικό της Ιεραρχικής Εκκλησίας, να το αναζητείτε και να το πιάνετε στα χέρια σας και να το διαβάζετε. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη παράκλησή μας. Από εκεί και πέρα, το Προεδρικό της Ιεραρχικής Εκκλησίας είναι και μια προσπάθεια η οποία με πολύ κόπο και με πολλά έξοδα κυκλοφορεί. Γι' αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξετε την έκδοση του περιοδικού, και η συνδρομή στο περιοδικό είναι ο πιο ασφαλής τρόπος και ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να το στηρίξετε και να το βοηθήσετε να κυκλοφορεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που δίνετε, για την αγάπη που φανερώνετε στο περιοδικό και με την ανάγνωσή του, αλλά και μέσα από την επικοινωνία που έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα. Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37

0: Χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
1: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Εν τη γέννηση
4: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
6: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
10: Ώρα Ελλάδος 2.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Καλώς ανταμώνουμε για μια ακόμη φορά, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας που πάντοτε μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εντεύξεις. Η Κωνσταντίνα Τζίλιου στην παρουσίαση, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Σας απαντά πρόθυμα, όπως πάντα, η Φίβη Κωνσταντέλου. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση για κάθε τι που θέλετε, το info@peradio.com. Η Παναγία, το κεντρικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι ακροατές, με την αφορμή της σημερινής εορτής, τα εσόδια της Θεοτόκου. Μια πολύ σπουδαία θεομητορική εορτή, φίλες και φίλοι ακροατές, και έτσι σκεφτήκαμε να έχουμε κοντά μας σήμερα την πολύ αγαπημένη συνεργάτιδα, την κυρία Όλγα Δάσιου, η οποία είναι επίτιμη σχολική σύμβουλος φιλολόγων με διδακτορικό στην αρχαιολογία, πάντοτε αγαπημένη και εγκάρδια και πρόθυμη να συνοδοιπορήσει μαζί μας για να μας μεταδώσει από τη γνώση και την εμπειρία της ό,τι πολύτιμο έχει και εκείνη να το μοιραστεί μαζί μας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμη φορά, κυρία Δάσιου.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία στην φιλόξενη Πειραϊκή Εκκλησία και στην εξαιρετική εκπομπή της Εντεύξης. Και πράγματι σήμερα θα προσεγγίσουμε την Παναγία από μια άλλη πλευρά, δηλαδή θα ακούσουμε τη φωνή, τη λαϊκή φωνή, τη φωνή των απλών ανθρώπων, γιατί στη συνείδηση του λαού μας η πρόσληψη της Παναγίας αποτελεί ένα εκπληκτικό φαινόμενο με μια τεράστια καθολικότητα, δηλαδή ανεξάρτητα από φύλο, από ηλικία, από μορφωτικό επίπεδο, από γεωγραφική κατανομή, από καταγωγή, ακόμη και από θέμα σχέσης των ανθρώπων με την Εκκλησία, δηλαδή και ανθρώπων που δηλώνουν ότι δεν είναι μέσα εισαγωγικά πολίτες της Εκκλησίας, το πρόσωπο της Παναγίας αποτελεί ένα πρόσωπο πάρα πολύ οικείο, πάρα πολύ, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αγαπητό, και η πρόσληψη αυτή είναι ως μήτυρ Θεού. Παναγία που γέννησε το Θεό, Παναγία μάνα. Πώς εκφράζεται αυτό? Είναι πολύ συνήθις και πάρα πολύ γνωστή και συνήθις η επίκληση στην Παναγία. Ακόμη και στον δρόμο περπατάει κανείς και κάνει το σταυρό του και λέει «Όχ, Παναγιά μου». Ακούμε συνέχεια να επικαλείται κάποιος την Παναγία. Δεύτερο στοιχείο είναι το πλήθος ναών και εικόνων που σε όλον τον χώρο, τον ελλαδικό και όπου υπάρχει ελληνισμός, αφιερωμένων στην Παναγία. Ένα τρίτο είναι το πλήθος των ονομάτων. Είναι άπειρες οι ιδιότητες που αποδίδουν οι πιστοί στην Παναγία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του αποδήμου ελληνισμού. Ξέρουμε τις πολύ γνωστές γλυκοφιλούσα, βρεφοκρατούσα, αλλά ξέρουμε και την Παναγία Σουμελά, την Παναγία Τρικεριώτισσα. Είχαμε δει πόσες προσωνυμίες της Παναγίας έχουμε, άλλοι τις ανεβάζουν πάνω από 700 προσωνυμίες στην Παναγία.
1: Κυρία Δάσιου, λοιπόν, η Παναγία μας, το τιμημένο πρόσωπο, το υπέρλαμπρο της μητέρας του Θεού και των ανθρώπων, όπου εκεί υπάρχει ένα σύνολο συναισθημάτων, στους ύμνους, στα τραγούδια, στη λαϊκή παράδοση, παντού υπάρχει Παναγία, υπάρχει και μία έκφραση οικειότητας για τον πιστό. Η Παναγία είναι πραγματικά το πιο κοντινό, το πιο αγαπημένο, το πιο ιερό πρόσωπο που ο καθένας το προσεγγίζει με μία άλλη οικειότητα. Υπάρχει πολύ συναίσθημα, υγιές βέβαια, με την Παναγία υπάρχει μία άλλη σχέση των ανθρώπων. Και είναι φυσιολογικό.
2: Ακριβώς, και επίσης μια άλλη απόδειξη αυτής της σχέσης είναι το πλήθος των ύμνων, δηλαδή της υμνολογίας, και μάλιστα υπάρχει κάτι πολύ εντυπωσιακό και χαρακτηριστικό που εμένα πάντα με συγκινεί και με εντυπωσιάζει, ότι όταν γίνεται μία επίσημη είσοδος ενός αρχιερέα, ακόμη και ενός πατριάρχη, ενός υψηλά ιστάμενου ιεράρχη, για, σε ένα ναό, για μία δοξολογία, για έναν πανηγυρικό εσπερινό, δεν ψέλνεται το πολυχρόνιό του ή η φήμη του, αλλά οι ψάλτες του θυμίζουν και του λένε «άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Ο λαός δηλαδή που εκφράζεται μέσα από τους ψάλτες λέει στον ιεράρχη του ότι εκείνο που αξίζει είναι να σέβεσαι και να υμνείς και να αγαπάς την Παναγία. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό ότι ο λαός βάζει το πρόσωπο της Παναγίας ακόμη και πάνω από την ιεραρχική τάξη των αρχιερέων της Εκκλησίας. Και αυτή η μετάδοση της υμνολογίας στην λαϊκή παράδοση που μας έδωσε τα λαϊκά τραγούδια εκφράζεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά από το παράδειγμα του επιτάφιου του Γιάννη Ρίτσου, θα το δούμε και πιο κάτω, του 1936, που πώς συνδέεται. Ξέρουμε ότι τη Μεγάλη Παρασκευή τα εγκόμια του επιταφίου ψάλλονται κατά τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής εντός των ναών λίγο πριν την εκφορά του επιταφίου, όπου μερικά εξ αυτών και επαναλαμβάνονται και κατά την εκφορά του επιταφίου. Στην τρίτη στάση, σε ήχο τρίτο, ακούγεται το κατανυκτικό κείμενο του ύμνου που αποδίδει τον πόνο της Παναγίας για τον επικείμενο θάνατο του μοναδικού Υιού της. «Ω γλυκή μου αίαρ, γλυκύτατό μου τέκνον, πού έδισου το κάλος, γλυκιά μου άνοιξη, γλυκύτατο παιδί μου, πού έδισε η ομορφιά σου». Στην πορεία των χρόνων ερμηνεύεται ως έντεχνο θρηνητικό τραγούδι από ερμηνεύτριες όπως η Ειρήνη Παπά, η Μαρία Φαραντούρη, η Νεκταρία Καρατζή Κερία, με συνοδεία διάφορων χοροδιών σε ενορχιστρώσεις όπως του Σταμάτη Πανουδάκη, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, του Σταύρου Ιωαννίδη, του Ματθαίου Τσαχουρίδη. Αυτός ο ύμνος στάθηκε η έμπνευση ενός αριστουργηματικού άλλου θρήνου, ο πόνος μιας άλλης μάνας, του επιτάφιου του Γιάννη Ρίτσου του 1936, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θοδωράκη το 1960. Και λέει «Γέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, αν θέτης ερημιάς μου, πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω και δε σαλεύεις, δε γρυκάς τα που πικρά σου λέω». Νομίζω είναι αυταπόδεικτη η συγγένεια που βοηθάει στην κατανόηση της επίδρασης της υμνολογίας στη λαϊκή ψυχή και της έμπνευσης για τη δημιουργία τραγουδιών για την Παναγία. Και μπορούμε να δούμε τώρα την Παναγία μέσα από στίχους και μελωδίες του ελληνικού τραγουδιού. Η ανίμνηση της Θεοτόκου αρχίζει από τα πρώτα βιβλικά χρόνια, με τη συγγραφή των Ευαγγελίων στο τέλος του 1ου αιώνα, ενώ κορυφώνεται στον 3ο, τον 4ο και τον 5ο αιώνα. Από το Καστελόριζο μέχρι τον Εύρο, από τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο, η παρουσία της Παναγίας από τα παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια είναι έντονη, ενώ οι μουσικές και οι στίχοι τους τραγουδιούνται και σιγοψάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά ιδιαίτερα κατά την περίοδο του 15 Αύγουστου. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις σχετικών αναφορών στα ριζίτικα, το παλιότερο είδος κριτικής μουσικής, στα μυρολόγια, τα υμνολογικά κείμενα, τα νησιώτικα, τα γαμήλια, τα πολίτικα, νανουρίσματα και γενικά στο λαϊκό και έντεχνο τραγούδι. Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο, τα πρώτα δείγματα τραγουδιών και ύμνων με αναφορές στην Παναγία εντοπίζονται, όπως είπαμε, στα βιβλικά χρόνια, ενώ ακόμη και σήμερα η Παναγία κυκλοφορεί στους δρόμους της λαϊκής ψυχής, όπως επισημαίνει ο πρόσφατα εκδημήσας, ο εξαίρετος καθηγητής και άνθρωπος, τον οποίο χάσαμε φέτος το καλοκαίρι, ο Χρυσόστομος Σταμούλης, καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στη συνέχεια σε πολλά σημεία θα μας εκφράζει και τη δική του άποψη. Λοιπόν, είχαμε πει για το πώς εμφανίζεται τον 3ο και 4ο αιώνα και ήδη υποψίες χαιρετισμών έχουμε και σε κείμενα του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας τον 4ο και 5ο αιώνα. Από εκεί προκύπτουν και οι χαιρετισμοί. Η Παναγία έχει εισέλθει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο στη λαϊκή συνείδηση και τούτο είναι αποτέλεσμα της εικόνας της. Της εικόνας της μητέρας, η οποία ουσιαστικά γεννά το γιο της, που μέσα στην πορεία του, στην ιστορία και στο χρόνο, καταλήγει τελικά στο πάθος, στον Σταυρό και στην Ανάσταση. Αυτό το πάθος, ο Σταυρός και η Ανάσταση, είναι εκείνο το σημείο το οποίο δίνει νόημα και στην ίδια την Παναγία. Δηλαδή, η Παναγία και στη θεολογία της Εκκλησίας και στην υμνολογία, αλλά και στα τραγούδια, είναι ουσιαστικά αυτό που την καθιστά ο γιος της. Ένα πρόσωπο πολύ μεγάλης αγάπης, ταπείνωσης, υπομονής και αλαστήριξης ενός ματωμένου, ενός σταυρωμένου γιου. Το πρόσωπο της Παναγίας, σε αυτό εκφράζεται η ευαισθησία της μάνας. Όλες οι μάνες του κόσμου κοιτούν τον εαυτό τους, αφού τα πάθη των ανθρώπων είναι κοινά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι οικουμενικά τα πάθη των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, είτε στην Ελλάδα, είτε στα Βαλκάνια, είτε στην Αμερική, είτε στην Ασία, είτε στην Αφρική, η μητέρα του Θεού, η Παναγία Θεοτόκος, η Μαρία των βιβλικών διηγήσεων, είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο συμπυκνώνει την ευαισθησία της μάνας του ανθρώπινου γένους. Από την άλλη πλευρά, αυτή η ευαισθησία αποκαλύπτεται στο χώρο των τεχνών και ιδιαίτερα στο τραγούδι, το οποίο ενώνει με έναν άρρηκτο τρόπο την ποίηση, το στίχο και τη μουσική. Γι' αυτό άλλωστε το τραγούδι έχει πολύ μεγάλη διηδυτικότητα. Ο άνθρωπος γεννιέται μέσα στο τραγούδι. Το πρώτο πράγμα που περιμένουμε όταν γεννιέται ένα παιδί είναι το κλάμα του. Το κλάμα είναι ένα τραγούδι και αυτό το κλάμα είναι το πρώτο τραγούδι που δηλώνει τη ζωή. Ότι το βρέφος έχει γεννηθεί και είναι ζωντανό, είναι υγιές. Δηλαδή το τραγούδι συνδέεται με την ύπαρξη. Το σύνολο των συναισθημάτων δε για την Παναγία εκφράζεται μέσα από τα τραγούδια που έχουν αναφορές στην Παναγία. Εκεί συνυπάρχουν όλες οι μορφές έκφρασης αισθημάτων και διαθέσεων. Το σύνολο των συναισθημάτων εκφράζονται μέσα από τα τραγούδια και τις αναφορές. Είναι πρώτον η χαρά. Είναι η γυναίκα η οποία επιτρέπει στο ανθρώπινο γένος τη σωτηρία του. Ήταν αναγκαία η συνεργασία ενός ανθρώπου για τη γέννηση του Θεού στον κόσμο. Ο Χριστός είναι ταυτόχρονα πλήρης Θεός και πλήρης άνθρωπος. Τη θεϊκή ομοουσιότητά του την έχει από τον Πατέρα του, το Θεό. Είναι ο Υιός του Πατέρα του, του άκτιστου Πατρός. Την ομοουσιότητα όμως της ανθρωπότητας την παίρνει από τη μητέρα του. Γιατί για να μπει στην ιστορία χρειαζόταν μία σάρκα, μία ανθρώπινη σάρκα. Αυτή την ανθρώπινη σάρκα την παίρνει από την Παναγία. Άρα η Παναγία, το ναι της Παναγίας, είναι η κατάφαση όλου του ανθρώπινου γένους από τους προφήτες, τους πατριάρχες μέχρι και την Παναγία. Αυτό το ναι δεν είναι απλά ένα ατομικό, ένα προσωπικό ναι, αλλά είναι ενώ είναι ένα ναι της ανθρωπότητας στην κλίση του Θεού. Άρα από εκείνη τη στιγμή, ήδη από εκείνο το σημείο που λέει η Παρθένος «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», η Θεοτόκος αποτελεί το σημείο έκφρασης όλου του ανθρώπινου γένους. Όχι μόνο αναφοράς, αλλά και έκφρασης. Εκφράζει με τον τρόπο της όλο το ανθρώπινο γένος. Είναι η χαρά, είναι η Καινή Διαθήκη, εκείνο το χαίρε με το οποίο ξεκινάει αυτή η ιστορία της Μαρίας εντός της Θείας Οικονομίας. Είναι όμως και λύπη. Διαβάζουμε στους πατέρες ότι η Παναγία κάτω από το Σταυρό και αυτό δίνουν και πολλά τραγούδια με την εικόνα που παρουσιάζουν. Είναι η μάνα που ξέρει βέβαια ότι ο γιος της είναι και Θεός, αλλά ταυτόχρονα είναι και πραγματικός γιος, σάρκα από τη σάρκα της. Τον είχε μέσα τις 9 μήνες. Από εκεί προέκυψε, γεννήθηκε όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Όμως τώρα είναι σταυρωμένος πάνω στο σταυρό και εκείνη πονάει βουβά και υποφέρει.
1: Κυρία Δάσιου, είναι πολύ σημαντικά όσα μας λέτε και με μεγάλη θεολογική ανάλυση και προσέγγιση. Και βέβαια και η λαϊκή παράδοση έχει να δώσει πολλά δείγματα αγάπης και συναισθήματος έτσι προς το πρόσωπο της Παναγίας μας. Είπαμε ότι και οι ύμνοι και τα άσματα και τα τραγούδια αλλά και η λαϊκή μας παράδοση έχουν πάρα πολλές αναφορές, αμέτρητες, όνου και σε ρυθμός, στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Ας δούμε και άλλες τέτοιες αναφορές.
2: Λοιπόν, ξεχωρίζουν πάρα πολλά έργα. Θα τα αναφέρουμε έτσι
1: επιγραμματικά για να έχουμε και το χρόνο.
2: Όπως παραδείγματος χάρη, το Θεομήτωρ Μαρία, ένα βυζαντινό ορατόριο του Μάριου Τόκα, ο επιτάφιος του Μίκη Θοδωράκη σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, και δείχνει το ανάλογο του πάθους από την ιστορία του σύγχρονου κόσμου. Στέκεται ακόμα αυτή η παράδοση στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Κουγιουμτζή, της μελοποίησης σπουδαίων ποιητών από λαϊκούς συνθέτες και μουσικούς. Έχουμε Βάρναλη, Ρίτσο, Λιβαδίτη, οι οποίοι έχουν υμνήσει την Παναγία στα κείμενά τους. Το «Κάποια μέρα να στενάζει», παραδείγματος χάρη, παρότι είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει το αόριστο «κάποια μάνα», μέσα το εμπερικλεί και το πρόσωπο της Παναγίας. Μάλιστα, πριν από χρόνια, στη χοροδία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου στην Ενορία της Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε ένας ψηφιακός δίσκος που ήταν περίληψη της παράστασης με τίτλο «Μάνα μου και Παναγιά». Ο δίσκος ξεκινούσε από τον επιτάφιο της Εκκλησίας και έφτανε στον επιτάφιο του Μίκη Θοδωράκη, περνώντας όλα τα ρεύματα, τις τάσεις και τα υμνολογικά κείμενα που αφορούν στην Παναγία. Και σε αυτό το δίσκο έχουμε και το «Μάνα να στενάζει» και αποσπάσματα από τον επιτάφιο και ένα έργο του καθηγητή του Χρυσόστομου Σταμούλη, «Τη θάλασσα», που λέει «Θάλασσα μάνα μου καλή, γυναίκα και αδερφή μου, δώσε στην καρδιά μια προσευχή, γίνε αναπνοή μου». Η Παναγία είναι η μάνα, η γυναίκα, η αδερφή, είναι η σύζυγος, είναι τα πάντα, είναι η απόλυτη θηλυκότητα. Η Παναγία εκφράζει αυτή τη θηλυκότητα. Σε πολλά τραγούδια έχουμε παρόμοιες αναφορές. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη τα παραδοσιακά δαμήλια της Δωδεκανήσου, Μερμηνέστρια τη Δικαίου Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, τα κυπριακά τραγούδια με την Βελαγία Κυριάκου και το τραγούδι «Ο Θρήνος της Παναγιάς», καθώς και το Σμυρναίκο τραγούδι, το πολύ γνωστό «Έχει για Παναγιά», με ερμηνευτή τον Κώστα Ρούκουνα. Ακόμα μια ψαροπούλα τη λένε «Παναγιά» του Θανάση Κορδαλού. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια. Το «Μάνα μου και Παναγιά» του Μίκη Θοδωράκη, το «Μια Παναγιά» του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσιου και ερμηνεία του Λάκη Παπά, η «Γοργόνα» του Μάνου Λουίζο, μέχρι και τα νεότερα, «Νανούρισμα της Παναγίας» του Χρήστου Τσαμούλη σε στίχους του Θωμά Κοροβίνη από τη Θεσσαλονίκη, η Παναγία των Πατησίων, του Χαζηδάκη, αλλά και το Παναγιά μου ένα παιδί, σε στίχους Γιώργου Γιανακόπουλου, με μουσική του Γιώργου Μουζάκη, μια έκφραση οικειότητας για τον πιστό. Η Παναγία είναι κατεξοχήν μάνα, είναι η μήτρα και το χώμα από την οποία ανθίζει η ζωή. Είναι ένα πρόσωπο ευαισθησίας που χωρά το αχώρητο, δηλαδή παίζει με το υπέρλογο και το παράλογο, ξεπερνάει τη λογική χωρίς να την καταργεί και δίνει ελπίδα και προσδοκία στην έρημη χώρα. Ως έκφραση, οι αναφορές των τραγουδιών στην Παναγία δηλώνουν την οικειότητα των πιστών στο πρόσωπό της. Ο πιστός, όταν θέλει να συνδεθεί με την ίδια την Εκκλησία, συνδέεται προσωπικά, δεν συνδέεται απρόσωπα. Η σύνδεση με την Εκκλησία είναι προσωπική και το πρόσωπο με το οποίο γίνεται αυτή η σύνδεση είναι πρωτίστως η Παναγία, που παραπέμπει η ίδια στον Υιό της. Πολλά αγαπημένα τραγούδια του λαού είναι το «Μάνα μου και Παναγιά», σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, με μουσική Μίκη Θοδωράκη και ερμηνευτή του Γρηγόρη Μπιθικότση, «Πόνη της Παναγιάς», σε στίχους του Κώστα Βάρναλη και μελοποίηση του Λουκά Θάνου, και το «Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά», σε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Νταλάρα. Το τραγούδι αυτό λέει «Αν δεις τον ύπνο σου εκκλησιά, αν δεις την Παναγία, κάνε τον πόνο σου χαρά, το δάκρυ μου ευτυχία. Είναι χαρά και ευτυχία και πόνος και δάκρυ. Είναι το συναμφότερον. Είναι αυτή η πικρή ομορφιά που δίνει μέσα στον Αύγουστο μια άλλη αναστάσιμη, παρότι γιορτάζουμε την κοίμηση, αλλά μια διάθεση αναστάσιμη». Και εδώ μπορούμε, αν υπάρχει χρόνος, να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε συγκεκριμένα τραγούδια.
1: Στο σημείο αυτό, κυρία Δάσκιου, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχει εξαντληθεί. Θα συνεχίσουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί κανείς να πει πάνω σε αυτό το θέμα. Η Παναγία μας, η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, πάντοτε ήταν, είναι και θα είναι εις τους αιώνες πηγή έμπνευσης για κάθε τι και για πολλές καλλιτεχνικές εκφράσεις και δημιουργίες. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά και να σας έχουμε κοντά μας ξανά.
2: Για την Παναγία, ας ευχηθούμε έτσι μέσα από την καρδιά μας αυτό που εύχεται όλος ο λαός μας, η Παναγία μαζί μας.
1: Αμήν.
2: Καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Όλγα Δάσκιου, φίλες και φίλοι ακροατές, επίτιμη σχολική σύμβουλος φιλολόγων και διδάκτορ αρχαιολογίας, η οποία μας μίλησε για την Παναγία μας ως πηγή έμπνευσης στους ύμνους, στα άσματα, στη λαϊκή παράδοση. Να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Δάσκιου, να ευχαριστήσουμε θερμά και εσάς που ήσασταν μαζί μας, τη συντροφιά μας αυτή την ώρα, τον Τάσο Γιάκα που ρύθμιζε τον ήχο μας. Η επικοινωνία μας, να θυμίσουμε, γίνεται στο 210-41-18-602. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι πάντοτε πρόθυμη για την επικοινωνία μαζί σας και σας ευχόμαστε να είστε πάντο καλά.
0: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστης και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ τον εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρα μου, ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεο ότι επισή ήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, οδόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου. Και εν το έλεη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύσει πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στου Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω εν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτατα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών.

Κύριε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Τι ιδέα ονομάσωσε? Όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
10: Πολλές οι εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, περισσότερα τα ονόματα. Όλα όμως και οι εικόνες και τα ονόματα δηλωτικά της μεγάλης της χάριτος. Δηλωτικά των θαυμαστών σημείων που επιτελεί. Δηλωτικά των θαυματουργιών. Με μία λέξη θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πάντα όσα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπό της είναι θαυμαστά και θαυματουργικά. Πολλές από τις εικόνες της θαυματουργές, όταν ο άνθρωπος, η ευσεβής ψυχή, προσεύχεται προς εκείνη με θέρμη. Θαυματουργικές όμως δεν είναι μόνο εικόνες οι οποίες επιτελούν θαύματα, ή καλύτερα θαυματουργικές δεν είναι εικόνες όταν η Θεοτόκος επιτελεί θαύματα δι' αυτών, αλλά όταν και η ίδια η φιλοτέχνηση των εικόνων αυτών αποτελεί θαυμαστό σημείο. Τέτοιες θαυμαστές εικόνες, θαυματουργικές, είναι και οι λεγόμενες αχυροποίητες. Εκείνες οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν όχι από ανθρώπινο χέρι. Ακόμα και οι θαυματουργικές εικόνες, οι πολύ γνωστές του Αγίου και Ευαγγελιστού Λουκά, φτιάχτηκαν, φιλοτεχνήθηκαν από το χέρι αυτού του Αγίου Ιατρού, του Αγίου Ζωγράφου, του Αγίου Ευαγγελιστού. Υπάρχουν όμως και αχυροποίητες εικόνες του προσώπου της Θεοτόκου. Μία εξ αυτών, στους Αγίους Τόπους, στα Πανάγια Προσκυνήματα, στον τάφο της στη Γεστημανή. Είναι η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεροσολυμητήσης, που βρίσκεται στον τάφο της Παναγίας στη Γεστημανή και είναι αχυροποίητος. Το θαυμαστό γεγονός, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει ως εξής. Απέναντι από την παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ βρίσκεται ως γνωστόν το όρος των Ελαιών. Στους πρόποδες αυτού και πάνω από το λεγόμενο Ναό των Εθνών, όπου εντός υπάρχει το σημείο όπου ο Χριστός προσευχήθηκε πριν τη σύλληψή του, ευρίσκεται η γυναικεία ρωσική μονή της Μεγάλης Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Εντυπωσιακός ο ναός σε αρχιτεκτονική θεώρηση και δομή. Σε αυτήν την μονή εμόναζε τότε η μοναχή Τατιανή, η οποία ήταν και αγιογράφος. Ξαφνικά, το έτος 1870, ενώ εκοιμάτο, είδε το εξής θαυμαστό όραμα, το οποίο ξέφευγε από το να είναι ένα συνηθισμένο όνειρο. Είδε ότι την επεσκέφθη στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία και της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της είπε: «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και απεκρίθη: «Δεν έχω ξύλο, ειδικό σανίδι δηλαδή, οπότε πού να σε ζωγραφίσω». Και τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα ειδικό σανίδι και της είπε: «Τώρα ζωγράφισε». Αλλά καθώς ζωγράφιζε η Τατιανή την μοναχή, είδε να γίνονται σαν χρυσά τα φορέματά της, το δε πρόσωπό της να λάμπει, και την άκουσε να λέει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθηκε τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και αμέσως ξύπνησε. ήταν φυσικό μετά από αυτό που είδε, ώστε αν και νύχτα έσπευσε εις την ηγουμένη και της διηγήθηκε τι είδε και άκουσε στο όραμά της. Η ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αρχίσει να γεωγραφεί μια εικόνα της Παναγίας εφόσον της το είχε ζητήσει. Της είπε αυτό διότι γνωρίζουν τα τεχνάσματα του σατανά οι μοναχοί, προκειμένου να τους δημιουργήσουν θέμα και να τους ρίξουν σε υπερηφάνεια. Επομένως, η ηγουμένη ορθώς απήντησε. Καθώς όμως η μοναχή Τατιανή επέστρεψε στο κελί της, παραδόξως είδε να εξέρχεται από αυτό φως και ταυτόχρονα αισθάνθηκε έντονη ευωδία. Πάρα αυτά έτρεξε στην ηγουμένη και τότε μαζί εισήλθαν στο φωτεινό κελί εκείνη τη στιγμή. Και τότε βρέθηκαν εμπρός στο εκπληκτικότερο θαύμα και θέαμα. Η εικόνα του οράματος βρισκόταν πραγματικά πλέον εντός του κελιού. Φυσικά, αχυροποίητος η ιερά εικόνα της Παναγίας, όπως την βλέπουμε ακόμα και σήμερα στη Γεσθημανή. Ζωντανή η εικόνα με όλη τη φρεσκάδα με την οποία παραμένει και σήμερα. Στη συνέχεια δεν αναφέρεται αν έγινε αμέσως η ολοκλήρωση του θέματος από την Θεομήτωρα. Παρουσιάστηκε όμως ξανά η Παναγία στη μοναχή Τατιανή και της είπε «Να με κατεβάσετε κάτω εις το σπίτι μου εις την Γεσθημανή». Πράγμα το οποίο και έγινε. Πράγματι πρόκειται περί κατεβάσματος, αφού η Μονή Μαρίας Μαγδαληνής απέχει από τον τάφο της Παναγίας περίπου 400 μέτρα και το έδαφος είναι κατηφορικό. Για εκεί λοιπόν προόριζε η Παναγία Δέσποινα την εικόνα και από τότε βρίσκεται στο ιερό προσκύνημα του Θεομητορικού Μνήματος της Γεσθημανής. Δικαίως λοιπόν στο όνομα της εικόνος αυτή, δικαίως όμως στο όνομα της εικόνος αυτής Ιεροσολυμίτισσα πρέπει να προσθεθεί και το επωνύμιον αχυροποίητος.

αντικρίζοντας κάποιος την εικόνα αυτή της Θεοτόκου, αμέσως αντιλαμβάνεται ότι η μορφή του προσώπου της Παναχράντου Δέσποινας είναι εξόχως γλυκία και αγαπητική. Είναι αυτή της νεαρής μικρομάνας, της 15χρονης μητέρας του Ιησού. Διάφορη λοιπόν εδώ είναι η εμφάνιση της Παρθένου, όχι όπως την γνωρίζουμε σε τόσες βυζαντινές και ως επιτοπλίστων αυστηρές μορφές της, αλλά εκ του φυσικού, με αυτό τον τόσο γλυκό και ευγενικό τρόπο εκφράσεως. Θέλησε λοιπόν η Θεοτόκος να την έχουμε αποτυπωμένη και ως νεαρή μικρομάνα, όπως πράγματι υπήρξε σε αυτόν τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι η εικόνα αυτή, η αχυροποίητος, η εμπνευσμένη από την ίδια την Θεοτόκο, η ολοκληρωμένη από την ίδια την Θεοτόκο, η εικόνα αυτή η οποία εξέπεμπε φως και ευωδία σύμφωνα με το ιστορικό της εικόνος, είναι μία θαυματουργική, μία θαυμαστή εικόνα, μία αχυροποίητος, αφού δεν φιλοτεχνήθηκε από ανθρώπινο χέρι, αφού δεν ολοκληρώθηκε από ανθρώπινο χέρι, αφού δεν τελειοποιήθηκε από ανθρώπινο χέρι. Ας μην ξεχνάμε ότι Όσιος Γέροντας Παΐσιος έμενε εκστατικός μπροστά σε αυτήν την εικόνα και όταν τον ρωτούσαν για ποιον λόγο, απαντούσε ότι αυτή η εικόνα είναι η πλησιέστερη στην μορφή την πραγματική της Θεοτόκου. Ο ίδιος Όσιος Γέρον Παΐσιος πολλές φορές είχε αξιωθεί να δει οφθαλμοφανώς με τα καθαρά μάτια της ψυχής του την υπεραγία Θεοτόκο και έκρινε και προέκρινε ότι αυτή η εικόνα είναι ό,τι πλησιέστερο έχουμε προς την πραγματική μορφή της Θεοτόκου. Θα πρέπει λοιπόν να δείχνουμε σεβασμό και ευλάβεια και όχι να λέμε όσα βλάσφημα ακούγονται και περιφέρονται στον κόσμο. Δεν έχει σημασία αν η εικόνα έχει φτιαχτεί από το ένα ή το άλλο είδος, αν έχει τις τάδε ή τις άλλες διαστάσεις, αν έχει ζωηρά, απαλά ή σκοτεινά χρώματα. Σημασία έχει ότι απεικονίζει το πρόσωπο της Θεοτόκου. Σημασία έχει ότι η ίδια η Θεοτόκος ζήτησε να φιλοτεχνηθεί έστω και από ανθρώπινο χέρι. Η ίδια η Θεοτόκος με την εμφάνισή της στη μοναχή Τατιανή πιστοποιεί ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς υπήρξε ο πρώτος αγιογράφος. Ότι υπάρχουν εικόνες της Θεοτόκου από τον Ευαγγελιστή Λουκά και ότι τώρα πλέον, για δεύτερη φορά, ζητά από την μοναχή Τατιανή να φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία της. Η ανθρώπινη όμως αδυναμία είναι εκείνη που οδηγεί την Θεοτόκο να ολοκληρώσει το ποθούμενο, να ολοκληρώσει την εξεικόνισή της, γιατί σκοπός είναι ένας, να κατέλθει η εικόνα αυτή στον τάφο της στη Γεσθημανή. Από τους άλλους Αγίους έχουμε λείψανα, έχουμε ιερά αντικείμενα για να αισθανόμαστε τη χάρη τους και να ερχόμαστε πιο κοντά σε εκείνους. Η μετάσταση όμως του σώματος της Θεοτόκου μας στερεί αυτή την χαρά. Υπεραγία Θεοτόκος, για να μας παρηγορήσει και να μας ενισχύσει, ζητά αυτήν την εικόνα και την ολοκληρώνει η ίδια και ζητά να εγκαθιδρυθεί
στον τάφο της, στη Γεστημανή, στα Πανάγια προσκυνήματα.

Υπεραγία Θεοτόκος επιθυμεί με άλλη μία εικόνα της να γίνει απτή, αντιληπτή, καθημερινή στη ζωή των ανθρώπων. Ζητά από την μοναχή Τατιανή να φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία της, αλλά η ίδια η Θεοτόκος ολοκληρώνει το έργο και δίνει εντολή να κατέβει η εικόνα αυτή, το σέβασμα αυτό, από την μονή της μοναχής Τατιανής στον χώρο όπου ενταφιάστηκε, στον τάφο της στη Γεστημανή, στα Ιεροσόλυμα, στους Πανάγιους τόπους, στα αγιασμένα προσκυνήματα. Η μητέρα λοιπόν του Φωτός, η Υπεραγία Θεοτόκος, θέλει στο χώρο αυτό του τάφου της να προσθεθεί, να τοποθετηθεί, να ενθρονιστεί αυτή η τόσο προσωπική της εικόνα, για την οποία Όσιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι είναι πλησιέστερη στη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στον ευρύ χώρο πίσω ακριβώς από τον τάφο της, μέσα σε εξέχον κουβούκλιο στο προσκύνημα της Γεστημανή. Εκεί δεσπόζει σε επιβλητικό μαρμάρινο προσκυνητάρι. Καθώς την ατενίζει ο ευλαβής προσκυνητής εκεί, μετά την προσκύνηση του τάφου, με ευσέβεια και σεβασμό ανέρχεται τα τρία σκαλιά και την ασπάζεται νοερός και την προσκυνεί τιμητικά. Στον χώρο αυτό τελούνται συνήθως και θείες λειτουργίες παρουσία των προσκυνητών. Είναι κάτι το κατανυκτικό και συγκινητικό στο χώρο του θεομητορικού μνήματος, του τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου, η παρουσία της εικόνος αυτής. Το φωτεινό και ζωηρό πρόσωπο της Κυρίας των Αγγέλων μαγνητίζει τα βλέμματα όλων, μαγνητίζει τις καρδιές των ανθρώπων, παρηγορεί τους ευλαβείς προσκυνητές, τους φέρνει πιο κοντά στη χάρη της και στον Υιό της. Χρειάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, να επαναλάβουμε και τούτο, ότι η Παναγία είπε στην μοναχή Τατιανή ότι μετά τον Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις και πάλι σύ. Εφόσον αυτά έχουν αποδοθεί σωστά από την μακαριστή μοναχή Τατιανή, έχουμε λόγο ο οποίος έρχεται απευθείας από την Θεομήτωρα, ότι ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ως αγιογράφος άφησε πράγματι εικόνες της Παναγιάς. Η πρόταση βέβαια ανεφέρει ότι μετά τον Λουκά, Τατιανή και εσύ. Αλλά τόσοι αγιογράφησαν από τότε την Παναγία, τόσοι και άλλοι τόσοι. Ίσως ο λόγος ήταν καθασυχαστικός ως προς το τι θα ακολουθήσει με την εικόνα, διότι πολλοί δείχνουν ασέβεια και λέγουν βλάσφημα για αυτήν. Τα λεγόμενα όμως της Θεοτόκου δείχνουν ότι μετά τον Ευαγγελιστή Λουκά η Τατιανή αξιώνεται όχι να ζωγραφίσει, όχι μόνο να αγιογραφήσει βάσει των προτύπων της Βυζαντινής αγιογραφίας, αλλά να αντικρίσει τη Θεοτόκο, να την έχει ως πραγματικό μοντέλο, να την συναναστρέφεται δια ζώσης και έτσι να αγιογραφήσει τη μορφή της. Όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την αγιογραφία, θέλει να σπουδάσει, να μελετήσει,
Βάζει ένα πρότυπο, μαθαίνει τις αρχές και αρχίζει με τον χρωστήρα να ζωγραφίζει, να αγιογραφεί το πρόσωπο. Τέτοιες εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου έχουμε πολλές. Επαναλαμβάνονται κάθε φορά που ένας αγιογράφος θέλει να σχηματίσει τη μορφή της. Αχυροποίητες όμως, διαζώσεις, με την Παναγία οφθαλμοφανώς ως μοντέλο και όχι ως απλή επανάληψη ενός εικονογραφικού τύπου, έχουμε από τον Ευαγγελιστή Λουκά και τώρα από την μοναχή Τατιανή, αν και η ίδια δεν φιλοτέχνησε και δεν ολοκλήρωσε το έργο. Γι' αυτό λοιπόν η εικόνα χρειάζεται να προσκυνείται ευλαβικά, να τιμάται και να θεωρείται αχυροποίητος.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι το ζωηρό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, το φωτεινό της βλέμμα, η ηλαρά μορφή της, όπως υπάρχει σε αυτήν την επιβλητική, κατανυκτική και μεγαλόπρεπη εικόνα της στον τάφο της στη Γεστημανή, να παρηγορεί, να φωτίζει, να στηρίζει όλους μας. Η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στις Κυκλάδες θα ταξιδέψουμε σήμερα για να επισκεφθούμε την Πάρο και συγκεκριμένα την Παρικιά, για να προσκυνήσουμε την Παναγία της Εκατονταπηλιανής, που ουρθώνεται αιώνες τώρα σαν πνευματικός φάρος στο μέσον του Αιγαίου. Το ταξίδι ως την Πάρο από το λιμάνι του Πειραιά διαρκεί 5 περίπου ώρες και κατοικούν στο νησί 13.000 περίπου κάτοικοι, οι 5.000 από τους οποίους στην Παρικιά. Ιστορικά το όνομα Πάρος αναφέρεται για πρώτη φορά στον ομηρικό ύμνο εις Απόλλωνα, έργο του 7ου αιώνα π.Χ. και στον ύμνο εις Δήμητρα. Το όνομα των κατοίκων του νησιού ήταν Πάριοι και απαντάται στον Πίνδαρο και στον Ηρόδοτο. Η Πακτία μαρτυρείται μόνο από τον Στέφανο τον Βυζάντιο. Άλλες ονομασίες που είχε ήταν Δημητριάς από τη θεά Δήμητρα, Ζάκυνθος, όνομα που έλαβε από Ζακύνθιους απίκους που εγκαταστάθηκαν στο νησί στα πρώιμα χρόνια του, ή Ήρια που λεγόταν στο Βυζάντιο. Υλικό από την 5η χιλιετία π.Χ. που εντοπίστηκε στην κοντινή στην Πάρο νησίδα Σάλιαγκος, μαρτυρά κατοίκηση της περιοχής ήδη από εκείνη την περίοδο. Ο Μιλτιάδης, ένα χρόνο ύστερα από τη μάχη του Μαραθώνα, επιχειρεί με αποτυχία όμως κατά της Πάρου, με σκοπό την απελευθέρωση του νησιού από την Περσική φρουρά. Στη δεύτερη Περσική εκστρατεία, μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος πως οι Πάριοι απέπλευσαν με στόλο ως σύμμαχοι των Περσών προς τη Σαλαμίνα. Σημαντική συμβολή στην ντόπια οικονομία την περίοδο αυτή είχε το Πάριο Μάρμαρο. Βεβαιωμένη χρήση λατομείων ανοιχτής εξόρυξης έχουμε από τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα π.Χ. Η συστηματική εξόρυξη χρονολογείται από τα μέσα του 6ου αιώνα και γίνεται σε εκτεταμένα υπόγεια λατομεία. Η Πάρος συμμετείχε στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία και προσφέρει χρήματα σε αυτήν, καθώς είναι από τα πιο πλούσια νησιά των Κυκλάδων. Στο διάστημα 404-378 π.Χ. το νησί τελεί υπό την κυριαρχία των Σπαρτιατών. Αρχές του 4ου αιώνα εκλέγεται ο Ακύρητος από τη Θάσο, άρχοντας της Πάρου και της Θάσου, κάτι που δείχνει τη στενότατη σχέση ανάμεσα στα δύο νησιά και την ύπαρξη κάποιου καθεστώτος συμπολιτείας. Στα πρωτοβυζαντινά χρόνια, λόγω των γορθικών επιδρομών στη Βαλκανική Χερσόνησο και των Οστρογόρθων στη Μικρά Ασία, σημειώνονται μετακινήσεις των πληθυσμών προς τα νότια. Οι φυγάδες βρίσκουν καταφύγιο στις Κυκλάδες. Την πληθυσμιακή ακμή του νησιού επιβεβαιώνει η παρουσία του μεγάλου ναού της Εκατονταπηλιανής και άλλων παλαιοχριστιανικών ναών στο νησί. Ο επίσκοπος Πάρου φαίνεται να υπογράφει τα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Πρόκειται για τον πρώτο γνωστό επίσκοπο του νησιού, τον Ακαδήμιο, ενώ ο επίσκοπος Πάρου συμμετείχε και στις συνόδους της Εφέσου και της Χαλκιδόνος. Γρήγορα φαίνεται να ακμάζει η Πάρος, αν κρίνουμε πως το 1083 μαζί με την Άξο συναποτελεί την Μητρόπολη Παροναξίας. Την περίοδο της Λατινικής Αυτοκρατορίας οι Κυκλάδες σχημάτισαν το Δουκάτο της Νάξου ή Δουκάτο του Αρχιπελάγους, Μέδρα την Νάξο, και παραχωρήθηκαν στον Μάρκο Σανούδο, μέλος του οίκου των Σανούδων και ανιψιό από μητέρα του Δόγη Ενρίκο Ντάτολο. Στις αρχές του 15ου αιώνα, ο μοναχός Κριστόφορο Μπουενελμόντι αναφέρει πως η Νάουσα Πάρου ήταν ορμητήριο πειρατών στις αρχές του 16ου αιώνα και ήταν ορμητήριο του Γάλλου πειρατή Ντόρνεξάν. Θύματα πειρατικών επιθέσεων έπεσαν οι Παριανοί και από τον Οθωμανικό στόλο του Μωάμεθ του Πρώτου με απαγωγές πολλών κατοίκων. Το νησί είχε ερημώσει σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Ριτζάρντο αναφέρει πως είχε μόνο 3.000 κατοίκους το 1470. Η Πάρος πολιορκήθηκε από τον ελληνικής καταγωγής Μυτιλινιό, τυχοδιώκτη Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, που υπηρετούσε αρχινάβαρχος στο στόλο του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Ο πληθυσμός του νησιού ερημώθηκε, οι ηλικιωμένοι θανατώθηκαν, οι νέοι άντρες πουλήθηκαν σκλάβοι και οι γυναίκες μεταφέρθηκαν στο χαρέμι. Η 24η Απριλίου 1821 είναι η μητέρα έναρξης της Επανάστασης στην Πάρο, όταν ο Πάριος Φιλικός Παναγιώτης Δημητρακόπουλος με προκήρυξή του κηρύσσει την Επανάσταση.
καλύπτει με δικά του έξοδα την αποστολή Πάριων αγωνιστών στην Ίδρα και από εκεί στην Πελοπόννησο. Τον Απρίλιο του 1828 ο Καποδίστριας διαίρεσε την επικράτεια σε τμήματα και τις Κυκλάδες σε τρία. Στις κεντρικές Κυκλάδες συμπεριλήφθηκε και η Πάρος. Στα πλαίσια της σύγκλησης της 4ης Εθνοσυνέλευσης, η Πάρος είναι ένα από τα νησιά που αντί να εκλέξουν δικό τους αντιπρόσωπο, ανέθεσαν στον ίδιο τον κυβερνήτη την αντιπροσώπευσή τους. Οι Ιταλοί εγκαταστάθηκαν στο νησί το Μάιο του 1941 και οι Γερμανοί το Σεπτέμβριο. Στις 14 Ιανουαρίου του 1944 βομβαρδίζεται από συμμαχικά αεροπλάνα το λιμάνι της Παρικιάς, στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης καταστροφής από τους Άγγλους όλων των πλοιαρίων που οι Γερμανοί είχαν επιτάξει για τη μεταφορά εφοδίων τους σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Τις τελευταίες δεκαετίες η Πάρος αποτελεί έναν από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς όχι μόνο των Κυκλάδων αλλά γενικότερα του Αιγαίου. Ήρθε η ώρα όμως να επισκεφθούμε την Παρικιά, το λιμάνι της Πάρου. Ένας λευκός οικισμός μπροστά στα γαλανά νερά του Αιγαίου, ανάμεσα στον οποίο ξεπροβάλλει το χαρακτηριστικό γκρίζο χρώμα του ναού της Εκατονταπηλιανής. Η Παρικιά είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης, στον ανατολικό μυχό του δυτικού ομώνυμου όρμου του νησιού, όπου και εκτείνεται προς τις παρυφές του λόφου σε υψόμετρο μέχρι 10 μέτρων, στην κορυφή του οποίου θεσπόζει η Μονή των Αγίων Αναργύρων. Αποβιβαζόμαστε από το πλοίο και αμέσως επισκεπτόμαστε το μεγαλοπρεπή πρωτοβυζαντινό ναό της Εκατονταπηλιανής μπροστά στο λιμάνι. Ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της πατρίδας μας. Η αρχαιότητά του, ο όγκος του, θρησκευτικός και κτηριακός, ο τρόπος και ο λόγος που κτίστηκε, αλλά και το γεγονός ότι δεν επηρεάστηκε από τους κατακτητές ανά τους αιώνες, το καθιστούν σε ένα από τα σπουδαιότερα καλοδιατηρημένα παλαιοχριστιανικά μνημεία που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και μάλιστα το μεγαλύτερο σε μέγεθος. Σύμφωνα με την παράδοση, το αρχικό κτίσμα του ναού αυτού ήταν έργο του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μέγα και Αγίου Κωνσταντίνου προς εκπλήρωση επιθυμίας της μητέρας του, της Αγίας Ελένης. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι κατά το ταξίδι της Βασιλομήτωρος Ελένης προς τους Αγίους Τόπους, λόγω μεγάλης θαλασσοταραχής, το πλοίο που επέβαινε αναγκάστηκε να καταφύγει στην Πάρο. Εκεί, προσευχόμενη η Αγία Ελένη στην Παναγία, προστάτηδα της Κωνσταντινούπολης, έταξε με την ολοκλήρωση του ταξιδιού της να κτίσει μια μεγαλόπρεπη εκκλησία αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Το τάμα αυτό ήταν που υλοποίησε ο γιος της, Μέγας Κωνσταντίνος, κτίζοντας μια τρίκλητη βασιλική περί τον 4ο αιώνα. Επί εποχής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα, ο ναός αυτός ανακαινίστηκε με τροποποιήσεις των παλαιοχριστιανικών τμήματων και ανακατασκευές, κατά τις οποίες αφαιρούμενη η παλαιά σκεπή προσθέθηκε τρούλος με ημιθόλια. Τελικά, με τις διάφορες μετατροπές και προσθήκες, το κτηριακό πλέον συγκρότημα της Εκατονταπηλιανής αναδείχθηκε σε ένα σύμμικτο αρχιτεκτόνημα με παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά ακόμα και με τα βυζαντινά στοιχεία αρχιτεκτονικής που προσθέθηκαν κατά καιρούς και που αποτελούν μια ιδανική περίπτωση μελέτης. Και οι δύο ονομασίες του ναού, Εκατονταπηλιανή και Καταπουλιανή, φέρονται σε παράλληλη χρήση από τα μέσα του 16ου αιώνα. Η επίσημη όμως ονομασία είναι Εκατονταπηλιανή, όπου σύμφωνα με την παράδοση 99 πύλες, πόρτες, είναι φανερές, ενώ η εκατοστή θα φανερωθεί με το άνοιγμα αντίστοιχης μυστικής πόρτας που βρίσκεται στην Αγιά Σοφιά. Παρότι άλλος παρόμοιος χαρακτηρισμός δεν αναφέρεται για άλλο οικοδόμημα ή πόλη στη νεότερη ελληνική γλώσσα εκτός του ιστορικού αυτού ναού, μάλλον θεωρείται αυτό ως διακοσμητικό επίθετο ίσως από το μεγάλο αριθμό αψιδωτών αρχιτεκτονημάτων που δίνουν την εικόνα πλήθους πυλών που η ελληνική παράδοση τα περιέπλεξε. Το όλο κτηριακό συγκρότημα της Εκατονταπηλιανής Πάρου περιλαμβάνει τον κυρίως ναό της Παναγίας με τα εσωτερικά αυτού παρεκκλήσια των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Φιλίππου και της Οσίας Θεοκτίστης που έζησε και κοιμήθηκε στο ναό τον 9ο αιώνα
Και εκτός του ναού, τη Βασιλική του Αγίου Νικολάου, το ναό της Αγίας Θεοδοσίας, το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου, το βαπτιστήριο που αποτελεί ιδιαίτερο χώρο, καθώς και τα γύρω κελιά, τα οποία ως οχυρωματικό έργο προστατεύουν όλο το συγκρότημα. Εισερχόμαστε από τη μεγάλη κεντρική σιδερένια πόρτα του συγκροτήματος που βρίσκεται στο αίθριο αυτού, από όπου η θέα της πρόσωψης του κυρίως ναού με τη μεγάλη διόροφη πύλη και το υπέρ αυτής αέτομα πραγματικά μας εντυπωσιάζει. Στο αίθριο αυτό χώρο βρίσκονται λίγες κολόνες και διάφορα μάρμαρα της βάσης της άλλοτε υπάρχουσας εκεί φιάλης των καθαρμών, όπου οι πιστοί έπλαιναν συμβολικά τα χέρια τους πριν εισέλθουν στο ναό. Περνάμε μέσα και ήδη έχουμε την εντύπωση ότι εισερχόμαστε σε ένα ιδιαίτερο και σπάνιο ιερό ναό. Ο κυρίως ναός της Παναγίας είναι ευρύχωρος στο κέντρο του, με λίγους κίονες και μάρμαρα, αλλά και με πολλές παραστάδες. Ο Τρούλος είναι σχετικά μικρός, ο οποίος επιστέφει χαμηλό οκτάγωνο πυργωτό αρχιτεκτόνημα που ουδεμία σχέση έχει με εκείνο το κυκλοτερές της Αγίας Σοφίας. Παρά τα αυτά, τόσο το μέγεθος και η λιτότητα, όσο και η εσωτερική ενότητα και η αρχαιροπρέπειά του μας εντυπωσιάζουν ξανά. Στα δύο από τα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα του θόλου φέρονται παραστάσεις των εξαπτέρυγων Σεραφείμ, όπως έχουν αγιογραφηθεί και στην Αγία Σοφιά. Στεκόμαστε με δέος μπροστά στην ιερή εικόνα της Εκατονταπηλιανής, που βρίσκεται αριστερά της ωραίας πύλης και προσκυνούμε. Είναι εξαίρετης τέχνης, έχει περίτεχνη αργυρή επένδυση που έγινε στο Βουκουρέστι το 1788 και είναι αφιέρωμα του παριανού ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Νικολάου Μαυρογένους, θείου της Μαντός Μαυρογένους. Στέκει περήφανη και ταπεινή συνάμα, μάνα και προστάτηδα του νησιού και του Αιγαίου, θυμίζοντας ότι ο ναός της, το σπίτι της αυτό, είναι ο αρχαιότερος σωζόμενος ορθόδοξος ναός της Θεομήτωρος στην Ελλάδα και από τους αρχαιότερους στον χριστιανικό κόσμο. Δωρεά της οικογένειας Μαυρογένους είναι και οι δύο άλλες μεγάλες εικόνες του τέμπλου, του Παντοκράτορα με την αυστηρή μορφή και της κοιμήσεως της Θεοτόκου του 17ου αιώνα και αυτές. Οι εικόνες της ωραίας πύλης φιλοτεχθήθηκαν το έτος 1759, ενώ ο Αρχάγγελος της Βόρειας Πύλης του Ιερού Βήματος το 1666. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας σε αυτό το εντυπωσιακό ναό που αποτελεί στα σίγουρα ένα ζωντανό πνευματικό μουσείο. Αμέσως μετά, ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί το θαυμάσιο μαρμάρινο κυβόριο που σκέπει την Αγία Τράπεζα, ενώ οι τέσσερις κιονές του φέρουν κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού. Το δε φως του ηλίου από τα τρία μεγάλα υπερκείμενα αυτού παράθυρα συμπληρώνει την ιερή μεγαλοπρέπεια αυτού. Οι τρεις θρόνοι στην κορυφή είναι εξ ολοκλήρου μαρμάρινοι και φέρουν πλευρικό γλυπτό διάκοσμο. Στον κυρίως ναό φέρονται ως προσθήκες τα ιερά παρεκκλήσια. Στο αριστερό τμήμα υφίσταται ένα ευρύ παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και ένα έτερο των Αγίων Αναργύρων, ενώ στο δεξιό βρίσκονται του Αγίου Φιλίππου και της Οσίας Θεοκτίστης, εντός του οποίου υπάρχει και το μνήμα της. Στη νότια πλευρά, εκτός του Μεγάλου Ναού, βρίσκεται το αρχαίο βαπτιστήριο που ανάγεται στον 4ο αιώνα και θεωρείται το καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο όλης της Ορθόδοξης Ανατολής. Πρόκειται για ιδιαίτερο ναό, τρίκλητη βασιλική με Τρούλο και Νάρθηκα, χαμηλότερο του κυρίως ναού. Στο χώρο του Ιερού Βήματος, που λεγόταν στους Βυζαντινούς χρόνους εσωτερικός οίκος ή φωτιστήριον, υφίσταται μαρμάρινη σταυρόσχημη κολυμπήθρα, όπου το μεγαλύτερο καθύψος μέρος της βρίσκεται μέσα στο έδαφος. Στις πλευρικές μαρμάρινες επιφάνειες που προεξέχουν του εδάφους φέρονται ανάγλυφοι σταυροί και κυκλικά μονογράμματα. Ο Νάρθηκας του βαπτιστηρίου επικοινωνεί με το δεξί κλήτος του Μεγάλου Ναού και με την αυλή του περιβόλου του ναού. Μια τρίτη θύρα οδηγεί επίσης το δεξί κλήτος, ενώ από την πλάγια κλήτη το βόρειο ονομάζεται παρεκκλήσιο του Αγίου Πνεύματος, το δε νότιο του Αγίου Μύρου. Και οι δύο ονομασίες σχετίζονται βέβαια με το σκοπό και την τέλεση
του βαπτίσματος. Σαν βρεθεί εδώ ο προσκυνητής τον 15 Αύγουστο, θα έχει την ευλογία να συμμετάσχει στην Ιερά Πανήγυρη της Εκατονταπηλιανής, η οποία και αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, την κορυφαία εκδήλωση του χρόνου στο νησί. Το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως εψάλλει στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία το 15 Αύγουστο του 2015, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως για να πάρουμε μία γεύση.

Και βέβαια σαν ιερά πανήγυρη ολοκληρωθεί, ανήμερα του 15 Αύγουστου, όλο το νησί μαζί με τους επισκέπτες και τους προσκυνητές της Εκατονταπηλιανής γίνονται μια παρέα και διασκεδάζουν με τον γνωστό παριανό συρτό που μαζί με τον μπάλο αποτελούν τους πιο διαδεδομένους χορούς του νησιού. Το σκοπό του πράσινου θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Στο βιολί ο Σπύρος Μπάλιος και στο λαούτο ο Νίκος Παπαδάκης.

Αφήνουμε λοιπόν αυτό το ιστορικό προσκύνημα, φίλες και φίλοι, με την εντύπωση για μία ακόμη φορά ότι η ολόκληρη η πατρίδα μας είναι αγιασμένη με τέτοιες γωνιές, και πάμε να κάνουμε μία όμορφη βόλτα στα γραφικά στενάκια της Παρικιάς. Δίπλα από το ναό υπάρχει ένα πευκοδάσος. Η αλήθεια ασυνήθιστη εικόνα για Κυκλάδες, και από εδώ απλώνεται ολόκληρος ο οικισμός της Παρικιάς. Στο κεντρικό δρόμο της αγοράς, τα λουλούδια, οι πεζούλες, τα καμπυλωτά σοκάκια, σε συνδυασμό με την μοναδική, λαϊκή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, όπου βεβαίως το λευκό και το μπλε είναι τα μόνα που κυριαρχούν, φτιάχνουν μια αυθεντικά γραφική εικόνα των Κυκλάδων. Τα μαγαζάκια και από τις δύο πλευρές αυτού του κεντρικού σοκακιού συμπληρώνουν αυτή την εικόνα, καθώς και τα βενετσιάνικα αρχοντικά, η οικία Δημητρακόπουλου και οι βρύσες του Δημάρχου Μαυρογέννη. Φτάνουμε στην πλατεία, όπου φέρει το όνομα της αγωνίστριας του 21, Μαντός Μαυρογένους, της οποίας η πρωτομή δεσπόζει. Εδώ βρίσκεται και το σπίτι της. Στο ύψωμα, μέσα στον οικισμό, υπάρχει η συνοικία του κάστρου,

ακόμα ιδιαίτερη γιορτή που λαμβάνει χώρα στην Παρικιά. Είναι η γιορτή του εμπορικού συλλόγου Πάρου, που γίνεται κάθε χρόνο ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, στο εξοκλήσι του Αγίου Φωκά, στο βορειοδυτικό ακροτήρι του όρμου της Παρικιάς. Τη γιορτή αυτή είχαν ξεκινήσει πρώτοι οι καφετζίδες της Παρικιάς το 1929, που τότε τα καφενεία ήταν και μπακάλικα, κουβαλώντας από την παραμονή τραπεζοκαθίσματα, καζάνια και διάφορα τρόφιμα, ενώ ανήμερα τη μεγάλη γιορτή οργανοπαίχτες με τσαμπούνες, βιολιά και λαούτα συνόδευαν τους χορούς που στείνονταν μετά τη Θεία Λειτουργία. Και με αυτές τις εικόνες από τις Κυκλάδες θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ευλογημένος μας τόπος ήταν η Εκατονταπηλιανή της Πάρου και η Παρικιά, και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικές ιστορικές κυρίως πληροφορίες συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, ορθόδοξοιορίζοντες.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε!

0: ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού

0: και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Εν τη γέννηση
2: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.
8: Ώρα Ελλάδος 4.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Παρασκευή, 7 Αυγούστου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σαραφή κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα Παρασκευή ο Σεβασμιωτάτος θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδο το Αμάντου Χατζικυριακίου. Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Θεοτόκου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
1: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο και στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης θα τελεστούν σήμερα το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Σκάλας Οροπού από τις 7 έως και τις 10 Αυγούστου. Η υποδοχή του Ιερού Σεβάσματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα τελεστούν η ακολουθία του Αγιασμού, ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα «Γνωριμία με τον Όσιο Γερβάσιο, τον Υγειασμένο Διδάσκαλο των Πατρών». Στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, κάθε Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα τελείται Εσπερινή Θεία Λειτουργία.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Σάββατο στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Νήλου Πειραιός στις 6 το απόγευμα, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί αύριο Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός η ανάμνηση του ενκερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος της Διασώσεως της Νήσου εκ των Αγαρινών. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή, την Τρίτη 11 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
1: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Σαλήμου την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους, αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως τις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων έως τις 13 Αυγούστου κατά την τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων θα τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας η Θυγάτηρ του Βασιλέως.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλης Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr το μέσο νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης.
1: Ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε στα ομιλήματα και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Δημήτρης Γερονιμάκης φροντίζει τον ήχο. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου, Χρυσέ Ζωή Αέρα, Φύσα ως Εμάς, ένα πολύ καλό βιβλίο με λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, ερμηνεία, εκδόσεις Γρηγόρη λοιπόν. Θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς, που μας έρχονται από μια ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας το θαύμα της μετατροπής του νερού σε κρασί στο γάμο της Κανά και την πολύ ωραία ερμηνεία του George MacDonald. Πάμε σε αυτό της θεραπείας της πεθεράς του Πέτρου. Για αυτά που σκοπεύω να πω, δεν έχει σημασία η σειρά με την οποία εξετάζω τα θαύματα. Το επόμενο λοιπόν θαύμα με το οποίο θα ασχοληθώ είναι η θεραπεία της πεθεράς του Αποστόλου Πέτρου. Μόλον ότι η αφήγηση είναι πολύ σύντομη, περιέχει στοιχεία που θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί με σκοπό να επιτύχουν ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Από τη μια πλευρά η γυναίκα να τρέμει πάνω στο κρεβάτι από τον υψηλό πυρετό και από την άλλη να εισέρχεται στο δωμάτιο η ζωή. Όμως δεν σκοπεύω να δω το περιστατικό από αυτή τη σκοπιά. Ούτε όμως σκοπεύω να το δω από τη σκοπιά των παρισταμένων παρατηρητών, παρότι στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως έχουμε τη μαρτυρία τριών εξ αυτών, αφού η ιστορία διασώζεται σε τρία Ευαγγέλια. Θα μπορούσαμε σχεδόν να προσδιορίσουμε τη θέση στην οποία στεκόταν ο καθένας από αυτούς γύρω από το κρεβάτι, εξετάζοντας τις διαφορές στις μαρτυρίες τους. Ο ένας λέει ότι ο Ιησούς στάθηκε από πάνω της, ο άλλος ότι της έβιασε το χέρι, ο τρίτος ότι την τράβηξε και τη σήκωσε. Και οι τρεις πάντως συμφωνούν ότι ο πυρετός την άφησε και αυτή τους υπηρετούσε. Εδώ όπως και σε άλλες περιπτώσεις, σκοπεύω να εξετάσω το θαύμα από τη σκοπιά του ανθρώπου που θεραπεύτηκε. Ο πόνος, η ασθένεια, το παραλήρημα, η τρέλα, όλα μια παραβίαση των νόμων της φύσης, τόσο όσο και τα θαύματα, συνιστούν πραγματικά και αναπόσπαστα στοιχεία της ανθρώπινης εμπειρίας. Είμαστε ελληματικοί βαθιά φιλιακρότες από κάθε άποψη. Ένας Θεός άσχετος με όλα αυτά δεν θα ήταν ο Θεός του ανθρώπινου γένους. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να βρει τον Θεό του μέσα στην ομίχλη των ασθενειών, ακριβώς όπως και ο άνθρωπος που ξεχνά το Θεό του μέσα στη λιακάδα της υγείας, έχει μάθει ελάχιστα πράγματα από τον Απόστολο Παύλο ή τον Απόστολο Ιωάννη. Μια θρησκεία που δεν βρίσκει το φως μέσα στο σκοτάδι είναι ανάξια του ονόματός της. Και ποιος είναι διατεθειμένος να πονέσει για να ανακαλύψει αυτό το φως? Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο ανήσυχοι για τον εαυτό τους και τις ζωές τους που δεν ασχολούνται να ανακαλύψουν αυτό το πολύτιμο πράγμα ή έστω να πούν «Δεν το έχω, αλλά εάν το είχα θα ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα ποτέ». Αντίθετα πιστεύουν ότι αυτό θα τους είναι σχεδόν ανώφελο την ώρα της δοκιμασίας. Καταρχάς, ας χαρούμε που η δόξα είναι μεγάλη, ακόμα και αν δεν τολμάμε να πούμε ότι είναι δική μας. Κατόπιν, ας προσπαθήσουμε ολόψυχα να την αποκτήσουμε. Οι άνθρωποι όταν βρίσκονται στη μέση της σκοτεινής νύχτας φωνάζουν, τρέμοντας και αποκαμωμένοι, «Θεέ μου, μακάρι να ήταν πρωί». Όταν όμως χαράζει η αυγή, συνειδητοποιούν ότι δεν φέρνει μαζί της την ανακούφιση που περίμεναν. Γι' αυτό λοιπόν, τον Θεό πρέπει να τον βλέπουμε, να τον πιστεύουμε και να τον μιλάμε σε κάθε άχαρη πεδιάδα της θλίψης ή κάθε σκοτεινό βουνό του πόνου που διασκίζουμε. Μάλιστα, όσοι θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, κάποιες φορές πρέπει να αναζητήσουμε το Θεό μέσα από τα μάτια αυτών που υποφέρουν και να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να σκεφτούν όχι από τη δική μας, αλλά από τη δική τους σκοπιά. Ως εκ τούτου, στη συνέχεια θα γράψω σχεδόν αποκλειστικά για αυτούς που γνωρίζουν καλά από δοκιμασίες και θα ξεκινήσω υπενθυμίζοντάς τους ότι όλα τα δεινά συμβαίνουν κατά παράβαση της ιδανικής τάξης πραγμάτων. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει τον πόνο. Είναι μια άχαρη, άσχημη και απεχθής κατάσταση. Όσο πιο καλή και εκλεπτισμένη η σωματική και νοητική συγκρότηση, τόσο μεγαλύτερος επάνω της
ο αντίκτυπος του πόνου. Νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορούσε να αντιπαθήσει τον πόνο τόσο όσο ο σωτήρας μας. Ο Θεός, φίλοι ακροατές, αποστρέφεται τον πόνο και άρα σε αυτό το θέμα είναι με το μέρος μας. Γνωρίζει πόσο οδυνηρός μπορεί να γίνει και θα τον είχε εκδιώξει από την ευλογημένη δημιουργία του εάν δεν είχε τους λόγους του. Θα πει κανείς, και πώς εμένα με βοηθάει αυτό όταν η αγωνία με βασανίζει και η εξουθένωση με βαραίνει σαν τα φόπλακα? Απαντώ, ας μην ξεχνάμε ότι η κακοπάθεια είναι από τη φύση της παροδική, είναι ενάντια στο πρωταρχικό και τελικό θέλημα του Θεού, είναι μόνο ένα μέσο και όχι ένα σκοπός. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι θα περάσει. Ο Θεός δεν μας προορίζει γι' αυτό. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να είναι μέσα σε βασιλικούς ουρανούς, υπέροχες λιακάδες, χαρούμενα χρώματα, εύκρατους ανέμους και εκλεπτισμένες μυρωδιές. Όσο απαραίτητες κι αν είναι οι ομίχλες για την ψυχή, εκείνος τις απομακρύνει με χαρά και ξαναφέρνει άνωθεν το φως της ημέρας πάνω στα παιδιά του. Ενώ όσο αυτά υποφέρουν, εκείνος τους προετοιμάζει μια αιώνια ημέρα. Υποφέρει μαζί τους και συνάμα χαίρεται για το μέλλον που τους περιμένει. Είναι ο Θεός του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να είναι ο Θεός του ανθρώπινου γένους. Νομίζω ότι μπορούμε να στηρίξουμε τις ψυχές μας, κάποιοι θαρώ το έχουν επιτύχει, εάν πιστέψουμε και εμπιστευτούμε την αμετάβλητη υγεία με υψηλόν κεφαλαίο, έτσι ώστε να δούμε τη δική μας ασθένεια ως μια περαστική ανομαλία. Παρόμοια με ένα κακό όνειρο, όπου ο άνθρωπος παρηγορείται λέγοντας τον εαυτό του ότι δεν είναι παρά ένα όνειρο και ότι σίγουρα θα ξυπνήσει. Ο Θεός μας θέλει ψυχοσωματικά υγιείς. Κάθε προσπάθεια των παιδιών του να αναχαιτήσουν την εισβολή του κακού στο σώμα και στο μυαλό τους είναι γι' αυτόν μια ευχαρίστηση. Υποθέτω όμως ότι λίγοι είναι αυτοί που τα καταφέρνουν. Υπάρχει κάτι ωστόσο που είναι καλύτερο και για τους περισσότερους νομίζω ευκολότερο: να αναφωνήσουν «γεννηθήτω το θέλημά σου». Ας δούμε τώρα το θαύμα έτσι όπως το έζησε η γυναίκα. Είχε υψηλό πυρετό, στριφογύριζε στο κρεβάτι της σε μια μάταιη προσπάθεια να ανακουφιστεί από την απροσδιόριστη δυστυχία της. Καθώς το κεφάλι της πονούσε, δυσάρεστες μορφές εμφανίζονταν μπροστά της μέσα σε ακατανόητα και τρομακτικά όνειρα. Το σώμα της παραλυρούσε και το μυαλό της υπέφερε. Ήταν φτωχή, άρρωστη και βασανισμένη. Ώρες-ώρες αισθανόταν ότι έρχεται κατά πάνω της ένας ποταμός από τρομακτικά αντικείμενα να την παρασέρνει μέσα σε έναν φρικιαστικό ρημαγδό. Άλλοτε έβλεπε διάφορα πρόσωπα να της χαμογελούν μοχθηρά και να την κοροϊδεύουν. Αγωνιζόταν να μην χάσει το μυαλό της που κατακλυζόταν από ορμητικές παρεστήσεις. Και μέσα σε όλα αυτά υπήρχε μια απροσδιόριστη ανησυχία. Δεν ήταν πόνος, δεν ήταν κάψιμο ή σουβλιά. Ήταν μια σωματική δυστυχία, σκοτεινή, καταθλιπτική και ανώνυμη. Πώς θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν, πρωτού έρθει εκείνος? Έφνης, οι σπασμωδικές κινήσεις της σταματούν. Μια δροσιά γλιστρά απαλά πάνω στο φλεγόμενο δέρμα της. Αισθάνεται ότι συνέρχεται. Παντού μέσα της νιώθει ευεξία. Νιώθει τη δύναμη να κατακτά την αδυναμία, το φως να εκτοπίζει το σκοτάδι, τη ζωή να ορμάει μέσα στην καρδιά της. Στέκεται τώρα καθιστή στο κρεβάτι της. Ένα χέρι κρατάει σφιχτά το δικό της και ένα πρόσωπο την κοιτάει κατάματα. Ο Κύριος επιτίμησε το κακό και εκείνο την άφησε. Την έσωσε από τα βάσανά της που έπεσαν από πάνω της σαν τα σάβανα του θανάτου. Η ίδια ξαναγεννιέται σαν απλάστηκε εκ νέου και όλη της η ζωή ανακαινίζεται. Και αυτός που ανακαινίζει τα πάντα είναι εκεί. Το ξέρει ότι από εκείνον προήλθε η θεραπεία. Της προσέφερε από τη ζωή του. Το σύννεφο με τα βάσανά της έχει ήδη παρασυρθεί πολύ μακριά της. Μέσα στη χαρά και την ευγνωμοσύνη της τα έχει σχεδόν ξεχάσει. Τώρα είναι ο εαυτός της. Σηκώνεται, ο ήλιος λάμπει. Έλαμπε όλο εκείνο το διάστημα περιμένοντάς την. Η λίμνη της Γαλιλαίας στραφταλίζει χαροπά.
φανερώνει και εκείνη τον νόμο της ζωής. Η εκπλήρωση όμως του νόμου είναι η αγάπη. Η γυναίκα σηκώνεται και υπηρετεί. Θέλω εδώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, αν και ξέρω ότι παρακάτω θα έχω την ευκαιρία να σχολιάσω αυτό το θέμα εκτενέστερα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι θεραπευμένοι από τον Κύριό μας επιθυμούσαν να κρατήσουν τα προνόμια της αναπηρίας τους. Η χαρά της υγείας είναι ο μόχθος. Αυτός που αποκαθίσταται στην υγεία πρέπει να γίνει συνεργάτης του Θεού. Αυτή η γυναίκα που ανασύρθηκε από την κινούμενη άμμο του πυρετού και στάθηκε στα πόδια της, σπέβδει να υπηρετήσει. Ήταν συνηθισμένη στη σκληρή δουλειά. Τώρα που όλα είναι και πάλι καλά, πρέπει να συνεχίσει. Ποιος ήταν όμως αυτός που την τράβηξε προς τα πάνω? Είδε στο πλάι της ένα νεαρό άντρα. Είναι άραγε αυτός ο νεαρός άντρας ο Ιησούς, για τον οποίο έχει ακούσει? Η Καπερναούμ δεν είναι μακριά από τη Ναζαρέτ. Η φήμη για τη σοφία και την καλοσύνη του σίγουρα θα είχαν εξαπλωθεί, αφού είχε γίνει αγαπητός από τους ανθρώπους, όπως και από το Θεό. Είναι λοιπόν ο Ιησούς, στον οποίο ο Θεός έχει δώσει τόση δύναμη, ή μήπως είναι ο Ιωάννης, για τον οποίο επίσης έχει ακούσει? Είτε ήταν προφήτης, είτε Υιός προφητών, είτε ήταν ο Ιησούς, είτε ο Ιωάννης, εκείνη δεν περιμένει την απάντηση, γιατί εδώ υπάρχουν επισκέπτες, υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Οι ερωτήσεις μπορούν να περιμένουν, η δουλειά όχι. Είναι ακόμα μέρα, αλλά το σούρουπο πλησιάζει. Σηκώθηκε και τους υπηρετούσε. Στην ερώτηση ποιος είναι, απαντάμε. Είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε να πραγματοποιήσει τα έργα του Πατέρα του. Όλες οι δωρεές και οι υπηρεσίες προέρχονται από τον Πατέρα και βρίσκονται παντού μέσα στον κόσμο. Μπορεί να τις δει κανείς στη ζωή και την προσωπική εμπειρία κάθε ανθρώπου, μολονότι δεν αναγνωρίζονται πάντοτε ως τέτοιες. Γιατί ακριβώς όπως ο εγωισμός μας κάποιες φορές κάνει την καρδιά μας ανέστητη στην τρυφερή αγάπη των οικείων μας, έτσι και το φθοροποιό πνεύμα του κοινού νου μας καθιστά ανίκανους να αναγνωρίσουμε τις υπηρεσίες του Θεού, αν και ζούμε μέσα σε αυτές. Μας είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η καρδιά του Θεού φροντίζει για όλα αυτά που έχουμε κάθε στιγμή, όλα αυτά που ούτως ή άλλως μας δίνει το χέρι Του. Προφανώς λέγοντας αυτά, προϋποθέτω ότι ο αναγνώστης μου πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού ή έστω ελπίζει σε Αυτήν. Εάν κάποιος πει ότι η σημερινή επιστήμη δεν του επιτρέπει να πιστεύει σε ένα τέτοιο όν, του απαντώ ότι εδώ δεν γράφω για ανθρώπους σαν εκείνον, αλλά για όσους έχουν διαγράψει μια διαφορετική πορεία σκέψης και εμπειρίας από τη δική του. Για εκείνον ίσως μου δοθεί η τιμή να γράψω κάποια άλλη στιγμή. Εδώ όμως δεν ασχολούμαι μαζί του. Προσέξτε πως μιλάει έτσι σε έναν άθεο. Να μου δοθεί η τιμή να γράψω κάποια άλλη στιγμή, τον βλέπει σαν εχθρό. Στον αναγνώστη λοιπόν που πραγματικά απευθύνομαι εδώ, έχω να πω το εξής. Δεν υπάρχει μέση οδός ανάμεσα στην πίστη ότι κάθε κατευνασμός του πόνου, κάθε χαραυγή της ελπίδας μέσα στον ανήσυχο κόσμο του πνεύματος και κάθε περίπτωση ανάρρωσης προέρχεται από το Θεό, και στην άποψη ότι ο Θεός δεν υπάρχει καθόλου, τουλάχιστον ένας Θεός τον οποίο να μπορώ να πιστέψω. Εάν οι χριστιανοί πίστευαν στο Θεό πιο αληθινά, με μεγαλύτερη ζέση, η παρούσα φάση απιστίας που αναμφίβολα είναι αναγκαία και ενίοτε πρέπει να εμφανίζεται στην ιστορία του κόσμου, δεν θα είχε εμφανιστεί στις μέρες μας. Δεν χωράει αμφιβολία ότι ήρθε τώρα που πρέπει και θα φύγει πάλι όταν πρέπει. Ωστόσο νομίζω ότι οι υπεύθυνοι για αυτήν είναι περισσότερο αυτοί που πιστεύουν παρά αυτοί που δεν πιστεύουν. Το συνηθισμένο είδος πίστης προς το Θεό είναι μια πίστη λογικά αβάσιμη. Δεν μπορεί να σταθεί μια λατρεία προς κάτι που κατά το ίμιση είναι ανέστητη φύση και κατά το ίμιση ζων Θεός. Ή ο Θεός είναι τα πάντα ή αλλιώς δεν είναι καθόλου Θεός. Ο άνθρωπος που πηγαίνει στην εκκλησία την Κυριακή, κάθε Κυριακή, αλλά τρέμει μπροστά στην τύχη, είναι χριστιανός επειδή τον κάλεσε ο Χριστός και όχι επειδή ο ίδιος πίστεψε στο Χριστό. Δεν θέλω να είμαι σκληρός. Υπάρχουν πολλές βαθμίδες στην πίστη.
Κάποιος μπορεί να βρίσκεται στο σωστό δρόμο, να μαθαίνει για τον Χριστό και ταυτόχρονα να είναι πτωχός και αδύναμος. Λέω όμως ότι δεν υπάρχει ένας ενδιάμεσος χώρος, μια πραγματικότητα με νόημα ανάμεσα στην απόλυτη πίστη και την απόλυτη απιστία. Ή ισχύει ότι ούτε ένα σπουργίτη δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημά του, ή ο Θεός δεν υπάρχει και είμαστε ορφανά παιδιά. Αυτοί που επιχειρούν να ζήσουν στην κατάσταση άγνοιας που απλώνεται ανάμεσα στα δυο αυτά άκρα είναι έρμεα των ανέμων. Ίσως ο αναγνώστης γνωρίζει από την εμπειρία του την καταπώνηση που μπορούν να επιφέρουν οι κακοπάθειες. Ίσως γνωρίζει πώς είναι το σκοτίνιασμα του εσωτερικού ουρανού όταν όλα φαίνονται άσχημα, καθώς και τη δυστυχία της διασάλευσης της τάξης όταν οι νόμοι της φύσης αποτυγχάνουν μέσα σου και η μουσική της κάνει τη μελωδία της και γίνεται δυσαρμονία. Ίσως ακόμη γνωρίζει πώς είναι να σε διαπερνούν διάφορες θλίψεις και οδύνες και να νιώθεις ότι στον κόσμο δεν υπάρχει ζωή αλλά μόνο δυστυχία, παντού και πάντοτε πόνος. Εάν όμως τα γνωρίζει όλα αυτά, τότε γνωρίζει επίσης ότι η ροή των πραγμάτων αντιστρέφεται όταν ο πόνος αρχίζει να μετριάζεται, όταν η γλυκιά ανάπαυση έρχεται σταδιακά πάνω στην ψυχή και το σώμα, όταν μια αμυδρή ελπίδα αρχίζει να αχνοφέγγει μέσα στη μελαγχολία. Ίσως πάλι να έχει βιώσει την ξαφνική ταυτόχρονη αφύπνιση από τον ύπνο και τον πυρετό, τη συνέστηση ότι η ζωή είναι ζωή και ότι η ζωή είναι ο νόμος που διέπει τα πράγματα. Ίσως να έχει αισθανθεί την ανακούφιση και την εφροσύνη όταν ο χιτώνας του πόνου που, όπως ο μυθικός χιτώνας της Διάνυρας, σφιχταγκάλιαζε και κατέτρωγε τις άρκες του, γλιστράει και πέφτει από το κεφάλι και την καρδιά του, όταν μπορεί και πάλι να κοιτάξει μπροστά ξαναγεννημένος. Αυτό είναι ο Θεός. Αυτό είναι το θέλημά του, ο δικός του νόμος της ζωής, που κυριεύει τον νόμο του θανάτου. Μη μου μιλάτε για φυσικούς νόμους, λες και τους αγνοώ ή λες και σκοπεύω να τους αρνηθώ. Το ερώτημα είναι εάν αυτοί οι νόμοι λειτουργούν από μόνοι τους, κατά μια μαθηματική συμμετρία, ή εάν η τέλεια τάξη τους, η αδιάπτωτη βεβαιότητα της κίνησής τους, είναι έκφραση ενός τέλειου νου που διαπνέεται από μια τέλεια καρδιά. Νόμος είναι η αλήθεια. Το ζήτημα είναι εάν μια ψυχή την έχει ή όχι. Εάν όχι, τότε ας αποχαιρετήσει την ελπίδα, την αγάπη και τη δυνατότητα της τελείωσης. Σε ό,τι μια φορά θα συνεχίσω να ελπίζω, να αγωνίζομαι, να μάχομαι ενάντια στην επιτιθέμενη απιστία. Γιατί τίποτα δεν είναι χειρότερο από το να συμβιβαστείς με τον άψυχο νόμο, που όσο πιο τέλειος είναι, τόσο πιο τρομακτικός γίνεται. Αυτό οδηγεί στην κόλαση και την ολοκληρωτική απώλεια. Εάν κάποιος μου πει ότι η επιστήμη λέει πως ο Θεός είναι απίθανο να υπάρχει, απαντώ. Αυτός ο Θεός, έτσι όπως εσείς τον υποθέτετε, πιθανότατα δεν υπάρχει. Εσείς που έχετε αφιερώσει όλο το ζήλο σας, μαζί με τις εξαίρετες και αξιοζήλευτες ικανότητές σας, στην παρατήρηση της εξωτερικής πραγματικότητας. Το γεγονός ότι ο Θεός, όπως εγώ τον εννοώ, δεν φαίνεται να είναι στο επίκεντρο αυτής της θαυμάσιας τάξης, την οποία εσείς βλέπετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν μου προκαλεί κανένα φόβο, γιατί ο Θεός μου βρίσκεται πάνω, πέρα και μέσα σε όλα αυτά. Σχετικά με τις θεραπείες λοιπόν, όπως και σε όλα τα θαύματα, βλέπουμε τον Ιησού να κάνει τα έργα του Πατέρα. Ο Θεός είναι ο σωτήρας μας. Ο Υιός έρχεται θεραπεύοντας, κάνοντας μπροστά στα μάτια μας, το επαναλαμβάνω, αυτά που ο Πατέρας, για τους δικούς του λόγους, νομίζω κάποιους από αυτούς μπορώ να τους διακρίνω αρκετά καλά, πραγματοποιεί πίσω από το πέπλο της δημιουργίας του και των νόμων της. Η αποκατάσταση της υγείας έρχεται σύμφωνα με τον νόμο της φύσης.
Αυτό το νόμο εφαρμόζει ο γιατρός πάνω μας και ξαφνικά γινόμαστε καλά. Έτσι, πίσω από κάθε θεραπεία στην πραγματικότητα βρίσκεται ο Θεός Σωτήρας. Κάθε ανάρρωση είναι δικό του έργο, όσο και η γέννηση ενός παιδιού, και δεν διαφέρει από τα θαύματα που τέλεσε ο Υιός μπροστά στα μάτια των πολλών. Αναρωτιέμαι τώρα εάν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο γύρω από το θαύμα της θεραπείας της πεθαράς του Πέτρου για να ανασκευάσω την τρέχουσα αντίληψη ότι η ουσία των θαυμάτων έγκυται στη δύναμή τους. Ασφαλώς κανείς άνθρωπος που τιμά αληθινά το Σωτήρα δεν φαντάζεται ούτε για μια στιγμή ότι μπαίνοντας στο δωμάτιο της βασανισμένης γυναίκας σκέφτηκε να μια ευκαιρία να δείξω πόσο δυνατός είναι ο πατέρας μου. Όχι. Μέσα στο δωμάτιο υπήρχε η αρρώστια, υπήρχε όμως και η θεραπεία. Αυτό που μπορώ να τον φανταστώ να σκέφτεται είναι το εξής. Εδώ μπορώ να βοηθήσω. Εδώ ο πατέρας μου με καλεί να κάνω μια θεραπεία και να αποδώσω τη γυναίκα πίσω στους δικούς της. Πώς θα μας φαινόταν ένας πλούσιος άνθρωπος που, βλέποντας κάποιους να λιμοκτονούν μέσα στο υποστατικό του, σκέφτεται να μια καλή ευκαιρία για μένα, τώρα μπορώ να τους δείξω πόσο πλούσιος είμαι. Και κατόπιν βάζει τα χέρια στις τσέπες του και αδειάζει χρυσάφι πάνω στο άδειο τραπέζι. Οι αποδέκτες της προσφοράς σίγουρα θα είναι ευγνώμονες. Ωστόσο, το χέρι του φτωχού ανθρώπου που στηρίζει το κεφάλι του ετοιμοθάνατου πλησίον θα προσελκύσει βαθύτερη ευγνωμοσύνη και θα γεννήσει μια πιο τρυφερή αγάπη. Μόνο με καρδιά ικανοποιείται η καρδιά, φίλοι ακροατές. Μόνο με την αγάπη του μπορεί ο Θεός να τραβήξει πάνω του την αγάπη των παιδιών του. Όταν πιστεύουμε προς ένα παντοδύναμο όν, είναι σαν να μην πιστεύουμε καθόλου σε Θεό. Όταν πιστεύουμε σε ένα όν που μέσα στη φτώχεια και την αδυναμία του, εάν θα μπορούσε να έχει, θα πέθαινε για τα πλάσματά του, τότε πράγματι πιστεύουμε σε Θεό.

ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας ακούτε τα ομιλήματα. Διαβάζουμε από το βιβλίο του George MacDonald «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς.

θαύματα θεραπείας που ο Κύριος τέλεσε αυτοπροαίρετα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο μίλησα για τη θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου ως παράδειγμα αυτού του είδους των θαυμάτων. Εξέτασα το θαύμα από τη σκοπιά του ανθρώπου που θεραπεύτηκε. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σίγουρα υπήρξε πληθώρα τέτοιων θεραπείων, οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί μεμονωμένα, η εμπειρία των θεραπευμένων πρέπει να ήταν παρόμοια. Το κακό, ο ανταγωνιστής της ζωής αποχωρούσε και οι άνθρωποι ένιωθαν μέσα τους ότι έχουν θεραπευτεί. Έβλεπαν μπροστά τους το πρόσωπο και το σώμα από το οποίο είχε προέλθει η θεραπευτική δύναμη και πίστευαν σε αυτό τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς πίστευαν γι' αυτόν, πέρα από το γεγονός ότι τους είχε θεραπεύσει και ήταν καλός. Σίγουρα, ο κάθε θεραπευμένος έλεγε κάτι διαφορετικό σχετικά με το τι είναι ο Ιησούς. Όλοι όμως πίστεψαν σε αυτόν. Από τη θεραπεία τους και μετά, ένιωθαν ότι η ζωή τους είναι δεμένη με τη ζωή του. Τα μυαλά τους άνοιξαν και έγιναν δεκτικά στις επενέργειες των λόγων και των έργων του, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Ανακάλυψαν την πηγή της ζωής, η οποία άρχισε να αρδεύει την ύπαρξή τους με τα ανεξάντλητα νάματα της αληθινής ζωής. Η ευγνωμοσύνη και η μεγάλη αγάπη των θεραπευμένων προς εκείνον ξύπνησε μέσα τους τη συνείδηση μιας πιο έντονης ζωής, η οποία τους έκανε να απομακρυνθούν από κακά έργα και ακάθαρτες σκέψεις, γιατί ήταν ατέριαστα με την καινούργια τους φιλία. Υπάρχει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους μια συνείδηση, λέει, φίλοι ακρότες, πιο έντονης ζωής. Γιατί συνήθως νομίζουμε ότι η πίστη που την μπερδεύουμε με τη θρησκεία δεν είναι μια έντονη ζωή, είναι μια ζωή ράθυμη, χωρίς συγκινήσεις, χωρίς έντονα συναισθήματα, χωρίς πράξεις που μας γεμίζουν. Απλά μονίμως προσέχουμε, μην κάνουμε κάτι που θα μας στείλει, ας πούμε, στην κόλαση. Και επομένως δεν ζούμε εδώ καθόλου, δεν ζούμε έντονα, θέλω να πω, δεν χαιρόμαστε δηλαδή, για να ζήσουμε κάποτε άλλοτε κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούσαμε τώρα. Πώς θα γίνει αυτό όμως, δεν ξέρουμε. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη ζωή να μην ζούμε καθόλου έντονα, χωρίς αγάπη, χωρίς δυνατές στιγμές υπαρξιακές, χωρίς νόημα εν πάση περιπτώσει, και ξαφνικά στην άλλη ζωή, απλά επειδή δεν κάναμε μεγάλες αμαρτίες ή κάτι κακό εδώ, να ζήσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν το βρίσκεται λίγο δύσκολο και παράλογο να συμβεί αυτό? Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο πρέπει εν μέρη τουλάχιστον, όσο μπορεί ο καθένας, όπως λέει εδώ, ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός μας, να μας κάνει να βρούμε την πηγή της ζωής και να ζήσουμε ανάλογα. Και συνεχίζει ο Μακδόναλντ, αφού ακόμα και η απλή γνωριμία με ένα καλό άνθρωπο είναι ισχυρό αντίδοτο ενάντια στο κακό, οι θεραπευμένοι που γνώρισαν τόσο καλά τον Ιησού σίγουρα βίωσαν την πιο ισχυρή θεία επίδραση. Με αυτές τις θαυματουργικές θεραπείες ο Κύριός μας έθεσε έναν από τους μεγαλύτερους θεμέλιους λίθους της Εκκλησίας του. Από εκεί και μετά, οι θεραπευμένοι τον γνώριζαν όχι με το νου, αλλά με όλο τους το είναι. Τον αναγνώριζε η ίδια τους η ζωή. Επιστρέφοντας στα σπίτια τους, κάθε φορά που τον θυμόντουσαν, τον αγαπούσαν εκ νέου. Αναρωτιέμαι τι να συζητούσαν για αυτόν. Σκέφτομαι πόσο σημαντικές ενοράσεις για την κοινή μας ανθρώπινη φύση θα αποκομίζαμε εάν γνωρίζαμε τι σκέφτονταν και τι έλεγαν για τον Ιησού αυτοί οι άνδρες και αυτές οι γυναίκες. Σύντομα όμως ήρθε ο καιρός που αυτοί οι ίδιοι έπρεπε να γίνουν μάρτυρες, δηλαδή να μαρτυρήσουν δημόσια για αυτά που ήξεραν. Μετά την αναχώρηση του Κυρίου, όλοι όσοι τον αγαπούσαν ένιωσαν την ανάγκη να συγκεντρωθούν, κάτι που από μόνο του ήταν μια μαρτυρία. Πλάι στους άμεσους μαθητές του, όλοι αυτοί τους οποίους είχε θεραπεύσει πρέπει να αποτέλεσαν την καρδιά της νεοσύστατης Εκκλησίας. Φανταστείτε τη ζωντανή δύναμη αυτής της καρδιάς
που παλόταν από την προσωπική αγάπη για αυτόν που τους είχε βοηθήσει προσωπικά. Η Εκκλησία ξεκίνησε με το πρώτο σκύρτημα μητρικής αγάπης στην καρδιά της Μαρίας και τώρα υπήρχε μια μεγάλη συντροφιά, έτοιμη να μεταδώσει τα καλά νέα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα έργα του πατέρα είχαν ελκύσει τις καρδιές των παιδιών του, τα οποία τώρα μιλούσαν για τον πρωτότοκο αδελφό που τους είχε φέρει αυτά τα έργα στο κατόφλι της πόρτας τους. Οι στοχαστικές αναμνήσεις όσων τον είχαν ακούσει να μιλάει, η μεγάλη πίστη όσων είχε θεραπεύσει, οι τρυφερές μνήμες όσων είχε αγγίξει με τα χέρια του και τους είχε ευλογήσει, όλα αυτά συνέβαλαν στη δημιουργία της Εκκλησίας, στην ανάπτυξη και στη συνέχισή της. Γιατί μέσα από αυτές τις προσωπικές εμπειρίες κατέβηκαν οι δροσοσταλίδες και οι ιετοί του Αγίου Πνεύματος που έθρεψαν τις ρίζες του δέντρου της ζωής. Η ατομική ζωή είναι η ζωή της Εκκλησίας. Ίσως κάποιος πει, και γιατί δεν θεράπευσε όλους τους αρρώστους της Ιουδαίας? Απλά διότι δεν ήταν όλοι έτοιμοι να θεραπευτούν. Πολλοί δεν θα είχαν πιστέψει στον Ιησού εάν τους είχε θεραπεύσει. Η ασθένειά τους δεν είχε επιτελέσει ακόμα το έργο της. Δεν τους είχε καταστήσει ακόμα όριμους για το ενδεχόμενο της πίστης. Η θεραπεία του θα τους βύθιζε ακόμα πιο βαθιά μέσα στο κακό. Και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους, λέει το κατά Ματθαίον. Ο Θεός θεραπεύει έναν άνθρωπο, του δίνει ένα καινούριο ξεκίνημα στην υγεία και την ελπίδα, όταν ξέρει ότι αυτός θα ωφεληθεί από αυτό και ας μην έχει μάθει ακόμα να ευχαριστεί το Θεό. Όμως, το να βλέπει κανείς τον θεραπευτή και να αναγνωρίζει το χέρι που του προσφέρει τη βοήθεια και παρόλα αυτά να μην πιστεύει στο θεραπευτή του, αυτό είναι κάτι τρομερό για τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι ο Κύριος επιφύλαξε τις προσωπικές του θεραπείες για εκείνους τους ανθρώπους που ήξερε ότι θα έμπαιναν σε μια καρδιακή και αυτόβουλη σχέση μαζί του. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι συχνά ζητούσε από τους θεραπευμένους να πιστέψουν. Ένα αίτημα που προφανώς πάντοτε έβρισκε ανταπόκριση, που αποτυπωνόταν στα λόγια τους, στην τρεμάμενη πίστη τους, στο λιχνάρι που κάπνιζε και ήταν έτοιμο να δώσει φλόγα. Έτσι το φυσικό κακό αποβαίνει ηθικό καλό, ένα δυσάρεστο μέσο προς έναν υψηλό σκοπό. Ο πόνος είναι κάτι κακό και ταυτόχρονα κάτι καλό. Εάν αφαιρεθεί από τον άνθρωπο προτού επιτελέσει το έργο του, η βλάβη θα είναι μεγάλη. Ο πόνος τότε θα είναι μόνο κακός. Προχωρώ λοιπόν να εξετάσω μια σειρά από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου σύμφωνα με τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων ο Κύριός μας δόρισε την αποκατάσταση της υγείας χωρίς αυτό να του ζητηθεί άμεσα. Εκτός από αυτές στις οποίες εγώ θα αναφερθώ εδώ, υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες όμως εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο περιστατικό που διασώσεται μόνο από τον Ευαγγελιστή Λουκά αφορά μια γυναίκα 18 χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα που ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε να ισιώσει εντελώς το σώμα της. Αυτή η περίπτωση φαινομενικά ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων που έχουν να κάνουν με δαιμονισμό. Ωστόσο εγώ προτιμώ να την εξετάσω εδώ γιατί η ακριβής φράση του κειμένου «πνεύμα ασθενίας» δεν νομίζω ότι την κατατάσσει σε αυτή την κατηγορία, μόλον ότι ο Ιησούς, όταν την υπερασπίζεται μπροστά στην υποκριτική επίθεση του αρχισυναγώγου, λέει «αυτή η γυναίκα που ο Σατανάς την είχε δεμένη». Είναι σκυμμένη προς τη γη και αντί να κοιτάζει τον ορίζοντα, αντικρίζει διαρκώς το έδαφος. Η ανθρώπινη όψη της έχει παραμορφωθεί και μοιάζει τώρα περισσότερο με τετράποδο ζώο. Βρίσκεται σε αυτή τη σκλαβιά εδώ και 18 χρόνια. Είναι αναγκαίο για την πίστη μας να φρονούμε ότι οι δοκιμασίες που στέλνει ο Θεός είναι οι κατάλληλες για αυτόν που πρόκειται να τις σηκώσει και ότι το φυσικό κακό δεν είναι το αποτέλεσμα του ηθικού κακού,
αλλά το αντίδοτό του. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να τολμά να συμπεραίνει την ηθική κατάσταση ενός ανθρώπου από τα φυσικά δεινά που του συμβαίνουν. Ο Κύριος μας έχει προειδοποιήσει γι' αυτό. Πάντως, στο βαθμό που η αγάπη και η αλήθεια θα επικρατούν στις καρδιές των ανθρώπων, το φυσικό κακό θα εξαφανίζεται από τη γη. Η δικαιοσύνη των απογόνων του θα καταστρέψει την ασθένεια που η αδικία των προγόνων τους έχει μεταβιβάσει. Όμως επαναλαμβάνω, το να εξαλείψουμε, φίλοι ακροατές, το φυσικό κακό χωρίς να καταστρέψουμε την αιτία του με τη λύτρωση της ανθρώπινης φύσης από το ηθικό κακό, θα ήταν σαν να καταστρέφουμε τον κόσμο. Ποιος άραγε θα μπορούσε να ξέρει γιατί έπρεπε αυτή η γυναίκα να βρεθεί σε αυτά τα δεσμά για 18 χρόνια? Σίγουρα πάντως όχι επειδή την ξέχασε ο Θεός. Και ακόμα και αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες εικασίες για τους λόγους της κατάστασής της, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τις ξεστομίσουμε. Ούτε βέβαια μπορούμε να ξέρουμε πώς αντιμετώπιζε τη θλιβερή της δοκιμασία, με την αξιοθαύμαστη υπομονή που χαρακτηρίζει τους καρδερικούς ανθρώπους, ή με το φυσιολογικό γονισμό του ανθρώπου που ενώ πλάστηκε για να βλέπει τον ήλιο, έχει καταδικαστεί να αντικρίζει διαρκώς το έδαφος πάνω στο οποίο περπατάει. Στην πρώτη περίπτωση, η θεραπεία θα ήταν μια ένδοξη ανταμοιβή για την υπομονή. Στη δεύτερη, οι γογγισμοί του πόνου πιθανόν να εξαλείφονταν από τη θαυμαστή απελευθέρωση και θα γίνονταν ευγνωμοσύνη που με τη σειρά της θα έφερνε λύπη για την ανυπομονησία που είχε προηγηθεί. Όπως και αν είχαν τα πράγματα, είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή το σκοτάδι να φύγει από τη μέση. Στηριζόμενοι, υποθέτω, πάνω σε ένα ραβδί που της στερούσε ακόμη περισσότερο την ανθρώπινη αξιοπρέπειά της, σύρθηκε ως τη συναγωγή, σίγουρα καλό σημάδι, αφού δείχνει ότι η συναγωγή δεν ήταν ο αρχισυναγωγός της. Η αφήγηση δεν αφήνει πουθενά να εννοηθεί ότι η γυναίκα πήγε εκεί για να αναζητήσει τον Ιησού, ούτε ότι τον είδε προτού εκείνος προφέρει τα λόγια της θεραπείας της. Κυρτωμένη καθώς ήταν, το πιθανότερο είναι ότι πρώτα τον άκουσε και μετά τον είδε. Την είδε όμως εκείνος. Κάποιες μεταφράσεις λένε ότι ο Κύριος την κάλεσε κοντά του. Ωστόσο, παρότι η σχετική λέξη θα μπορούσε να αποδοθεί και έτσι, νομίζω πως αυτό που εννοεί είναι ότι απλώς της απευθύνθηκε. Κινήθηκε προς αυτήν και της είπε: «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα χέρια του και αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξασε το Θεό. Πόσο καταπληκτική ανόρθωση! Τύπος όλων όσων ο Θεός ποιεί στα ανθρώπινα πλάσματά του. Το κεφάλι, γερμένο προς τα κάτω από την αμαρτία, τις έγνοιες, τη θλίψη και τον πόνο, σηκώνεται ψηλά. Και η χαμερπής βούληση σηκώνει το βλέμμα της προς τον ουρανό. Η γη δεν είναι πλέον το μοναδικό αντικείμενο του ψυχικού μας πόθου. Σηκώνουμε τα μάτια μας προς το Θεό και δεν σκύβουμε ούτε μπροστά στο θέλημά Του, αλλά ανορθωνόμαστε προς το θέλημά Του. Γιατί το θέλημά Του έχει γίνει και δικό μας. Το θέλημά Του είναι η αποκατάστασή μας. Παρότι η γυναίκα δεν παρακάλεσε τον Υιό να τη θεραπεύσει, ίσως είχε προσευχηθεί πολύ προς τον Πατέρα. Σε κάθε περίπτωση, η απόδειξη ότι ήταν έτοιμη για το θαύμα είναι εκεί. Αμέσως μετά δόξασε το Θεό. Αυτό είναι αρκετό. Όχι μόνο ευχαρίστησε τον άνθρωπο που τη θεράπευσε, δεν υπάρχει λόγος να αμφιβάλλουμε ότι το έκανε, αλλά δόξασε τον γνωστό σε αυτήν σωτήρα, το Θεό, από τον οποίο κατεβαίνουν όλες οι αγαθές και τέλειες δωρεές. Νομίζω ότι και η ίδια είχε κάποια συμμετοχή στο θαύμα, γιατί ο Θεός, με την τέλεια γενεοδορία Του, επιτρέπει στον άνθρωπο να μετέχει σε αυτό που ο Θεός κάνει για αυτόν. Εννοώ ότι με τη δύναμη που της δόθηκε, η ίδια έπρεπε να καταβάλει προσπάθεια για να σηκώσει το σώμα της. Η ενεργή πίστη είναι η απαραίτητη ανταπόκριση για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι παιδί του Θεού και όχι απλώς ένα όργανο μέσω του οποίου ο Θεός παίζει μια άψυχη μελωδία.

0: Σε αυτό το θαύμα, ο Ιησούς κάνει αυτό που κάνει ο Πατέρας του κάθε μέρα. Και είναι ο λόγος που το έχω κατατάξει στην κατηγορία θαυμάτων που εξετάζω εδώ. Απαντάει στην προσευχή προτού αυτή να σταλεί. Απαντά στο αίτημα προτού αυτό να ζητηθεί. Φέρνει την ευλογία μπροστά στην πόρτα μας. Ο Ιησούς και εδώ έκανε τα έργα του Πατέρα του. Αλήθεια, εάν οι άνθρωποι δεν είχαν καμία άλλη βοήθεια, καμία άλλη απαλλαγή από τα δεινά που τους ταλανίζουν, ακόμα και αυτά που οι ίδιοι προκαλούν στους εαυτούς τους, παρά μόνο αυτήν που οι ίδιοι αναζητούν κλαίγοντας, και εάν καμία άλλη σωτηρία δεν ερχόταν από το Θεό, παρά μόνο αυτή που οι άνθρωποι ζητούν στις προσευχές τους, πού θα βρισκόταν τώρα ο κόσμος? Σε ποια κατάσταση θα βρίσκονταν τώρα οι άνθρωποι? Όμως ο Θεός, φίλοι ακροατές, στέλνει τη βοήθειά του διαρκώς. Διαρκώς ελευθερώνει τους ανθρώπους από τα δεσμά του Σατανά. Διαρκώς τους παρέχει νέες ευκαιρίες και ερεθίσματα να τον δοξάσουν για τη σωτηρία τους. Με κάθε τέτοια ανάρρωση ξαναγεννιέται μέσα στον άνθρωπο το παιδί, τουλάχιστον για κάποιες πολύτιμες στιγμές. Εμφανίζεται μέσα του μια πραότητα πνεύματος, ένας θαυμασμός για τον κόσμο, μια αίσθηση μακαριότητας του είναι, μια ανοιχτότητα προς τις γαλήνιες αλλά ολοφάνερες θείες επενέργειες. Όλα αυτά είναι οι άγγελοι του Θεού που έρχονται άνωθεν. Τα πάθη που συσκότιζαν το παιδί μέσα του θα ξαναζωντανέψουν. Ο αγώνας της ζωής θα αναζωπυρώνει μέσα του την οργή και το μίσος. Η φιλοδοξία και η απληστία θα καλύψουν την ομορφιά της γης. Ο φθόνος για τον άλλον θα του στερήσει τη δική του μακαριότητα. Η ματαιοδοξία θα επαναφέρει μέσα του όλες εκείνες τις προκαταλήψεις, των οποίων η δύναμη έγκυται στη δική του αδυναμία. Όμως ο άνθρωπος πήρε μια γεύση από την ειρήνη που μπορεί να κερδίσει εάν παλέψει με τον εαυτό του. Ένιωσε για μια στιγμή πώς θα μπορούσε να είναι εάν εμπιστευόταν το Θεό. Η ανάμνηση αυτών των πραγμάτων ίσως επιστρέψει την ώρα του πειρασμού. Όπως τα πιο κοινά πράγματα στη φύση είναι και τα πιο απολαυστικά, έτσι και οι πιο κοινές καταστάσεις στην ανθρώπινη ζωή είναι και οι πιο δυνατές. Ως εκ τούτου, η αρρώστια και η ανάρρωση έχουν πολύ σημαντικότερη θέση στο θείο σχέδιο για την απολύτρωση του ανθρώπου από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε. Τα γεγονότα στις ατομικές ζωές των ανθρώπων μας είναι άγνωστα. Ή μέχρι να φανούν τα αποτελέσματά τους τα ξεχνάμε, γιατί η δράση τους είναι αργή και αδιόρατη. Πολλά πράγματα συνδυάζονται για να καταστεί αδύνατη μια διευρυμένη εικόνα της ηθικής επίδρασης που έχει πάνω στους ανθρώπους η ασθένεια και η ανάρρωση. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους και η δουλειά που κάνει το προζύμι του ερχομού της πρέπει κατά κύριο λόγο να μείνει αθέατη. Η Βασιλεία του Θεού, ακριβώς όπως η δημιουργική ενέργεια, εργάζεται εν κρυπτό και παραβίστο. Πολύ σημαντικά νοήματα, θεολογικά και όσον αφορά τη χριστιανική πνευματική ζωή, διαβάσαμε και σήμερα από το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς, με το οποίο και θα συνεχίσουμε πρώτο Θεός και στην επόμενη εκπομπή. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσή ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία

0: 210-36-37-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέ

0: τηλεφωνήστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Εν τη γέννηση
4: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Η Παναγία Ισουμελά, από την Αθήνα στον Πόντο. Στον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά, το συγγραφέα του Τρίτου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, αποδίδεται και η φιλοτέχνηση τριών τουλάχιστον εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου που σώζονται ως τις μέρες μας. Της Μονής Κίκου στην Κύπρο, του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα και της Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου. Από τις τρεις αυτές θαυματουργές εικόνες, η Σουμελά γνώρισε τις περισσότερες περιπέτειες, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια. Την εν λόγω εικόνα είχε μαζί του ο Ιερός Ευαγγελιστής μέχρι την οσιακή κοίμησή του, που κατά την παράδοση συνέβη στη Θήβα της Βιωτίας. Κατόπιν την παρέλαβε ένας μαθητής του, ο Ανανίας, και τη μετέφερε στην Αθήνα, όπου οι χριστιανοί ενοικοδόμησαν το ναό της Μεγάλης Παναγίας. Την εναπόθεσαν σε αυτόν και της απέδιδαν το σεβασμό και την προσκύνηση που άρμοζε στην Παναγία και στη μορφή της. Εκείνη δε ανταπέδιδε με θαύματα και ποικίλες ευεργεσίες την τιμή προς το πρόσωπό της, μεσητεύοντας για τους χριστιανούς στον Υιό και Θεό της, τον Ιησού Χριστό. Από την παραμονή της Ιερής Εικόνας στην Αθήνα έλαβε αυτή και την προσωνυμία Παναγία η Αθηνιώτισσα. Επί 300 και πλέον χρόνια ήταν η καταφυγή, η προστάτης των χριστιανών της Αθήνας και των χωρικών των γύρω οικισμών της, ώσπου η ίδια έκρινε ότι περισσότερο από την Αθήνα ήταν απαραίτητη η παρουσία της σε ένα τόπο μακρινό. Έτσι, το έτος 380 επισκέφθηκε στον ύπνο του τον ιερέα Βασίλειο, που μαζί με τον ιερό ανιψιό του διάκονο Σωτήριχο υπηρετούσαν στο κεντρικό ναό της Αθήνας. Ο Βασίλειος είδε σε όνειρό του πως λειτουργούσε. Όταν τελείωσε, εμφανίστηκε δεξιά από την Αγία Τράπεζα μία σεμνή και υπέρλαμπρη νέα γυναίκα, περιστοιχιζόμενη από αγγέλους, που του είπε «Βασίλειε, άφησε ό,τι έχεις και μαζί με τον ανιψιό σου Σωτήριχο να γίνεις μοναχός. Εσύ με το όνομα Βαρνάβας και εκείνος με το Σοφρόνιος. Να πάρετε και την εικόνα μου και να μεταβείτε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας». Έκπληκτος ο Βασίλειος, τη ρώτησε ποια είναι για να λάβει την απάντηση «Είμαι η Θεοτόκος Μαρία, η Ανάσα των Αγγέλων και θα είμαι πάντοτε κοντά σας». Χωρίς χρονοτριβή, αφού ενημέρωσε και τον ανιψιό του, αποφάσισαν να συμμορφωθούν στην επιθυμία και υπόδειξη της Θεοτόκου. Μοίρασαν τα όποια υπάρχοντά τους στους φτωχούς χριστιανούς και πέρασαν να ασπαστούν και να πάρουν μαζί τους την ιερή της εικόνα από το ναό της Αθηνιώτισσας. Γονατισμένοι ζήτησαν τη χάρη, την ευλογία και την προστασία της, παρακαλώντας την να τους οδηγήσει όπου εκείνη ήθελε και ευδοκούσε. Με χαρά άκουσαν τη φωνή της να την ακολουθήσουν προς την Ανατολή στο όρος Μελά, όπου επέλεξε να βρίσκεται μαζί τους. Και έκπληκτοι βλέπουν την ιερή εικόνα της να βγαίνει από το ναό βασταζόμενη από δύο αγγέλους, να υψώνεται προς τον ουρανό και να κατευθύνεται θαυματουργικά προς Ανατολάς. Κάτω από την προστασία και τη σκέπη της Παναγίας, θείος και ανιψιός πήραν το δρόμο προς την κατεύθυνση που τους έδειξε το όραμα και τους είπε η φωνή της, ενώ δεν έπαυσαν να τη βλέπουν σε οράματα να τους ενισχύει στην προσπάθεια στη δύσκολη και μακράωδη πορεία τους. Σε ένα μοναστήρι καθοδών, αφού αφηγήθηκαν τα καθέκαστα στον ηγούμενο, εκείνος τέλεσε την κουρά τους και έλαβαν τα ονόματα Βαρνάβας και Σοφρόνιος αντίστοιχα. Οδηπορώντας, πέρασαν από τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και έφτασαν στο Άγιον Όρος, όπου με πλοίο διεπεραιώθηκαν στη Μαρόνια της Θράκης, δεχόμενη κατ' επανάληψη τις θαυμαστές επεμβάσεις της Θεοτόκου σε κάθε δυσκολία που συναντούσαν. Συνεχίζοντας την πορεία τους, πέρασαν από τον ποταμό Εύρο, την πόλη Ρεδεστό, το όρος Λάτρος, όπου ασκήτευαν πολλοί μοναχοί, την πόλη της Εφέσου, την Κίζικο και την Κωνσταντινούπολη. Κατόπιν με πλοίο κατευθύνθηκαν προς την Τραπεζούντα. Εκεί η Θεοτόκος τους υπέδειξε να βρουν τον ποταμό Πηξίτη και να ακολουθήσουν την αντίθετη προς τη ροή των νερών του πορεία ως τις πηγές του. Όταν το έπραξαν και αυτό, έφτασαν στο σημείο εκείνο από το οποίο αντίκρισαν τη Μεγάλη Σπηλιά, όπου επιθυμούσε η Θεοτόκος να γίνει το κατοικητήριο της ιερής εικόνας της, Αθηνιώτισσας. Η οποία εικόνα, ο του θαύματος, βρισκόταν ήδη στη σπηλιά πάνω σε μια μεγάλη πέτρα, φερμένη επί πτερήγων αγγέλων από την Αθήνα. Ευχαρίστησαν τη χάρη της οι δύο μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος και με ζήλο επιδόθηκαν στο έργο της ετοιμασίας του καταλήματος της ιερής εικόνας και των ιδίων.
Αυτή είναι η αρχή ανίδρυσης της μεγάλης και ιστορικής μονής της Παναγίας Σουμελά, που επρόκειτο να αναδειχθεί σε φάρο φωτεινό για να καταβγάζει τους χριστιανούς του Πόντου ως τις μέρες μας, και ας είναι πλέον διασκορπισμένη στις 5 Ηπείρους.

Το έργο ανοικοδόμησης των κτισμάτων της Μονής δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί από τους δύο μοναχούς χωρίς τη βοήθεια της Θεοτόκου, που θαυματουργικά τους έδωσε νερό αέναον από ξερή πέτρα της οροφής της σπηλιάς της Μονής Τιμίου Προδρόμου επί του όρους Βαζελών ή Ζαβουλών που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση και φυσικά των χριστιανών της περιοχής. Έτσι, κατέστη εφικτό το έτος 386 να καθιερωθεί η Μονή Σουμελά επί ημερών του κυβερνήτη της Τραπεζούντας Αυγουστάλιου Κορτίκιου. Και πρώτα μεν φρόντισαν να ανεγείρουν ναό προς τιμήν του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, έπειτα της Θεοτόκου και κατόπιν των Ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Επειδή δε οι ευλαβείς χριστιανοί προσέρχονταν για να προσκυνήσουν τη χαριτόβρητη εικόνα της Θεοτόκου, οικοδόμησαν σε κοντινή απόσταση και τον πρώτο ξενώνα. Και αφού έθεσαν τις βάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της μοναστικής αδελφότητας, εκδήμησαν προς Κύριον Αμφότερη στις 18 Αυγούστου, οπότε και ψαλόταν και ιδιαίτερη ακολουθία τους. Πριν από την εκδημία του, την ημέρα της οποίας του είχε αποκαλύψει Θεοτόκος, ο Βαρνάβας συνέταξε τη διαθήκη του, στην οποία περιέλαβε οδηγίες και πνευματικές υποθήκες προς τους μοναχούς που αποτελούσαν την αδελφότητα της Μονής, την επισφράγισε δε με τα λόγια «Ο ελάχιστος των ιερομονάχων και προϊστός της εν το μελά σεβασμίας Μονής, Βαρνάβας εξ Αθηνών, βοηδρομιώνος 8 ημεσούντος κατά το 5.920. Έκτοτε, η Μονή της Παναγίας Σουμελά γνώρισε περιόδους λαμπρής ακμής αλλά και καταστροφών και ερήμωσης στο διάβα των 15 περίπου αιώνων της ιστορίας της. Σύμφωνα με την μαρτυρία του κτητορικού της, μετά από επιδρομή βαρβάρων και ληστών διαλύθηκε τον 6ο αιώνα. Κάποιοι από τους ειδωλολάτρες ληστές πήραν και την εφαίστεια εικόνα της Θεοτόκου. Πήγαν στο δάσος και προσπαθούσαν να την τεμαχίσουν για να πουλήσουν τη χρυσή επένδυσή της στους χριστιανούς. Ένας από αυτούς προσπαθούσε να τους αποτρέψει. Δεν μεταπίστηκαν, αλλά όταν κάποιος ληστής την έβαλε κάτω και τη χτύπησε από την πίσω πλευρά, από την εικόνα πετάχτηκε δυνατή φλόγα και όχι μόνο κατέκαψε δύο από τους βέβυλους ληστές, αλλά και το γύρο δάσος. Γι' αυτό έκτοτε η τοποθεσία λέγεται Καμένα και δεν ξανάγινε ποτέ δάσος. Ο ληστής που σώθηκε μετανόησε, αφηγήθηκε το συμβάν και έγινε μοναχός. Όταν οι διασκορπισμένοι στο δάσος λίγοι μοναχοί επέστρεψαν στη Μονή, αντίκρισαν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στη θέση της, χωρίς να έχει πάθει τίποτε. Οι επαναλαμβανόμενες όμως την περίοδο αυτή επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να ερημώσει η Μονή και από μοναχούς. Αλλά δεν ήταν δυνατόν η Παναγία η Αθηνιώτισσα και πλέον Σουμελιώτισσα να άφηνε το μοναστήρι της έρημο και εγκαταλελειμμένο επί μακρών. Γι' αυτό και φρόντισε για την εκ νέου επάνδρωσή του με τρόπο θαυμαστό. Επέλεξε ως όργανο της επαναλειτουργίας του τον αναλφάβητο Χριστοφόρο, έναν αγρότη από την πλησιόχωρη Γαζερή που διακρινόταν για την πίστη και την ευλάβειά του. Την ώρα που όργωνε το χωράφι του εμφανίστηκε μέσα σε εκθαμβωτικό φως και τον κάλεσε να αφήσει την αγροτική και να ακολουθήσει την αγγελική ζωή στο μοναστήρι της. Όταν εκείνος επικαλέστηκε την αναξιότητα και την αγραμματοσύνη του, η Θεοτόκος τον διαβεβαίωσε ότι κάνοντας υπακοή στο θέλημά της, θα λάβει τη χάρη και θα ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες του. Έπειτα, του υπέδειξε να πάει στον αρχιερέα της Τραπεζούντας και να χειροτονηθεί διάκονος και ιερέας, πράγμα που έγινε. Κατόπιν δε, να πορευτεί προς το μοναστήρι της. Όταν ήρθε η ώρα του Εσπερινού, ήταν λυπημένος γιατί δεν μπορούσε να τελέσει την ακολουθία ως αγράμματος. Εμφανίζεται και πάλι η Παναγία και δίνοντάς του το Ευαγγέλιο, του είπε να διαβάσει προσθέτοντας «Η χάρις του εξεμούτε χθέντος να σε φωτίσει διεμού». Και ότου θαύματος, ο Χριστόφορος άρχισε να διαβάζει σαν να κατήχε πολλά γράμματα. Η Μονή άρχισε να ξαναβρίσκει ζωή, να έρχονται για εγκαταβίωση νέοι μοναχοί, να αυξάνει ο αριθμός τους, να εξαπλώνεται η φήμη της. Ο πρώην αγράμματος Χριστοφόρος αναδείχθηκε συνετός και κατά Θεόν σοφός γέροντας, όπως φαίνεται και από τη σωζόμενη ομιλία που έκανε προς τη μοναστική αδελφότητα μία ημέρα πριν εκδημήσει προς Κύριον 19 Αυγούστου. Η επίδραση της Μονής της Παναγίας Σουμελά στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σε αυτήν είχε να ακουστεί κρούσμα μοιχείας επί 600 ολόκληρα χρόνια.
Η ακαταμάχητη προστασία της Θεοτόκου στους χριστιανούς του Πόντου εκδηλώθηκε σε πολλές περιπτώσεις που δέχονταν επιδρομές από τους ειδωλολάτρες Πέρσες ή από γειτονικές βαρβαρικές φυλές, προτού ακόμα εμφανιστούν στην περιοχή τα φανατισμένα Ισλαμικά στήφη. Σημειώνουμε μάλιστα ότι στους χρόνους της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, μετά την κατάληψη της πόλης από τους Φράγκους, 1204, η Μονή της Παναγίας Σουμελά γνώρισε τη μέγιστη ακμή της, όντας κάτω από υψηλή υποπτία και προστασία της δυναστείας των Κομνηνών, που κράτησε περίπου 3 αιώνες. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β, ο γιος του Αλέξιος ο δεύτερος, αλλά και ο εγγονός του Βασίλειος και ο εγγονός του Βασίλειος, υπήρξαν μεγάλοι ευεργέτες της Μονής. Τις παραχώρησαν 24 χωριά, διέθεσαν 40 παρήκους επιφορτισμένους με τη φρούρησή της. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Τρίτος, ο Κομνηνός, έχτισε νέα κελιά, έκανε οχυρωματικά έργα, χορήγησε ατέλειες, ανανέωσε με χρυσό βουλό του το 1364 τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί από τους προκατόχους του και ανακαίνισε το ναό.

Μετά την κατάλυση της Βυζαντινής και της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς Τούρκους, η Μονή πέρασε δύσκολες καταστάσεις, γνώρισε όμως και περιόδους ακμής. Έτσι είχε τη δυνατότητα να αποτελεί το κέντρο αναφοράς και στήριξης των χριστιανικών πληθυσμών του Πόντου. Αρκετοί Σουλτάνοι παραχώρησαν ασυδοσία στα κτήματά της και εξέδωσαν φυρμάνια απαλλάσσοντάς την από φόρους, δασμούς και αγκαρίες, ενώ και με σιγήλια πατριαρχικά αναγνωριζόταν η κυριαρχία της Μονής στα χωριά της λεγόμενης εξαρχίας της που είχε συσταθεί την εποχή των Κομνηνών. Κατά τη μακρά περίοδο της τουρκοκρατίας υπήρξε κέντρο παιδείας αφού πολλοί από τους μοναχούς ήταν και δάσκαλοι. Στη Μονή εκπαιδεύονταν πολλοί νέοι που έπειτα δίδασκαν στα χωριά του Πόντου τα παιδιά των Ελλήνων. Λόγω της μόρφωσής τους, αρκετοί αδελφοί της Ουμελά αναδείχθηκαν Μητροπολίτες Τραπεζούντας. Πλην της προστασίας και μέριμνας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφού η Μονή ήταν πατριαρχική και σταυροπηγιακή, αυτή έγινε αποδέκτης και μεγάλων χορηγιών των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας Καρλάτου 1755 και του Σουγκροβλαχίας Στεφάνου 1764 και Ιωάννη Υψηλάντη 1775. Η μεγάλη ακμή και η ανυπολόγιστη προσφορά της Μονής στο ποντιακό ελληνισμό άρχισε να χάνεται κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα και να σβήνει το 1923. Όχι όμως για πάντα. Μπορεί ο Θεός που κατευθύνει την ιστορία να επέτρεψε, ίσως για τα κρίματά μας και για σοφρονισμό, τον ξεριζωμό του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού. Η Παναγία όμως, που τόση πρόνοια είχε λάβει για τον τόπο της φιλοξενίας της ιερής της εικόνας στο όρος Μελά της Τραπεζούντας επί 15 αιώνες, μερίμνησε και τώρα για κάτι επίσης θαυμαστό. Όταν έλαβαν χώρα τα τραγικά γεγονότα του 22-23, οι μοναχοί που είχαν απομείνει στο μοναστήρι έκρυψαν θάβοντάς τα σε ασφαλές μέρος την ιερή θαυματουργή εικόνα, ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο και το μεγάλο πολύτιμο σταυρό. Ο κρυψώνας βρισκόταν κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Η Θεοτόκος λοιπόν κατεύθυνε έτσι τα πράγματα ώστε 8 χρόνια αργότερα να βρεθεί η ίδια.

έτος 1931, ο μοναχός Αμβρόσιος της Μονής Σουμελά, γνωρίζοντας το ακριβές σημείο στο οποίο είχαν κρυφτεί τα τρία αυτά ιερά κοιμήλια της πίστεώς μας, αφού έλαβε τις απαιτούμενες από την Ελλάδα και Τουρκία άδειες, πήγε στην Τραπεζούντα και στη Μονή. Βρήκε τα πολύτιμα κοιμήλια και επιμέλεια και δέος τα έφερε στην Ελλάδα και τα παρέδωσε στο Μητροπολίτη Χρύσανθο Φιλιππίδη. Εκείνος τα εμπιστεύθηκε για φύλαξη στο Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Σε αυτό έμεινε έγκλειστη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά ως το 1951, οπότε ευδόκησε να βρει νέο τόπο διαμονής προσιτός τους απανταχού ποντίους. Και να πως έγινε αυτό. Στη Θεσσαλονίκη είχε την έδρα του το Σωματείο Ποντίων με την επωνυμία Παναγία Σουμελά και πρόεδρο το δραστήριο και φιλογενή Φίλων Ακτενίδη, ιατρό και εκδότη του περιοδικού Ποντιακή Εστία. Αυτός, συμπαραστατούμενος και από άλλους ομόφρονές του, ενήργησε και έλαβε την έγκριση για παράδοση της ιερής εικόνας με σκοπό τη στέγασή της σε τόπο που να θυμίζει το όρος Μελά του Πόντου. Το μουσείο την παρέδωσε στις 12 Αυγούστου 1951 στη διάρκεια επίσημης τελετής, ενώ η τότε κυβέρνηση διέταξε να αποδίδονται στην εικόνα τιμές βασιλίσεις. Φυσικά δεν χρειαζόταν παρόμοια εντολή, αφού ο λαός αυθόρμητα έσπευδε να εκδηλώσει τον απέραντο σεβασμό, την αγάπη και την τιμή που ανέκαθεν έδειχνε προς τη μητέρα του Χριστού και όλων των χριστιανών, από όποια πόλη και αν διερχόταν η πομπή καθοδόν από Αθήνα προς τη Βόρεια Ελλάδα. Ο νέος τόπος κατοικίας, μετά από επίμονες αναζητήσεις, βρέθηκε σε ύψος περίπου 1.300 μέτρων πάνω στο Βέρμιο Όρος του νομού Ημαθίας, για να θυμίζει το παλαιό κατοικητήριό της στο Μελά. Η κοινότητα Καστανιάς είχε παραχωρήσει για το σκοπό αυτό έκταση 500 περίπου στρεμμάτων στην κατάφυτη κοτοφέρεια της πιο ψηλής κορφής, σε ένα σημείο που σχηματίζεται μια φυσική εξέδρα με φόντο το πυκνό καταπράσινο δάσος. Μια εξέδρα που δεσπόζει του τοπίου. Και στις 15 Αυγούστου 1951 κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την ανέγερση Ναϊδρίου της Μονής Παναγίας Σουμελά, πρωτοβουλία των εκπόντου προελθόντων Ελλήνων, όπως έγραφε η σχετική πλάκα. Σε αυτόν τον πρώτο ναό εναποτέθηκε ένα χρόνο αργότερα, Αύγουστος του 1952, ιερή εικόνα, ενώ χιλιάδες πόντιοι και όχι μόνο είχαν κατακλείσει συγκινημένοι τον ευρύχωρο περιβάλλοντα χώρο. Στο προσκύνημα στην Καστανιά δεν έγινε με σκοπό να ιδρυθεί μια ακόμα μονή, αλλά όπως εξ αρχής διακηρύχθηκε, σκοπός ήταν η δημιουργία ενός συμβόλου και φάρου, ενός μνημείου και τόπου συναντήσεως και προσευχής, ενός φορέα διαιώνησης και διάσωσης της ορθόδοξης παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελληνοποντίων, ως εστίας αναθέρμανσης του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος και αναστήλωσης σε μικρογραφία του αξέχαστου ελληνικού πόντου. Υπήρξε και είναι τόση η αγάπη όχι μόνο των ποντίων προς το νέο προσκύνημα, ώστε σε λίγα μόλις χρόνια το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Από πλευράς κτηριακής, το σωματείο ανοίγειρε περικαλή νέο κεντρικό κτηριακό ναό εντός του πρώτου. Από πλευράς κτηριακής, το σωματείο ανοίγειρε περικαλή νέο κεντρικό ναό εκτός του πρώτου, στον οποίο είναι τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Πολλοί ξενώνες, με 650 περίπου κρεβάτια για τους προσκυνητές, εστιατόριο, τουριστικά περίπτερα, πνευματικό κέντρο, μουσείο και βιβλιοθήκη, ιδιόκτητα γραφεία και αίθουσα στη Θεσσαλονίκη. Από πλευράς άλλων δραστηριοτήτων, σημειώνουμε ενδεικτικά ότι το προσκύνημα Παναγία Σουμελά έγινε πανελλήνιας και παγκόσμιας ακτινοβολίας. Εκδίδει το περιοδικό Ποντιακή Εστία, έθεσε σε κυκλοφορία περί τα 30 βιβλία καθώς και μελέτες λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου, χορηγεί δεκάδες υποτροφίες, ενισχύει σεισμοπλήκτους, πλημμυροπαθείς, πολυτέκνους, ασθενείς, ροσοπόντιους, παραμεθόρια χωριά, την εξωτερική ιεραποστολή, βραβεύει αριστούχους μαθητές και φοιτητές, πρωτοστατεί στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εμπλουτίζει την ιστορική μνήμη και γνώση, διοργανώνει γιορτές, διαλέξεις, συμπόσια και εκθέσεις, επιβραβεύει αποδήμους, εισηγήθηκε και καθιέρωσε τον επίσημο εορτασμό της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων στο προσκύνημα, συνεργάζεται και ενισχύει τα πνευματικά, αθλητικά και πολιτιστικά ποντιακά σωματεία.
Αυτό προσκύνημα οφείλει πολλά στους προτεργάτες της ίδρυσής του, κυρίως το Φίλον Ακτενίδη, αλλά σημαντική για την ανάπτυξή του υπήρξε και η προσφορά επί 30 ετία του Προέδρου του Σωματείου, άλλοτε αιρετού και άλλοτε εθελοντού, Παναγιώτη Τανιμανίδη, για την οποία βραβεύτηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Ακαδημία Αθηνών και άλλους φορείς. Επί των ημερών του, επεστράφησαν στην Παναγία Σουμελά Βερμίου από το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών ο πολύτιμος και βαρύτιμος σταυρός που περιέχει μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και το Ιερό Ευαγγέλιο του δεύτερου κτήτορα της Σουμελά, Οσίου Χριστοφόρου, που φυλάσσονταν σε αυτό από το 1931. Το προσκύνημα, το οποίο πνευματικά υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας και Ναούσης, λειτουργεί όπως ισχύει και σήμερα. Είναι πανελλήνιο θρησκευτικό και κοινοφελές ιερό ίδρυμα, αυτοτελές και αυτοδιοίκητο. Απέχει από τη Βέρεια 20 χιλιόμετρα στην παλαιά Εθνική Οδό προς Κοζάνη και πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου.

Και εκεί που θα νόμιζε κανείς ότι δεν θα ξαναηχούσαν οι καμπάνες της Παναγίας σου μελά του Πόντου, που λειτουργεί πλέον ως μουσείο, η χάρη της ευλόγησε τις προσπάθειες τόσο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, όσο και άλλων διαπρεπών προσώπων ποντιακής καταγωγής, και η τουρκική κυβέρνηση, με έγγραφό της το Μάιο του 2010, έδωσε την άδεια κάθε χρόνο να τελείται η θεία λειτουργία στην ιερά μονή της Παναγίας σου μελά στον Πόντο. Η αρχή έγινε στις 15 Αυγούστου του 2010, τότε που ο Πατριάρχης του Γένους, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Δράμας Παύλο, ηγούμενο της Σουμελά Βερμίου πριν από την εκλογή του, με Συνίας Χρυσόστομο και τον Επίσκοπο Ποντόλσκ Τίχωνα της Εκκλησίας της Ρωσίας, τέλεσε την πανηγυρική λειτουργία έπειτα από 88 χρόνια σιγής και ερήμωσης. Και για πρώτη φορά πατριαρχική στην παλέφατη αυτή μονή από την ίδρυσή της. Απευθυνόμενος προς τις χιλιάδες των προσκυνητών που είχαν προσέλθει από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τις Ορθόδοξες Βαλκανικές Εκκλησίες και τους διαβιούντες στα πέρατα του κόσμου Ελληνοποντίους, με φωνή παλώμενη και ιδιαίτερα συγκινημένος, ανέλησε την παρότρινση του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού, «Πανηγυριζέστοσαν οι Θεόφρονες», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «και πάλιν έγινεν η Παναγία σου μελά κοινών σημείων αναφοράς όλων μας». Διότι σήμερα ο Πόντος γίνεται πραγματικά εύξηνος, καθώς δέχεται καραβάνια ολόκληρα προσκυνητών που γεμίζουν τους δρόμους και τα δρομάκια και τες ανοφέρειες. Συνεχίζει ο Πατριάρχης, και τες πλαγιές των βουνών που οδηγούν στο ιερό βράχο που η Παναγία η Σουμελιώτισσα, θρονιασμένη εδώ ψηλά, στάζει το ιερό δάκρυ γύρω από προσευχές και λιβανοτά, όπως έγραφε ο νοσταλγός, προ 90 ακριβώς ετών. Εκτός από τους περίπου 8.000 προσκυνητές, παρέστησαν αρκετοί Έλληνες και Ρώσοι βουλευτές, πρέσβεις, εκπρόσωποι των τουρκικών τοπικών αρχών και αρκετοί κληρικοί και μοναχοί. Πολλοί από τους πόντιους σιγοψιθύριζαν την προσευχή «Σου μελά μας Παναγία, την εικόνα σου εγώ, τη Σεπτή και την Αγία, έρθα για να προσκυνώ».

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Σε όλους μας είναι γνωστή η ιστορία με τους τρεις παίδες στην Κάμινο του Πυρός στην εποχή του Βαβυλώνιου βασιλιά Ναβουχοντονόσορα, ο οποίος βασίλευσε από το 605 έως το 562 π.Χ. Το 605, όταν κατέκτησε την Ιερουσαλήμ, μεταξύ των Εβραίων που είχαν εχμαλωτιστεί και μεταφερθεί στην Βαβυλώνα, ήταν και ο προφήτης Δανιήλ με τους τρεις φίλους του που ονόμασαν οι Βαβυλώνιοι Εσετράχ, Μισάχ και Αβδενεγό. Και οι τέσσερις είχαν ανέβει υψηλά στην ιεραρχία της Βαβυλώνας. Όταν όμως ο Ναβουχοντονόσορ έστησε μια μεγάλη χρυσή εικόνα του προσώπου του και όρισε όλοι να τον προσκυνούν, οι τρεις φίλοι αρνήθηκαν να το πράξουν και γι' αυτό ρίφτηκαν στη συνέχεια στην Κάμινο του Πυρός. Εκεί όμως διασώθηκαν, παρότι η Κάμινος έκαιε τόσο πολύ ώστε οι φλόγες σκότωσαν εκείνους τους άντρες που την τροφοδοτούσαν. Ο βασιλιάς κυριεύτηκε από μεγάλο φόβο, επειδή ενώ μόνο οι τρεις νεαροί είχαν ρευθεί μέσα στη Κάμινο και μάλιστα δεμένοι, στο καμίνι φάνηκαν τέσσερις άντρες που περπατούσαν υμνώντας τον Θεό. Όταν τους απελευθέρωσαν από το καμίνι, έβλεπαν όλοι ότι δεν είχαν πάθει τίποτα και ο βασιλιάς τους δόξασε και τους έδωσε αξίωμα ώστε να είναι αρχηγοί όλων των Ιουδαίων που υπήρχαν στη βασιλεία του. Ως τώρα είχαμε αναφερθεί στους ιρμούς των πρώτων πέντε οδών του κανόνα της Υπαπαντής. Ο ιρμός της έκτης οδής του κανόνα έχει ως θέμα τον γέροντα Σιμειών, ο οποίος αξιώθηκε να δεχτεί στα χέρια του τον ίδιο τον Μεσσία και έτσι να εκπληρωθεί η προφητεία που είχε λάβει ότι δεν πρόκειται να φύγει από τον κόσμο αυτό πριν δεχθεί στην αγκάλι του τον Σωτήρα. Δεν επιμένουμε σε αυτό τον ιρμό επειδή δεν σχετίζεται άμεσα με την υπεραγία Θεοτόκου. Προχωρούμε στην 7η οδή, η οποία έχει ως θέμα την ιστορία των τριών νεαρών στη Βαβυλώνα που είδαμε στην αρχή της εκπομπής. Λέει ο ιρμός της 7ης οδής: «Σε τον εν πυρή δροσίσαντα, παιδες θεολογίσαντας και παθαίνω ακεράτο ενικίσαντα, θεών λόγων υμνούμεν, ευσεβώς μελωδούντες, ευλογητός ο Θεός ο το πατέρων ημών». Σε μετάφραση: «Σε που δρόσισες μέσα στη φωτιά τους τρεις παίδας, οι οποίοι ομολόγησαν τον Θεό και κατοίκησες μέσα στην αμόλυντη παθαίνω, σε τον Θεό λόγο υμνούμεν με ευσέβεια μελωδούντες, ευλογητός είσαι Θεέ των πατέρων ημών». Ο συνδυασμός της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης του γεγονότος των τριών παιδών μέσα στο καμίνι του Πυρός που τροσίστηκε εκεί από τον Λόγο του Θεού, τον Χριστό, και της υπεραγίας Θεοτόκο, η οποία δέχτηκε μέσα της το πία της θεότητος, φαίνεται έντονα και εδώ ότι στην Παλιά Διαθήκη με το γεγονός αυτό προτυπώθηκε η Παναγία, διότι εκείνη δέχτηκε το πείο της θεότητας χωρίς να καεί και μάλιστα γέννησε τον Χριστό χωρίς να καταστραφεί η παρθενία της. Το παράδειγμα των τριών παιδών διέσωσε όλη την κοινότητα την εβραϊκή, την ενίσχυσε να αντέξει στη Βαβυλώνια εχμαλωσία και να μείνει τελικά σταθερά στην πίστη της. Το υπογραμμίζει και ο ιγμός της 8ης οντής με τα λόγια: «Αστέκτου πυρή ενωθέντες, η θεοσεβίας προεστώτες νεανίε, τη φλογίτε μη λοβηθέντες, θείων ύμνων έμελπον. Ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας». Οι πρόμαχοι της ευσεβίας νέοι, ενωμένοι με την ασυγκράτητη φωτιά, αλλά χωρίς να βλαφτούν από τη φλόγα, έψελναν ύμνους στο Θεό. ευλογείτε όλα τα δημιουργήματα των Κύριων και υπέρμετρα δοξάσετε Αυτόν αιωνίως. Αυτός ο ύμνος των τριών πέδων ενέπνευσε και τους Έλληνες στην δουλεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως στη Βαβυλώνα οι πιο δυνατοί κρατούσαν την ευσέβεια και πίστη, έτσι και επί τουρκοκρατίας η μέγιστη μορφή του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού αλλά και όλοι οι νεομάρτυρες ενίσχυσαν τους ομοεθνείς τους να εμένουν στην πίστη των πατέρων τους. Και κλείνουμε αυτή την ενότητα με τον ιρμό της ενάτης οντής, ενόμο σκιά και κράματι, τύπων κατήδωμεν οι πιστοί, παν άρσεν το τιμήτραν διανοίγων, Άγιον Θεό, διό πρωτότοκον λόγων, πατρός ανάχω ιών, πρωτοτοκούμενον μητρή, απειράνθρος μεγαλύνουμεν. Δηλαδή, ας αντικρίσουμε με σεβασμό αυτόν που προεικόνεσαι η ενηγματική γραφή του νόμου, δηλαδή κάθε αρσενικό βρέφος που ανοίγει τη μήτρα αυτής που το γέννησε, είναι αφιερωμένο στον Θεό. Γι' αυτό τον πρωτότοκο μονογενή λόγο Υιό Πατρός Ανάρχου κατά τη θεότητα, που πρωτότοκος και μονάκριβος γεννήθηκε κατά το ανθρώπινο από την παρθένο Μαρία, ας δοξάζουμε. Με τις συνώνυμες λέξεις νόμος, σκιά, κράμα, εννοείται προφανώς ο μοσαϊκός νόμος, ο οποίος όρισε ότι πρέπει να προσφέρουν οι γονείς στον ναό αμνό άμωμο ενός έτους για ολοκαύτωση. Όπως αναφέρει σχετικά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Μωυσής είχε μοιηθεί στο μυστήριο της ακόσιος του Κυρίου, διότι η παρθένος με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος γέννησε το θείο βρέφος και έγινε τόκος άνευ θελήματος σακός ουδέ θελήματος αντρός. Ο τύπος δε του νόμου, είπε δε Κύριος προς Μωυσήν λέγον «Αγία σών μη παν πρωτότοκον πρωτογενές, διανοίγων πάσαν μήτραν εν της Υιής Ισραήλ», δεν αμόζει εις κανένα άλλο πεδίο ασενικών και πρωτότοκων εκτός μόνο στον Δεσπότη Χριστό. Και αυτόν προεικόνησε διότι κανένα από τα άλλα πρωτότοκα παιδιά που γεννιούνται με φυσικό τρόπο δεν διανοίγει τη μήτρα της μητέρας τους. Αυτή γα πολύ πρώτερον διανοίγεται ο δε πρωτότοκος Εμμανουήλ ως υπέρ φύσιν και χωρίς σπορά αντρός γεννήθηκε, αυτός μόνος άνοιξε την παρθενική μήτρα της απειράνθρου μητρός, θεοπρεπώς, δηλαδή με ακατανόητο τρόπο, επειδή την άνοιξε όταν γεννήθηκε, αλλά και πάλι την διαφύλαξε κλεισμένη, όπως ήταν πριν συλλευτεί και γεννηθεί. Επεβεβαιώνεται εδώ η προφητεία του Ισεκίηλ, η πύλη, η κατανατολάς, η κεκλεισμένη. Εννοείται φυσικά η αϊπαρθενία της επαγίας Θεοτόκου. Αυτό που μας εξήγησε ο Άγιος Νικόδημος αναφέρουν και άλλοι πατέρες. Είναι παρθένος η Παναγία μας πρώτου τόκου, κατά τον τόκο και μετά τον τόκον. Και αυτό συμβολίζουν και τα τρία αστέρια που είναι στην εικόνα της Παναγίας μας. Με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μηνύματα αυτά κλείνουμε την αναφορά μας στους ιρμούς των οδών του κανόνα της εορτής της Επαπαντής. Θέλουμε όμως στη συνέχεια να κάνουμε και κάποιες σκέψεις για το πλήρωμα του χρόνου, για το οποίο μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Αναφέρει εκεί το εξής: «Ότι δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός γενόμενον υπονόμων». Δηλαδή σε ερμηνευτική μετάφραση, όταν δε συμπληρώθηκε ο χρόνος και ήρθε ο κατάλληλος καιρός που είχε οριστεί μέσα στο θείο σχέδιο, έστειλε ο Θεός από τον ουρανό στη γη τον Υιό του, ο οποίος έλαβε σάκα ανθρώπινη μέσω παρθένο γυναίκας και υποτάχθηκε θεληματικά στον μοσαϊκό νόμο. Οι σκέψεις που διατυπώνονται στην συνέχεια ακολουθούν βασικά μια διαπραγμάτευση του θέματος όπως αναπτύχθηκε πριν από χρόνια από τον μακαριστό πατέρα Βασίλειο Βολοντάκη σε μια ομιλία του. Ο άνθρωπος μετά την πτώση στερήθηκε της θέας του Θεού, έχασε δηλαδή την δυνατότητα που είχε η ψυχή να εντυπώνεται απευθείας στο θέλημα του Θεού, έχασε την ενότητά του ο άνθρωπος. Μπορούμε να το παρεμβάλλουμε με έναν καθρέφτη που σπάει σε πολλά κομμάτια. Ναι, μεν η εικόνα του Θεού μέσα του δεν μπορούσε να χαθεί, αλλά ο άνθρωπος έχασε την δυνατότητα της ομοίωσης με τον Θεό. Το καθομοίωση δηλαδή έγινε αδύνατο, αφού αμαυρώθηκε η εικόνα του Θεού. Παρ' όλα αυτά ο Θεός δεν άφησε το πλάσμα του σε αυτή την κατάσταση. Παρόλο που δεν μπορούσε ο άνθρωπος πια να λάβει απευθείας τις εντολές του Θεού λόγω της διάσπασης της εσωτερικής ενότητας, διατήρησε την ανάμνηση του Θεού και των εντολών του. Με την πάγοδο των γενεών φυσιολογικά οι άνθρωποι θα ξεχνούσαν εντελώς την ανάμνηση του Θεού και έτσι ο Θεός ανέδειξε ανθρώπους με ισχυρή πίστη που συγκράτησαν την παρακαταθήκη και έγιναν άγγελοι του θελήματος του Θεού επί της γης. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι προ-Χριστού προφήτες με κορυφαίο τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Άρα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αν και κληρονόμησαν την φύση των πρωτοπλάστων, την ασθένεια της φύσης, επειδή έμεναν πιστοί σε αυτό που αυθεντικά κήρυσαν οι προφήτες, μπορούσαν να προχωρήσουν και να έχουν επαφή με τον Θεό, να γίνουν δεκτικοί της χάριτος. Όμως επειδή οι άνθρωποι είχαν πλαστεί κατ' εικόνα του Θεού, αυτό το κατ' εικόνα δημιούργησε μια ακατάσχετη δίψα. Όχι μόνο να γίνουν δεκτικοί της χάριτος, αλλά να γίνουν θεοί, να θεωθούν. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και τον διάβολο να εκμεταλλεύεται στον διάλογο με την Εύα στον Παράδεισο. Προσφέρει την δελεαστική πρόταση να γίνει Θεός χωρίς κόπο και τελικά ανταποκρίθηκε όπως στη συνέχεια και ο Αδάμ. Αυτή η δίψα δηλαδή στον άνθρωπο για να γίνει Θεός ήρθε με το κατ' εικόνα και ο άνθρωπος της Παλιάς Διαθήκης και μετά την πτώση αισθανόταν αυτή την προσμονή. Ενώ είχε την χάρη του Θεού εστερήτω της ολοκληρώσεώς του. Δεν είχε γίνει δηλαδή Θεός και αυτό επειδή ο Θεός δεν είχε γίνει άνθρωπος. Ήταν η προαιώνια βολή του Θεού να γίνει άνθρωπος και αν οι πρωτόπλαστοι δεν έπεφταν και πάλι ο Θεός θα γινόταν άνθρωπος για να ενωθεί πλήρως με τα πλάσματά του. Στο σημείο αυτό ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας αναφερθήκαμε στους τρεις πέντες, στην Κάμινο του Πυρός, ως προτύπωση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και επίσης αναφερθήκαμε στην προφητεία ότι με το αρσενικό παιδί που θα ανοίξει τη μήτρα της μητέρας του μπορεί να εννοείται μόνο ο Θεός Λόγος, ο οποίος έλαβε σάρκα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, δηλαδή χωρίς σπέρμα. Εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, παρακαλούμε να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Να τις καταθέσετε καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Πριν από το μουσικό διάλειμμα τονίσαμε ότι κατά την προαιώνια βολή του Θεού ο Θεός Λόγος θα γινόταν άνθρωπος και χωρίς να λάβει χώρα η πτώση των πρωτοπλάστων. Η παρεμβολή όμως του διαβόλου ταλαιπώρησε τον άνθρωπο και ενώ θα έφτανε στη σάρκωση του Θεού γρήγορα και ανώδυνα, πέρασε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Αλλά το σχέδιο του Θεού πραγματοποιήθηκε. Αυτή η προσμονή λοιπόν για την πραγματοποίηση του προαιώνιου σκοπού ήταν αισθητή σε όλους τους Αγίους της Παλιάς Διαθήκης. Όμως ο Θεός ερχόταν στη γη όταν θα έφτανε το πλήρωμα του χρόνου. Και το πλήρωμα του χρόνου δεν ήταν μία ορισμένη ημερμηνία ή μία ορισμένη προθεσμία ή ο χρόνος εκείνος κατά τον οποίο η ανθρωπότητα θα έφτανε σε μία τέτοια οριμότητα ώστε να δεχτεί τον Θεό σαν άνθρωπο σαρκωμένο. Εάν πούμε κάτι τέτοιο, τότε δεν θα μπορούσαμε εύκολα να ερμηνεύσουμε γιατί η ανθρωπότητα τον σταύρωσε, γιατί τόσο λίγοι τον ακολούθησαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πλήρωμα του χρόνου δεν εξαρτάται από την ποσότητα των ανθρώπων που οριμάζουν πραγματικά. Τότε τι άλλο μπορεί να σημαίνει το πλήρωμα του χρόνου, κατά το οποίο ο Θεός έγινε άνθρωπος για να επανορθώσει την ταλαιπωρία, την ασθένεια, την φθορά που κληροδότησε η παρακοή του Αδάμ. Έπρεπε να δώσει στον άνθρωπο και κάτι άλλο, εκτός από την θεραπεία και την επαναφορά και την τακτοποίηση των αποτελεσμάτων της πτώσεως, έπρεπε να θεοποιήσει τον άνθρωπο. Πλήρωμα του χρόνου είναι ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για να γίνει ο Θεός άνθρωπος επί της γης, έπρεπε να φτάσει ένα πρόσωπο στο έσκατο μέτρο, στο έσκατο βαθμό αγιότητας που μπορούσε να φτάσει βάσει της ελεύθερης προαίρεσής του. Το πρόσωπο αυτό είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Ο Θεός ήθελε αβίαστα και ελεύθερα να γίνει άνθρωπος. Αλλά έπρεπε και ο άνθρωπος, έστω και ένας άνθρωπος, ελεύθερα και αβίαστα, με την θέλησή του, να πει ναι σε αυτή τη θέληση του Θεού. Εάν δεν βρισκόταν ένας άνθρωπος, με όλο το είναι του, να πει ναι, να συγκατατεθεί δηλαδή στη σάρκωση του Θεού, ο Θεός δεν μπορούσε να γίνει άνθρωπος. Και γιατί δεν μπορούσε ο παντοδύναμος Θεός να το κάνει? Γιατί ο Θεός δεν μπορούσε να καταργήσει το αυτεξούσιο που ο ίδιος έδωσε στους ανθρώπους, δηλαδή την δυνατότητα να καθορίσουν τον εαυτό τους? Ο Θεός είναι ο φυσικός βασιλιάς της ψυχής του ανθρώπου, επειδή είναι ο δημιουργός της. Η ψυχή του ανθρώπου πλάστηκε να ζει με θείο τρόπο, να έχει την εικόνα που έχει ο Θεός, αφού είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα του Θεού, δηλαδή σύμφωνα με την εικόνα του Θεού που είναι η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Με την παρακοή του και την πτώση,
Ο άνθρωπος έπαυσε να αναγνωρίσει σαν φυσικό του βασιλιά τον Θεό, σαν φυσικό τρόπο ζωής τον θείο τρόπο ζωής. Και έτσι το καταφύσιν τον φυσικό τρόπο ζωής τον άφησε στην άκρη και δέχτηκε, συγκατατέθηκε σε έναν τρόπο ζωής παρά φύσιν. Και ο παρά φύσιν τρόπος ζωής δεν είναι άλλος από τον βιολογικό τρόπο που ζούμε εμείς σήμερα. Έτσι ενώ δεχτήκαμε ένα παρά φύσιν τρόπο, το θεωρούμε σαν φυσικό, μια και δυσκολευόμαστε τώρα να ζήσουμε θεοπρεπώς, όπως πλαστήκαμε. Σε αυτή την άρνηση της ανθρωπότητας να αισθανθεί και πάλι το Θεό ως κυρίαρχο βασιλιά μέσα στην ζωή του, ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν μπορούσε να δυναστεύσει τον άνθρωπο και να του πει «Θέλω να γίνω άνθρωπος και να σε αλλάξω με το ζόρι». Αλλά περίμενα να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Να γεννηθεί ένας άνθρωπος επί της γης που με όλες τις δυνάμεις της υπάρξιός του να έλεγε «Ναι Κύριε, λάβε την σάκα την δική μου και γίνε άνθρωπος». Έστω και για έναν άνθρωπο ο Θεός, έστω δηλαδή και αν μόνο η Παναγία είχε συγκατατεθεί και μετά από αυτήν κανείς άλλος άνθρωπος, και μόνο για την Παναγία ο Θεός θα γινόταν άνθρωπος. Διότι ο Θεός είναι Θεός προσωπικός. Δεν κοιτάζει πού είναι οι πολλοί άνθρωποι, πηγαίνει εκεί που τον καλούν. Και αν ακόμα λοιπόν κανείς άνθρωπος μετά την Παναγία δεν εκδήλωνε την διάθεση να οικειοποιηθεί αυτή τη σάκωση του Θεού, ήταν αρκετή η ύπαρξη της υπαγίας Θεοτόκου, ώστε ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Έτσι λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου φτάνει με την ύπαρξη της Παναγίας. Η Παναγία, ο αντίποντας της Εύας που παράκουσε, λέει «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Παραθέτει τα πάντα στα χέρια του Θεού για να την χρησιμοποιήσει ως έμψυχο κυβωτό, ως έμψυχο ναό και να γίνει άνθρωπος. Η Υπεραγία Θεοτόκος επομένως έχει μία μοναδική θέση μέσα στην Εκκλησία και μόνο από το γεγονός γιατί πάνω από όλους τους ανθρώπους έχουν

αντιλήφθηκε το κατ' εικόνα του. Είχε και μετά την πτώση, εάν ήθελε, την δυνατότητα να ποθήσει τον Θεό και την ένωση μαζί του, να τον προστοκά. Όλοι οι Άγιοι της Παλιάς Διαθήκης φανερώνουν έντονα αυτή την δίψα, την προστοκία που είχαν για να δουν τον Σωτήρα, να φτάσουν στη σωτηρία τους, να δουν την ολοκλήρωσή τους. Όμως παρότι το πρόσωπο της Παναγίας έχει τέτοια σημασία για την θέωσή μας, εκ πρώτης όψεως, αν δούμε την Αγία Γραφή, βλέπουμε κάθε άλλο παρά την έξαρση του προσώπου της. Δηλαδή, εκ πρώτης όψεως βλέπουμε ότι η Αγία Γραφή όχι μόνο δεν υπερτονίζει την σημασία της Παναγίας, αλλά πολλές φορές φαίνεται ότι την υποτιμά. Αλλά μόνο εκ πρώτης όψεως. Μπορεί να υπάρχει η απορία γιατί ο Θεός να διαλέξει την Παναγία. Μήπως της έκανε μια ιδιαίτερη χάρη, της έδωσε ένα ιδιαίτερο προνόμιο ή την είχε προορίσει να γίνει η μητέρα του Θεού. Σε αυτό το ερώτημα όμως, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, θα απαντήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις EAR.
5: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
4: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
5: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις EAR.
4: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύ.

0: δίπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ώρα Ελλάδος 6.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εάν θα έπρεπε, αγαπητοί μου, να ερωτήσουμε πώς νοούμε τη δίωση του νόμου του Θεού, η απάντηση θα ήταν η Θεοτόκος Μαρία. Γιατί αυτή αποτελεί, η Θεοτόκος Μαρία αποτελεί την υψίστην έκφραση τηρήσεως των εντολών του Θεού κατά τον αυθεντικότερο τρόπο που κανένα πρόσωπο μέσα στην ιστορία του λαού του Θεού μέχρι τότε είχε τηρήσει. Γι' αυτό ακριβώς η Θεοτόκος προσεφωνήθη υπό του Θεού δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και χαριτωμένη. Βεβαίως η Θεοτόκος δεν είχε τας χάριτας κατά τρόπον παθητικών ή μεροληπτικών, δηλαδή ο Θεός να είχε μεροληπτήσει υπέρ αυτής, να την είχε προορίσει έτσι γιατί το ήθελε ο Θεός, αλλά είχε τις χάριτες του Θεού σαν ένα καρπό διώσεως των εντολών του Θεού. Δεν έγινε δηλαδή η Θεοτόκος όργανων ή εργαλείων εις τα χέρια του Θεού δια την περαίωση των βουλών του, δείχνοντας η Θεοτόκος μίαν υποταγήν εις τον Θεόν, αλλά με την υπακοή της εστάθη ένα ελεύθερο πρόσωπο δια την ανάληψη του έργου των βουλών του Θεού. Η υποταγή δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ανελεύθερος και κινείται είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, όπως ένας λαός κατακτημένος από έναν κατακτητή βρίσκεται κάτω από την υποταγή του κατακτητού. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρα. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρου προσώπου. Και η Θεοτόκος πραγματικά εστάθηκε ελεύθερον πρόσωπον δια να δείξει την υπακοή της, όχι την υποταγή της, την υπακοή της εις το θέλημα του Θεού και να γίνει δοχείον υψίστων βουλών του Θεού. Αλλά η τήρηση ακριβώς των εντολών του Θεού κατά τρόπον αυθεντικών και απόλυτων είναι εκείνο που κάνει την υπεραγία Θεοτόκο να στέκεται για μας ένα αιώνιο υπόδειγμα. Ας πάρουμε μόνο ένα παράδειγμα. Είναι η εργατικότητά της. Η υπεραγία Θεοτόκος ή το εργατική. Ενίοτε οι αγιογράφοι εις την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όταν εκείνη παίρνει το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού ως άνθρωπον, την παρουσιάζουν να κρατά στο χέρι της τη ρόκα. Εκείνη δηλαδή, εκείνο το οργανό, το εργαλείο με το οποίο κάνουμε το μαλλί κλωστή. Είναι μια χαριτωμένη σκηνή που δείχνει την υπεραγία Θεοτόκων να στέκεται εργατική και να δέχεται το μήνυμα το ύψιστον που ποτέ άνθρωπος εδέχθη, ή μάλλον λογικό όν που ποτέ δέχθη μέσα στην ιστορία του σύμπαντος κόσμου, να κρατάει τη ρόκα της, να είναι δηλαδή μέσα εις τον χώρο της εργασίας της. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, διότι δείχνει όχι απλώς την εργατικότητα της Θεοτόκου, αλλά και το πώς εννοούσε την εργατικότητα σαν μια εντολή του Θεού. Αργότερα, όταν ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, θα αναζητά τους 12 μαθητάς του, κατά παρόμοιο τρόπο θα τους αναζητήσει εις τον τόπον της εργασίας των. Δεν βρήκε, αγαπητοί μου, τους μαθητάς του ο Κύριος στο καφενείο. Δεν τους βρήκε να κάνουν περίπατο εις την πλατεία της πόλεως των. Δεν τους βρήκε να κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Τους βρήκε πάνω στη δουλειά τους, επάνω στην εργασία τους. Θυμηθείτε τους 6 πρώτους μαθητάς που ήσαν ψαράδες. Πού τους βρήκε? Στην παραλία. Και από εκεί τους εκάλεσε. Ακόμη και τον Ματθαίον τον Τελώνην. Πού τον βρήκε? Εις το τελώνιο. Δηλαδή, θα λέγαμε, εις το κτίριον της εφορίας. Εις το τελωνίον τον βρήκε να κάνει την εργασία. Δύο ακραίες εργασίες. Η μια, ειρηνική, όμορφη, συμπαθής, η δουλειά του ψαρά. Η άλλη, ασυμπαθής. Μια εργασία η οποία οπωσδήποτε δεν έχει υπερεαυτής πολλά. Για να δείξει με αυτές τις δύο ακρότητες ο Κύριος ότι δεν έχει σημασία ποια δουλειά κάνεις, αρκεί να είναι νόμιμος και να είναι εργασία. Και θα σε βρει ο Κύριος εις των χώρων της εργασίας. Η εργασία αποτελεί οπωσδήποτε το υπόβαθρον αναλήψεως μεγάλων αγώνων καταρτισμού, προσωπικού καταρτισμού, αλλά και έργου ιεραποστολικού. Καταρχάς, ομιλώ για την Θεοτόκον, η οποία ευρέθη εργαζομένη. Η εργατικότητα, καταρχάς, όπως την αντιλαμβανόμεθα και όπως την αντιλαμβάνεται και η υπεραγία Θεοτόκος, δεν είχε παρά μία καθαρά διοποριστική διάσταση. Όταν οι μαθητές, παρακαλώ, ήσαν στην παραλία για να πιάσουν ψάρια, για ποιο σκοπό το έκαναν? Για να ζήσουν. Όταν ο Ματθαίος ήταν στο τελώνιο, γιατί εργάζεται εκεί? Για να ζήσει. Και η Θεοτόκος εργάζεται για λόγους καθαρά διοποριστικούς. Δηλαδή, αυτό που θα έκανε και μια νοικοκυρά σήμερα, που περιποιείται το σπιτικό της, το φροντίζει για να ζήσει. Δηλαδή, για να ζήσουμε την παρούσα ζωή. Εξάλλου, όταν ο Κύριος κατηγορήθηκε ότι εργάζεται το Σάββατον, με αυτή την έννοια απήντησε την βιοποριστική, όταν είπε ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τι έκανε ο Κύριος την ημέρα εκείνη? Εθεράπευε. Και όταν εμείς πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, τι κάνουμε? Και εκεί εργασία. Και ο γιατρός τι κάνει? Εργασία. Είδατε λοιπόν ότι πραγματικά το θέμα της εντολής της εργασίας αποτελεί σε ένα πρώτο επίπεδο έχει διαστάσεις βιοποριστικές. Η εργασία, αγαπητοί μου, είναι η πρώτη εντολή που εδόθηκε εις τον Παράδεισον και που την δέχτηκε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Είναι συνεπώς μία προπτωτική εντολή η εργασία. Και συνεπώς, αφού είναι προπτωτική πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων, δεν μπορεί παρά θα υπάρχει και στη Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια, τι θα πιστεύατε? Ότι από τις 10 εντολές θα διασωθεί καμιά? Ου κλέψεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις κλπ. Θα διασωθεί καμιά εις τη Βασιλεία του Θεού? Εκεί δεν θα υπάρχουν, αγαπητοί μου, οι κλέπτες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι κατεργάριδες. Εκεί θα είναι οι Άγιοι μόνο. Και δικαίο νόμος ουκείται. Δεν υπάρχει νόμος εις των δίκαιων. Αλλά η εντολή της εργασίας είναι προπτωτική. Είναι πριν πέσει ο άνθρωπος. Και συνεπώς, μέσα εις την Βασιλεία του Θεού, θα εργαζόμεθα εάν ο Κύριος μας αξιώσει της Βασιλείας. Ποιο θα είναι το έργο μας? Αυτό που είναι και τον Αγγέλα. να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Θα μου πείτε, είναι βιοποριστικό αυτό? Μα δεν θα υπάρχει τότε ανάγκη βιοπορισμού. Αλλά μένει όμως η εντολή της εργασίας. Ωστόσο, εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι που είναι τόσο ανάγκη, ότι όχι μόνο εις τα δόγματα της πίστεώς μας, αλλά ακόμη και εις αυτήν την πνευματική, πρακτική ζωή μας, πλανάται ένας λεπτός δοκιτισμός. Τι πράγμα είναι αυτό? Όταν θέλουμε να αποπνευματίσουμε πράγματα που έχουν υλική διάσταση, είναι χειρολακτικά. Και αυτό είναι από μία αιωσφορική διάθεση του ανθρώπου, δήθεν να μην ασχολείται με πράγματα που έχουν σχέση με την ύλη και με τον βιοπορισμό. Είναι τρομερά δαιμονικό. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η απάντηση δόθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, πραγματικά θα μείνουμε κατάπληκτοι. Διότι εάν ο Θεός αναλαμβάνει να γίνει άνθρωπος και καταδέχεται την ύλη, την οποία βεβαίως ο ίδιος δημιούργησε, και μάλιστα, τι θα κατηγορήσουν τον Κύριο? Όχι θα κατηγορήσουν, αλλά θα χαρακτηρίσουν: αυτός δεν είναι ο τέκτον, ο μαραγκό, που ξέρουμε τον πατέρα του και τη μητέρα του και τα αδέλφια του? Ώστε λοιπόν ο ενανθρωπίσας Θεός, ο ανενδεής Θεός, όχι απλώς κατέρχεται εις το επίπεδο της ενανθρωπίσεως, αλλά και της εργασίας, της χειρονακτικής, πιάνοντας τα χέρια του ξύλα. Έτσι, υποτιμούμε πολλές φορές την εργασία ως δήθεν την υλική και την χειρονακτική, ως δήθεν κάτι που δεν ταιριάζει στην πνευματικότητά μας και στην ανθρωπίνη ανωτερότητά μας. Σας είπα, μέσα σε αυτή την πρακτική ζωή μας πλανιέται ένας λεπτός δοκιτισμός. Ήταν μια αίρεση η οποία ειρνήτω την υλική φύση του Χριστού. Όπως και εδώ αρνιόμαστε, αρνούμεθα την υλική διάσταση της τηρήσεως των εντολών του Θεού. Δήθεν πάμε ψηλά, να μην σταθούμε σε κάτι το χαμηλό. Και δεν παίρνουμε είδηση, αγαπητοί μου, ότι ακριβώς μέσα σε αυτήν την εφαρμογή των εντολών του Θεού, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν ευρίσκεται αυτή η εφαρμογή, ότι μέσα σε αυτόν τον τρόπο θα βρούμε τη σωτηρία μας. Θα βρούμε την ανωτερότητά μας και την πνευματικότητά μας. Βλέπετε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλη βεβαίως καταδέχεται να επισκεφτεί την Θεοτόκον την ώρα που κάνει τη ρόκα της. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα ισχυρό σημείο που με την εικονογραφία δίδεται η απάντηση ότι πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να μην υποτιμούμε καμιά. Αλλά εδώ τίθεται κάτι. Η Θεοτόκος υπήκουσε στην πρώτη εντολή που εδόθηκε. Ποια ήταν η πρώτη εντολή στον Παράδεισο? Εργάζεστε και φυλάτην των Παράδεισων. Να εργαζόμεθα, είπε, να εργάζεστε, είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα. Να εργάζεστε και να φυλάτε τον Παράδεισο. Αλλά προσέξτε παρακαλώ, οι πρωτόπλαστοι ετήρησαν την εντολή. Βεβαίως για τους πρωτοπλάστους ίσως είχε πολύ μικρή διάσταση η εργασία σαν βιοπορισμό, γιατί απλούστατα ο Παράδεισος του Θεού που ήταν εδώ στη γη είχε όλους τους καρπούς και δεν είχαν ανάγκη να σκάψουν, να φυτέψουν, όλα ήταν στη διάθεσή του. Αλλά είχε ένα βαθύτερο νόημα αυτή η εντολή του Θεού. Εξάλλου εκείνο το φυλάτιν, από ποιον να φυλάξουν τον Παράδεισο? Να φυλάξουν από εχθρούς, κλέπτας, κακοποιούς? Τι, δεν υπήρχε κανείς. Από τον διάβολο, πνεύμα ήταν ο διάβολος. Να βάλουν μάντρα γύρω γύρω, να βάλουν κάγκελα γύρω γύρω, δεν υπήρχε λόγος. να φυλάξουν τον παράδεισον από τον εαυτό τους. Δηλαδή να φροντίσουν να μην χάσουν τον παράδεισον. Αυτό θα πει να εργάζονται και να φυλάτουν τον παράδεισον. Λοιπόν αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος κατενόησε την εντολή αυτή που δεν κατενόησε ο Αδάμ και η Εύα. Διότι είναι γνωστό ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν ετήρησαν την εντολή αυτή. Δεν εργάστησαν, δεν εφύλαξαν και τρίτη παράβαση δεν εμίστευσαν. Γιατί τους είπε ο Θεός ως τρίτη εντολή να μην δοκιμάσουν τον καρπόν ενός δέντρου. Συνεπώς να εμίστευσουν. Και δεν εμίστευσαν, εδοκίμασαν από τον καρπόν. Η παράβαση της τρίτης εντολής ή το καρπός της παραβάσεως των δύο πρώτων. Η υπεραγία Θεοτόκος, η νέα Εύα, η καινούρια Εύα ετήρησε την εντολή, την πρώτη εντολή της εργασίας και του φυλάγματος, διότι κατενόησε κατά των πλέον αυθεντικών τρόπων την εντολή αυτήν του Θεού. Προσέξτε, η υπεραγία Θεοτόκος είδε όλο το βάθος της εντολής. Πώς? Όπως ο Υιός της, ο Κύριος Ιησούς, το έδειξε εργαζόμενος το Σάββατο. Και τι είτο? Πρώτον, ότι η εργασία δεν είναι αυτόνομος υπόθεσης, όπως έγινε δυστυχώς μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, αλλά είναι θέλημα του Θεού. Τι θα πει η εργασία αυτόνομος υπόθεσης? Δηλαδή δουλεύω γιατί θέλω να δουλέψω, γιατί έτσι μ' αρέσει, όχι για την εντολή. Αλλά όταν μία εντολή, όσο σπουδαία και να είναι, όταν καταλήγει να γίνεται αυτόνομος γιατί το θέλω εγώ, όχι διότι το θέλει ο Θεός, τότε αυτή η εντολή, αγαπητοί μου, γίνεται δαιμονική υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι και οι δαίμονες εργάζονται. Μέρα νύχτα εργάζονται. Αδιακόπως εργάζονται. Δεν κοιμώνται οι δαίμονες. Εργάζονται οι δαίμονες. Αλλά εργάζονται το θέλημα του Θεού. Εργάζονται νομίμως. Εργάζονται παρανόμως. Βλέπετε τι θα πει εργασία αυτόνομος? Αν το θέλετε, όταν η εργασία είναι αυτόνομος, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε πολιτισμός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει στην αυτοκαταστροφή. Σήμερα εργαζόμεθα οι άνθρωποι επάνω στη γη. Θέλετε? Πήρε το δός. Θέλετε? Με ανταγωνισμών φοβερών. Κάναμε φοβερούς εξοπλισμούς για να, αλληλοεξοντωθούμε. Θέλετε ακόμη? Εργαζόμεθα για να αυξήσουμε τον πολιτισμό, για να καταστραφούμε και σαν άτομα, σαν πρόσωπα. Γιατί η ανάπτυξη του πολιτισμού με τον τρόπο που γίνεται η χρήση του καταλήγει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Ώστε όλα αυτά είναι όταν η εργασία είναι αυτόνομος. Έτσι βλέπουμε καθαρά ότι οι άνθρωποι επικαλούνται την εργασία. Όταν πεις, μα δες που φτάνεις, σου λέει να μην εργαστώ. Πρέπει να εργαζόμεθα. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Δεν είναι κατόπιν της εντολής του Θεού, αλλά κατόπιν της δικής σου θελήσεως. Γι' αυτό η εργασία σου θα αποβεί σε καταστροφή. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 25, γίνονται οι άνθρωποι εφευρετέ κακών. Εργάζονται, αλλά σκέπτονται το κακό να κάνουν. Αληθεοτόκος είχε κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της εργασίας. Ένα δεύτερο είναι η ιεράρχηση της εργασίας. Βεβαίως υπάρχουν πολλές εργασίες, αλλά το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να επισημανθεί. Και αν υπάρχουν πολλά αντικείμενα εργασίας, θα πρέπει να μπουν σε μια ιεράρχηση και να ξέρω ποιο είναι πιο κάτω και ποιο είναι πιο πάνω. Ο Αδάμ και η Εύα, θα επαναλάβω, δεν κατενόησαν το βαθύτερο νόημα της εντολής ως προς το έσχατον αντικείμενόν της. Και ποιο είναι το έσχατον αντικείμενόν της? Ή το, προσέξτε, το εργάζεστε και φυλάτην των παράδεισων της ψυχής. Αυτό δεν το κατενόησαν οι πρωτόπλαστοι. Έπεσαν. Η υπεραγία Θεοτόκος το κατενόησε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, αρχίζει να καλλιεργεί η υπεραγία Θεοτόκος τα δέντρα των αρετών που θα τα πότιζε το αναβλίζον νερό του Αγίου Πνεύματος μέσα στον παράδεισο της ψυχής. Τηρεί σιωπηλά και εργάζεται σιωπηλά τις εντολές του Θεού ως εντολές του Θεού, όχι σαν κάτι που το θέλει η ίδια, σαν χόμπι, σαν σπορ, σαν φιλοσοφική διάθεση. Όχι, γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί μένω εν παρθενία? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν κλέπτω? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν αδικώ τον άλλο? Γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι γιατί εμένα δεν μου αρέσει. Θα πιστεύατε, αγαπητοί μου, ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν είχε τους πειρασμούς? Θα το πιστεύατε αυτό? Ότι θα είτε απειλαγμένη, θα είτε μόνο απειλαγμένη, εάν είτε το εργαλείο στα χέρια του Θεού? Αλλά η Θεοτόκος δεν είτε το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Ελεύθερο πρόσωπο, όπως σας το είπα προηγουμένως. Εάν αυτός ο Υιός της, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, εδέχθηκε πειρασμούς εις την έρημον και μετά τα αυτά, εις το δημόσιο έργο του, πόσο περισσότερο η Θεοτόκος θα εδέχθηκε πειρασμούς? Για να μην νομίζουμε ότι είναι η Θεοτόκος κανένα ειδικό πλάσμα που το ξεχωρίζει ο Θεός έτσι γιατί το θέλει ο Θεός. Σας το εξήγησα στην αρχή. Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος κατανοεί το βάθος των εντολών και προχωρεί και εργάζεται μέσα σε αυτές. Και το αποτέλεσμα ποιο ακριβώς είναι? Βεβαίως, η υπεραγία Θεοτόκος είχε φτάσει σε υψηλών βαθμών πνευματικότητας. Μην το ξεχνούμε. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσει πολύ αρετή. Μόνο πολύ αρετή έφτασε στο σημείο να αποκτήσει την προπτωτική κατάσταση εκτός από το προπατορικό αμάρτημα ως ενοχή, το οποίο φέρει ως παιδί του Αδάμ και της Εύας. Αλλά όμως ως αρετή, ως προσωπική εργασία, έφτασε και ξεπέρασε τον Αδάμ και την Εύα. Προσέξτε, εξεπέρασε και στάθηκε πραγματικά σε μία κατάσταση προπτωτική, το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Κανένα πρόσωπο δεν έφτασε εις αυτών των βαθμών αγιότητος ή βδία βουλήση. Γι' αυτό όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την επεσκέφθη και της είπε ότι το Πνεύμα το Άγιον θα την εσκίαζε, ήδη είχε το Πνεύμα το Άγιον η υπεραγία Θεοτόκος. Το Άγιο Πνεύμα θα την εσκίαζε μόνο για έναν ειδικό σκοπό, που θα ήταν ο σκοπός της ενανθρωπίσεως, ότι θα εδέχεται εις τα σπλάχνα της τον Υιόν του Θεού, που θα ήταν έργον του Αγίου Πνεύματος. Και ταυτοχρόνως βεβαίως θα την απείλασε το Πνεύμα το Άγιον και από το προπατορικό της αμάρτημα. Όμως το Πνεύμα το Άγιον ήδη το είχε η υπεραγία Θεοτόκος. Ήταν πραγματικά πνευματοφόρος. Πριν δεχθεί το μήνυμα ότι θα σκιαστεί από το Πνεύμα το Άγιον, διαναφέρει τον Υιόν του Θεού επάνω εις την γη. Στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, λέμε στην ευχή της επικλήσεως κατά των καθαγιασμών των τιμίων δώρων το εξής σημείο: κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, στείλε Πατέρα μας ουράνιε το Πνεύμα σου το Άγιον επάνω σε μας πρώτα και μετά επάνω σε αυτά τα τίμια δώρα, το κρασί και το ψωμί, ώστε το Πνεύμα σου το Άγιον να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα του Χριστού σου, του Υιού σου, του ενανθρωπίσαντος, ώστε εμείς να γίνουμε κοινωνοί και να χριστοποιηθούμε. Προσέξτε, κάνει εντύπωση. Πρώτα λέμε, στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον σε μας, και μετά λέμε, στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον στα προκείμενα τίμια δώρα, δια να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Σας κάνει αυτό το πράγμα εντύπωση? Ξέρετε τι σημαίνει, αγαπητοί, αυτό το πράγμα? Ότι δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εάν προηγουμένως δεν είχαμε γίνει πνευματοφόροι άνθρωποι. Άλλο τώρα ότι με τη λήψη των τιμίων δώρων φτάνομαι εις μίαν πληρότητα πνευματικής ζωής. Έτσι και η Θεοτόκος, πριν ακόμη δεχθεί το Πνεύμα το Άγιον δια των ειδικών σκοπών της ενανθρωπίσεως ή το πνευματοφόρος. Και το πνευματοφόρος γιατί τηρούσε τις εντολές του Θεού. Έτσι η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί μου, ζούσε την πεντηκοστή της, πρώτης ιστορικής πεντηκοστής. Ζούσε δηλαδή μία προπεντηκοστή για να δεχθεί την πληρότητα της πεντηκοστής κατά την ημέρα της πεντηκοστής. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων μας λέγει ότι όταν ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι που εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιον, εις το μέσον ήτο και η Θεοτόκος. Είδαμε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει κατανοώ το βάθος των εντολών του Θεού. Πώς έφτασε η Θεοτόκος εκεί? Κατενόησε το βάθος των εντολών του Θεού. Και κατανοώντας το βάθος των εντολών του Θεού, επέστηρε δια τον εαυτόν της την Πεντηκοστή. Μόναν την Πεντηκοστή. Αλλά να γίνει και μητέρα του Θεού. Να γίνει πραγματικά Θεοτόκος. Η Υπεραγία Θεοτόκος ποτέ δεν περιφρόνησε τις εντολές του Θεού, αλλά και ποτέ δεν έμεινε εις το γράμμα των εντολών, αλλά προσπαθούσε να μπει εις το βάθος των εντολών και να κατανοήσει τι ο Θεός θέλει μέσα εις το γράμμα των εντολών. Ποτέ δεν τυποποίησε τα πράγματα, αλλά πάντοτε μπήκε στην ουσία των πραγμάτων, γιατί είχε ταπείνωση. Μόνο ταπείνος άνθρωπος είναι εκείνος που μπορεί να μπει στην ουσία των πραγμάτων, όταν δεν ζητάει να ικανοποιεί ίδιες εφέσεις και διαθέσεις, αλλά ζητάει να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, για μας η Υπεραγία Θεοτόκος στέκεται ένα αιώνιον πρότυπον αυθεντικής κατανοήσεως και εφαρμογής των εντολών του Θεού. Στο αρχικό ερώτημα, εάν θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να μας κάνει να κατανοήσουμε πώς πρέπει να αντιληφθούμε και να βιώσουμε τις εντολές του Θεού, και που θα ήταν η απάντηση, η Θεοτόκος Μαρία, ήδη το κατανοήσαμε. Διότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήδη μας έδειξε πώς πρέπει να κατανοούμε και να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό, όταν, αγαπητοί μου, θα δεχθούμε και εμείς, αφού θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, όπως εκείνη, τις χάριτες του Θεού, τότε η οδή της σαν καρπός πια μιας τελειώσεως επάνω στη γη θα γίνει και δική μας οδή, και θα πούμε μαζί με εκείνη προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών: μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον.
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Αύγουστος. Ο μήνας της Παναγίας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου μεγαλιάσουν επί Θεών ζώντα. Και γάστρου Θείων έβραινε αυτόν οικίαν και τριγώνου σιάνι αυτή ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμειων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου στους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφμόνος εις τον τόπον ανέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μη έντε σε βλές σου περί χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον οικείμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλειος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Ευδόξας Κύριε την γιούν σου απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκα στα συνομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα στα αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ημίν, ιδιατενή την οργή σου από γενεά ει γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώση ημάς και ο λαό σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσεν εμι Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εν γης των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξεν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσ Χριστότητα και η γη μόν δώσ των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση ήθος εισοδών τα διάβηματα αυτού. Πλήνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου τι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα έπισε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσεκεκράξω με όλην την ημέραν, έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχήν μου, ότι σοι, Κύριε, Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου, ουκέστη νόμιος η εν θεής, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν διόδο σου και πορέψομαι εν διαλυθία σου, εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσομαι εσύ, Κύριε, ο Θεός, μεν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του, Ο Θεός παράνομη επανέστησεν επιμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μητήρμον και λέημον μακρόθυμος και πολύ αλλιώς και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελεησόν με εδώ στο κράτος του παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτος ανημισούντες με και εσχυνθήτος ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτος ανημισούντες με και εσχυνθήτος ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου του αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγεσιν δείξα σου Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάσθη δίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψη και ίασθες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο. Να όταν σε είδωσε σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον το δε κόσμο κηρύξωσι ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ηθινών την ζωήν ημών προς τη συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάνεν του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και να αξίεις δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ουκεσμέν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν στελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομάς του Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το μετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμαση, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, την ίν και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων οσιομαρτύρων Δομετίου του Πέρσου μετά των δύο μαθητών αυτού και Ποταμίας, των Αγίων εν δόξων ιερομαρτύρων Αρκίσου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και Αλεξάνδρου, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Σόζοντος και Αστερίου, της Αγίας Ειρήνης της Βασιλίσης και των Οσίων, Ωρ Υπερεχείου Θεοδοσίου του Νέου, Δομετίου του Φιλοθεήτου Νικάνωρος Αγάθωνος, Μικάλου Ποιμένος και Ιωσήφ του Κρητός, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε το προσπέρασαμε το Βασιλεί μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε το προσπέρασαμε Χριστό το Βασιλεί μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε το προσπέρασαμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός μου με μεγαλύνει τη σφόδρα. Εξομολόγηση τη μεγαλοπρέπεια να με δύσω, αναβαλώμενος φως εσωμάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ω στεγάζων εν είδα εστεπερό αυτού. Ότι θύζει να έφτυνε επί βασιν αυτού, ο περιπατών επιτερίου ανέμων, ο ποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών την υγιεινή επί την ασφάλεια αυτή, που κληθήσατε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ω σημάτων των περιβόλων αυτού, επί το ωραίο τη συνδεήδατα. Απ' επιδημήσει όσου φέρξονται, από φωνή βλαντή σου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όνων εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ού παρελέψονται ουδέ επιστρέψεις καλύψε την υγιήν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξη, αναμέσων των οριών δελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρους των πετών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη και τον υπερόν αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη τίνεση τεχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγίν άλτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λέρνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ασαφύτευσας. Εκείς του θείανος εύσουση, του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε ερήμνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γίνε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζήτησε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτρινε ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσατε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνει θα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας, επληρώθη η γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ουκέστην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο τα αναχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γήνη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπε να ματωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και για να τον ήξει. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιή σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αή και του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.

0: αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση

Θεία, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πολίτα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων

Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηθήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτου ναό τούτο, κοπιόντων σαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διασπέρα τα αυτήν αμαρτία τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεγος εφ' ημάς, καθά περιπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέδουσον τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεγος εφ' στον αιώνα, το έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα της σου.
0: Τα σκεφαλάσιμου

ανθρώπων έπειτα επί του ζούλου και επί την κληρονομία του. Σιγά του φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, οι σύδουλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά. Του δε αυτόν υπέταξαν αφιένα σου την εξ ανθρώπων να μένοντε βοήθεια, αλλά το σόν περιμένουν δε έλεο και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία νου διαφύλαξον εν παντή καιρό. Και κατά την παρούσαν εσπέραν για την προσιούσα νύκτα από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδομένων.

0: δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσες προσευχήσμεν ότσα εδέ εισήμεν δι' αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσατε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσω ως νεκρούς σε όνος και οικειδίασεν επαμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάσης έργη σου εμπίμας των χειρών σου αμελέτων. Διεπέτες απεσέ τα σχήρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύης άκουσέ μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πως απόνσαμε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστώ μου ποιησώ με το ποέ του ελαιού σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξέλω μέχρι των εχθρών μου. Κύριε, προς εκατεύφυγον, δίδαξό μου του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, αγαθόν οδηγήσεις με εν υγεία ευθεία, έννοια και εν τροματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός, σημονοήματον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνεστέσαι, η δούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου, η δούγαρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη, προαντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σενομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησουν εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού, απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκίες των Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπιτοθυσία στήριο.

των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλητα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, πάντων των μετευλαβίας και κατανοήξεως συμμετεχών,

ανθρώπων, αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθή.

Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριά μου, επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήστη πνεύμα του Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε: «Ευλογημένη σοι εν γυναίξιν και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι αέλθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης

επίσκεψε τον κόσμον συνελέη και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Οέρων, αείλων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού,

Θεοφύλου και Αναστασίου και του εν Αγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης, όν την ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου τον

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον ομοίας ημίν. Άγιε επίσπιση και εις τας ενίας ημών. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' μην σήμερον, και άφησ' μην τα αφλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέ τους οφειλέτες ημών, και μης ενέγης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών.

ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπρή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αέρι πλεόντων, οδηπορούντων καμνόντων και των εν πάση ανα...

0: τη δεόμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλαχού της γης χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας Αυτών και εδραιώσεως Αυτών εν τη πίστη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψει και διασχεδά σε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαιοσύνης.

της γης και των εν θαλάσσες μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπολιτά αυτή και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Συνδημιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόλος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξα, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Εμιλιανού Επισκόπου Κιζίκου και Μύρονος Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Στυρακίου, Ελευθερίου και Λεωνίδου, των Οσίων Θεοδοσίου Ηγουμένου Ορόβων, Γρηγορίου και Ευτυχίου, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Τριανταφύλου και Αναστασίου και του εν Αγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Εμείς οι χριστιανοί, αδελφοί μου αγαπητοί, ακουμπάμε κυριολεκτικά πάνω στην Παναγία μας και από αυτήν έχουμε κρεμάσει και τη σωτηρία μας. Ιδιαίτερα αυτές οι μέρες γίνονται μία προσευχητική αναφορά προς τη χάρη της, μία αναφορά ολόκληρης της ζωής μας και των καθημερινών εκείνων αγώνων που διεξάγουμε. Ομολογουμένως, οι μεγαλύτεροι το γνωρίζουμε καλύτερα, η ζωή του ανθρώπου είναι πάλι αγώνας, ανηφόρα, προβλήματα, καταστάσεις, τα οποία όλα αυτά καλούμεθα να διεκπεραιώσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλα ζητήματα που αφορούν την πνευματική μας ζωή, την πνευματική μας κατάσταση. Και για αυτά παρακαλέσαμε σήμερα την Παναγία μας. Μας βοήθησε ο Ιερός Υμνογράφος, ο οποίος στο δεύτερο τροπάριο της πρώτης οδής λέγει χαρακτηριστικά «Παθών με ταράτουση προσβολέ, πολλής αθυμίας εμπιπλώσε μου την ψυχήν, ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάμωμε». Με αυτά τα λόγια, αδελφοί μου, με αυτήν την προσευχή, ζητούμε από την Παναγία μας να γαλινεύσει, να ειρηνεύσει την τρικυμνισμένη ζωή μας. Με ποια γαλήνη, όχι με οποιαδήποτε γαλήνη, αλλά με τη γαλήνη του Υιού και Θεού της. Να ενσταλάξει δηλαδή μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας την ειρήνη του Χριστού. Γιατί όντως βρισκόμαστε σε μεγάλη θαλασσοταραχή, επειδή οι προσβολές των παθών μας ταράζουν αφενός και αφετέρου γεμίζουν την ψυχή μας με αθυμία, με εκείνη την άσχημη ψυχολογική κατάσταση που μας βαραίνει, που μας ρίχνει, που δεν έχουμε διάθεση να κάνουμε τίποτε. Εδώ αναφέρεται ο Ιερός Υμνογράφος σε εκείνον τον πνευματικό αγώνα που ταυτόχρονα και παράλληλα διεξάγουμε με τον πολυμέτωπο αγώνα της ζωής. Ο αγώνας των παθών, εναντίον των παθών, για να το πω πιο σωστά, είναι σημαντικό κεφάλαιο, αδελφοί μου, της πνευματικής μας ζωής, της πνευματικής μας καταστάσεως, της πνευματικής μας πορείας. Και όταν λέμε πάθη, αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών μας, τι εννοούμε? Αναφερόμαστε, μιλάμε για απλές αμαρτίες? Τώρα δά τις αμαρτίες μας τις έχουμε κάνει και μικρές. Μιλάμε για αμαρτιούλες. Τις έχουμε βαφτίσει καθημερινά πράγματα. Ή τις λέμε πολλές φορές αμαρτίες που δεν βλάπτουν. Όλα αυτά έχουν υποβολέα τον διάβολο, που έρχεται να μας πει κάνε και εκείνο, κάνε και το άλλο, δεν πειράζει, δεν είναι δαφόνος, είναι ένα ψεματάκι, είναι ένα μικρό σχόλιο, είναι εκείνο, είναι το άλλο, δεν πειράζει. Άμα μαζέψουμε αυτά τα δεν πειράζει μέσα μας, θα συσσωρεύσουμε αδελφοί σωρία αμαρτιών που γίνονται βάρος. Άλλο είναι να σηκώνεις 5-10 κόκκους άμμου και άλλο είναι να έχεις ένα τσουβάλι με άμμο στην πλάτη σου. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Τι είναι λοιπόν τα πάθη? Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας δίδει έναν ωραιότατο ορισμό και λέει: πάθος εστί η κακία η χρονίζουσα εν τη ψυχή. Το πάθος λοιπόν είναι εκείνη η αμαρτία που έχει μπει μέσα μας, έχει δουλέψει και συνεχίζει να δουλεύει και χρονίζει στη ψυχή μας, στη ζωή μας. Να το πω πιο απλά, έχει γίνει ένα με το πετσί μας και σου λέει, ξέρω εγώ, εκείνος που κάνει χρήση ουσιών, δεν μπορώ να ζήσω αν δεν πάρω τη δόση μου. Ή σου λέει εκείνος που διακατέχεται από το πάθος της κλεψιάς, ο κλεπτομανής δηλαδή, δεν μπορώ, βλέπω και κάτι άχρηστο που δεν μου χρησιμεύει και το βάζω στην τσέπη μου. Δεν μπορώ αν δεν βάλω στην τσέπη μου κάτι. Πάθος λοιπόν είναι η αμαρτία που μας έχει γίνει τρόπος ζωής. Ακούμε πολλές φορές τη φράση που λέει να ξεριζώσουμε τα πάθη από μέσα μας. Είναι λάθος. Γιατί όπως θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τα πάθη είναι στοιχεία του εαυτού μας. Δηλαδή είναι δυνάμεις της ψυχής. Εμείς όμως τις έχουμε διαστρεβλώσει. Θα πω κάνα δύο παραδείγματα για να γίνω κατανοητός. Ο θυμός είναι ενέργεια της ψυχής μας. Τι είναι ο θυμός? Εκείνη η δύναμη ψυχική. Και γιατί μας την έχει δώσει ο Θεός αυτή τη δύναμη? Γιατί μας έχει δώσει το θυμό? Για να θυμώνουμε κατά της αμαρτίας, κατά των παθών, κατά του διαβόλου, κατά του κακού εαυτού μας. Εμείς όμως αντί να θυμώνουμε εναντίον όλων αυτών που είπα, θυμώνουμε εναντίον του άντρα μας, της γυναίκας μας, των παιδιών μας, του γείτονά μας, του φίλου μας, του γνωστού μας. Αυτό είναι λάθος. Είναι διαστροφή των δυνάμεων της ψυχής. Πάλι, η επιθυμία μας είναι δύναμη της ψυχής. Όταν εμείς όμως επιθυμούμε, ξέρω εγώ, να φάμε πολύ, να ικανοποιήσουμε τη σάρκα μας, να βλάψουμε τον άλλον, αυτή η επιθυμία γίνεται βλαβερή, ενώ θα έπρεπε να ποθούμε την αγάπη του Θεού. Δεν ξεριζώνουμε λοιπόν τα πάθη, αλλά τι κάνουμε? Προσπαθούμε να στρέψουμε τις δυνάμεις αυτές της ψυχής προς τον Θεό. Θα αναρωτηθείτε και θα πείτε πώς τα πάθη βρίσκονται μέσα μας και ενεργούν και μας πρόχουν όλο ένα προς την αμαρτία. Δεν γεννώνται αδελφοί με μιας. Προσέξτε το αυτό. Λένε οι πατέρες, μία μικρή αφορμή μέχρι να συλληφθεί και να φτάσει να γίνει πάθος περνάει πολλά στάδια. Συνήθως ξεκινάει η αμαρτία από τη σκέψη, από το νου. Είδατε τι κάνουμε πολλές φορές? Λέμε, δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, παράδειγμα να φέρω, τώρα που έχουμε νηστεία, να φάω λίγο τυρί, να φάω ένα αυγό. Και αυτή τη σκέψη, αν την αφήσουμε να δουλέψει μέσα μας και καλά, για να μας βοηθήσει να στηριχτούμε στα πόδια μας, γίνεται μετά επιθυμία. Θέλω να φάω αυγό, θέλω να φάω τυρί. Και αν πάλι δεν προσέξουμε, η επιθυμία γίνεται πράξη. Ανοίγω το ψυγείο, βγάζω το τυρί, βγάζω το αυγό, το βράζω, το τηγανίζω και τα τρώω, ξέρω εγώ. Και αυτό μετά, αυτή η πράξη γίνεται συνήθεια. Σε κάθε νηστεία δεν θα νιώθω καλά, και θα θέλω το αυγουλάκι μου, θα θέλω το τυράκι μου και θα καταπατώ την νηστεία, και αυτή η συνήθεια γίνεται μία μόνιμη κατάσταση. Και πάω μετά στο πνευματικό μου και λέω, θα ήθελα πολύ να νηστέψω γέροντά μου, αλλά δεν με βαστούν τα πόδια μου. Επέτρεψέ μου να τρώω λίγο τυράκι και λίγο αυγουλάκι. Και τι να κάνει ο πνευματικός, αφού δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, στα πόδια της, δίνει ευλογία να γίνεται κατάλυσης κάπου-κάπου. Ενώ αυτό δεν απεικονίζει μία πνευματική πραγματική κατάσταση, αλλά είναι ένα τέχνασμα τέλειο του διαβόλου για να μας κάνει να καταπατούμε την νηστεία. Ακούστε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες όσον αφορά την αρχή των παθών. Ρίζα των παθών, λένε, είναι η φυλαυτία. Έχετε ακούσει τη λέξη. Φύλαυτος είναι εκείνος που αγαπά τον εαυτόν του, αλλά με αρρωστημένη αγάπη. Από τη φυλαυτία λοιπόν, από το εγώ θα λέγαμε με άλλα λόγια, ξεκινούν όλα τα πάθη. Και αυτή η ρίζα της φυλαυτίας γεννάει τρεις βλαστούς. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Να τα ξαναπώ. Φιλιδονία, φιλαργυρία και φιλοδοξία. Και αυτοί οι τρεις βλαστοί έχουν με τα κλαδιά τους όλες τις αμαρτίες που μπορεί να σκεφτεί κανείς και όλα τα πάθη. Αναλογιστείτε αυτά που λέμε να δείτε ότι είναι πέρα για πέρα αληθινά. Όλες μας οι αμαρτίες κρέμονται στη φιλιδονία μας, στη φιλοδοξία μας και στη φιλαργυρία μας. Και τι κάνουν τελικά τα πάθη? Εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο. Τον καθιστούν εχμάλωτο. Ο φιλάργυρος μπλέκει με τον τζόγο και εκεί πάνω στο πράσινο τραπέζι, στη ρουλέτα, πώς τα λένε εκεί δεν τα ξέρω, παίζει σπίτια, εξοχικά, αυτοκίνητα, και υπάρχουν άνθρωποι που εξαιτίας της εχμαλωσίας του πάθους της φιλαργυρίας έμειναν επί ξύλου κρεμάμενοι με τα ρούχα που φορούν, κυριολεκτικά στο δρόμο, και αυτοί και οι οικογένειές τους. Δεν είναι υπερβολικά αυτά που λέμε, είναι ομοί απτή η αλήθεια που την βλέπουμε, μας την διδάσκει η Εκκλησία μας, μας το λένε οι Άγιοι Πατέρες, αλλά εμείς αγρόν υγοράζουμε. Εμένουμε στη φιλαυτία μας και στο εγώ μας. Και έρχεται ο Άγιος Εφραίμος Σύρος για να πει, εκείνος ο άνθρωπος που νίκησε τα πάθη του, εκείνος ο άνθρωπος τελικά μπορεί να νικήσει ολόκληρο τον κόσμο. Είδατε λοιπόν, ειδική αναφορά, αδελφοί μου, έχουμε μέσα στην παράκληση προς την Παναγία μας για τα πάθη μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, είμαστε γνώστες ότι τι. Ο χειρότερος, ο πιο ύπουλος εχθρός βρίσκεται μέσα μας. Η αμαρτία που φωλιάζει σε μας. Και από εκεί γίνεται το πιο μεγάλο κακό. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Παναγία να μας βοηθάει και στον αγώνα της ζωής, στην σκληρή και επικίνδυνη καθημερινότητα, αλλά και σε εκείνον τον πνευματικό στίβο από τον οποίον εν πολλής εξαρτάται η σωτηρία μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από που ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του μικρού παρακλητικού κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο.

Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Οι λόγοι που ακολουθούν, πόσο είναι πλήρης χάριτος και σοφίας. Ούτι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού, εις γενεάν και γενεάν, της φοβουμένης αυτών. Το όνομα και το έλεος αυτού είναι ο Υιός του ομονογενής, ο οποίος από εσπλαχνία προς τους φοβουμένους αυτών, έφερε εις πέρα στην σάρκωση, αφού έλαβε ως απαρχή την Αγία Παρθένο, για να ελεήσει τα θύματα και να αναζητήσει τα απολωλώτα πρόβατα. Πώς όμως ο Υιός ονομάζεται και Πατήρ, διότι ο Πατήρ κατέστη γνωστός δια του Υιού, όπως ο ίδιος ο Κύριος είπε, «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης». Επίησε κράτος εν βραχίων αυτού, δηλαδή δια του Υιού του, ο οποίος έχει ονομαστεί βραχίων του Θεού, καθώς επίσης και δύναμις του Θεού και σοφία, εικόν του Θεού και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και δεξιά του υψίστου. Αυτόν λοιπόν απεκάλεσε βραχίωνα του Θεού, επειδή δι' αυτού ο Θεός Πατήρ διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων, τους άρχοντες δηλαδή της γης, τους κακούς δαίμονες, οι οποίοι από την στιγμή της πρώτης παρακοής και της πτώσεως στην αμαρτία, ετυρανούσαν το γένος των ανθρώπων και το εξεβίαζαν εις διάπραξην αμαρτιών και συνεχών παρακοών. Όταν όμως ο Υιός του Θεού, δια του θελήματος του Πατρός, ενεδύθη σώμα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, κατέλαβε την αλαζονία και το σκληροτράχυλο των υπερηφάνων δαιμόνων. Κατέριψε από τους ισχυρούς τους θρόνους και τους ανέκλεισε αλυσοδεμένους εις το σκότος, παραδίδοντας αυτούς εις την κόλαση, καθώς λέει ο Απόστολος Πέτρος. Έτσι κατετρόπωσε τους αοράτους εχθρούς και αποστάτες δαίμονες και τους ασεβείς βασιλείς, οι οποίοι κατατρέχουν τους πιστούς. Τους ανέτρεψε, τους κατεκρύμνησε από την εξουσία των και αιματέωσε τους σχεδιασμούς των. Ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς και κατησχημένους. Πράγματι, τους πτωχούς αλληλείς, τους αγραμμάτους και απαιδεύτους, τους ταπεινούς και περιφρονεμένους αυτούς ανθρώπους, τους εξύψωσε ενέργο και λόγο και τους κατέστησε οδηγούς και αποστόλους του κόσμου παντός, μέχρι σημείου, ώστε εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών, γεγονός το οποίο τους κατέστησε σεβαστούς εις βασιλείς και άρχοντες και τιμωμένους από τον λαό. Τους έδωκε την βασιλεία των ουρανών και τους κατέστησε μακαρίους εις τον παρόντα κόσμο και εις τον μέλλοντα. Αληθώς, εξύψωσε δια της απείρου μεγαλοσύνης του τους ταπεινούς και μακαρίους αποστόλους, ενέπλησε αγαθών τους πεινώντας λαούς των εθνικών, οι οποίοι ήσαν πεινασμένοι για τον Λόγο του Θεού και στερημένοι διδασκαλίας και θεογνωσίας, και τούτο χάρισε στο κήρυγμα των Αποστόλων. Τους ενέπλησε με τα ευσεβή δόγματα του Αγίου Πνεύματος και με την επίγνωση των θείων μυστηρίων. Αντιθέτως, τους πλουσίους, αυτούς που απεστάτησαν δια της κενής φλιαρίας της κοσμικής σοφίας, και τους υπερηφάνους, τους εξαπέστειλε κακήν κακός, ενόχους ένεκα της αφροσύνης τους, καθώς έχει γραφεί «Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών να θετήσω». Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, του δούλου του. Μνηστήνε ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνους. Προσέλαβε ως Υιούς τους ευπηθείς Ισραηλίτες, εκείνους οι οποίοι επίστευσαν εις τον λόγο αυτού και δια του μονογενούς αυτού Υιού ηξιώθησαν της Θείας Υιοθεσίας και κατέστησαν νόες οι οποίοι βλέπουν τον Θεό. Διότι έτσι μεταφράζεται η λέξη Ισραήλ, νους ορών τον Θεό. Αυτοί είναι οι πραγματικοί απόγονοι του Αβραάμ και σε αυτούς εκπληρώνεται ο όρκος ον όμως εν προς Αβραάμ τον πατέρα ημών. Η εκπλήρωση είναι ο Χριστός, ο οποίος εσαρκώθη δι' ημάς ως πρωτότοκος πάσης κτήσεως,
αλλά δια της αυτού χάριτος και πάντες όσοι επίστευσαν εις το Άγιον όνομά του και έγιναν κατά χάριν τέκνα Θεού, καθώς το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Ουγαρ πάντες εξ Ισραήλ, ούτε Ισραήλ, ούδοτι εις σπέρμα, Αβραάμ, πάντες τέκνα, άλεν Ισαάκ, κληθήσε τες εις σπέρμα. Του τέστην ού τα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας, λογίζεται εις σπέρμα. Αυτοί οι οποίοι επίστευσαν εις τους λόγους του Κυρίου και βαπτίστηκαν το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είτε Ιουδαίοι είναι, είτε Εθνικοί, έγιναν χριστιανοί και έμαθαν να εκτελούν τις εντολές του Κυρίου. Αυτοί ονομάστησαν Ισραήλ και δούλοι του Θεού. Και σε αυτούς εκκληρώνεται ο λόγος της Αγίας Θεοτόκου: αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστή είναι ελέος. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή, ους ημίνας τρεις, και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Επειδή μετά τον θάνατον των μακαρίων γονέων της, η Αγία Παρθένος είχε την Ελισάβετος μητέρα. Για τούτο, μόλις εδέχθη την αγγελία του Γαβριήλ, αμέσως έδραμε με τα σπουδής να την χαιρετήσει και να της γνωστοποιήσει τους λόγους που της είχαν λεχθεί εκ μέρους του Κυρίου. Και με θεία αγάπη και θυγατρική αφοσίωση έμεινε συν αυτή ως ημίνας τρεις, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Όταν όμως επλησίασε ο καιρός του τοκετού της Ελισάβετ και η Παρθένος αισθάνθη την ειδική της σκιοφορία, επέστρεψε εις τον οίκον του Ιωσήφ χωρίς να του ανακοινώσει το μήνυμα του Αρχαγγέλου.

Όταν όμως ο Ιωσήφ αντελήφθη την εγκυμοσύνη της, ελυπήθη διότι δεν ήταν ενήμερος του μεγάλου μυστηρίου και επειδή ήταν ανιερδίκαιος, θεωρούσε βασανιστικό να βλέπει τον θείο νόμο να ανατρέπεται εντός του οίκου του και να επισύρει για αυτόν τον ίδιο την καχυποψία. Εξάλλου, του εφάνει οδυνηρό να κατεσχύνει την Μαρία, παραδίδοντας αυτήν εις τους αρχιερείς προς τιμωρίαν. Ωστόσο, εξαιτίας του στολισμού των αρετών και της ιεράς βιωτής του, αισθάνεται προσβεβλημένος και ελεηνός. Γι' αυτό η βουλήθη λάθρα απολύσει αυτήν από την οικίαν του. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, είδου άγγελος Κυρίου κατόναρ, εφάνει αυτό λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς. Για τούτο ούτε τον Θεό, ούτε τις κυρώσεις του νόμου. Και μη βυθίζεσαι εις αμφιβόλους λογισμούς περί της Μαρίας, την οποία έχεις αρευονιστεί συμφώνως προς τον νόμο των ανθρώπων. Αυτός εθεωρούσε την μνηστήν του ως μέλουσα σύζυγο, αλλά εκείνη δεν του είχε δοθεί ο σύζυγος όπως οι άλλες γυναίκες μη γέννη του. Αλεμνηστεύθη για να διαφυλαχθεί ως θείος θησαυρός αφιερωμένος εις τον Κύριο. Μη φοβηθείς, του λέγει, να την φυλάξεις εντός της οικίας σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστί Αγίου. Τέξατε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Με τους λόγους αυτούς, ο άγγελος διέλυσε τον φόβο που εβασάνιζε τον Ιωσήφ και του ενέβαλε μάλλον έναν άλλο φόβο, το να φοβείται δηλαδή και να ευλαβείται την Αγία Παρθένο ως πλήρη Πνεύματος Αγίου και ως κατασάρκα γεννήτρια του απορρίτου και ανεξιχνιάς του λόγου του γεννηθέντος προπάντων των αιώνων, ο οποίος έμελε να σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Για τούτο κατήλθε εξ ουρανού επί της γης ο φιλάνθρωπος βασιλεύς, προκειμένου να σώσει εμάς οι οποίοι πιστεύουμε εις αυτόν και τον λατρεύουμε από την δουλείαν της αμαρτίας και την εξουσία των πονηρών δαιμόνων.

Με αυτόν τον τρόπο εξεπληρώθη η προφητεία του Πατριάρχου Ιακώβη, η οποία λέγει «Ουκ εκλείψει άρχον, εξίωδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως ανέλθει ο απόκειται και αυτός προσδοκία εθνών». Αυτός, ο Δεσπότης Χριστός, είναι αληθώς η προσδοκία των εθνών και των Ισραηλιτών, οι οποίοι επίστευσαν εις το Άγιον όνομά Του. Διότι ούδο τη σπέρμα Αβραάμ, πάντε στέκνα, άλλην Ισαάκ κληθήσε τέση σπέρμα. Δεν ονομάζονται Ισραήλ όλοι όσοι προέρχονται από τον Ισραήλ, αλλά όσοι εδέχθησαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, καθώς εγγράφει. Αυτό μας πληροφορεί επίσης και ο Σιμεών, διότι αυτός τον απεκάλεσε φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού Ισραήλ. Εκείνων δηλαδή οι οποίοι επίστευσαν. Και τους απεκάλεσε όλους με ένα όνομα, καθότι ήλθε για τη σωτηρία παντός του λαού. «Είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών». Πώς λοιπόν λέγει «εξέλιψε άρχον εξ Ιούδα»? Και γιατί αντί αυτού ήλθε ο ίδιος ο Κύριος? Για τον λόγο ακριβώς ότι ο ίδιος ήταν ο δεσπότης των απάντων και ο αληθής βασιλεύς, και επειδή εφάνει από την φυλή του Ιούδα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η προφητεία του Πατριάρχου δεν εννοούσε κάποιον βασιλέα πνευματικό, αλλά μιλούσε περί των εγκοσμίων ενσωμάτων βασιλέων. Για τον λόγο αυτό ο Κύριος είπε «Η βασιλεία η εμή ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου». Επειδή τότε που ομιλούσε είχαν εκλείψει οι βασιλείς, οι καταγόμενοι από τον Ιούδα, και οι αυτοκράτορες της Ρώμης εκυριαρχούσαν εις ολόκληρον την Ιουδαία. Ο Σωτήρ λοιπόν εβασίλευσε και επί των Ρωμαίων και επί πάντων των εθνών, τα οποία επίστευσαν εις το Άγιον όνομά Του. Δεν ομιλώ μόνο περί της βασιλείας, την οποία έχει καταφύσει εξαιτίας της θεότητός Του. Αυτός, ο οποίος είναι βασιλεύς και Κύριος εις τους αιώνας και επαιώνα κατέτη. Αλλά και περί αυτής της εκουσίας υποταγής όλων των πιστών εις αυτόν τον ίδιο. Εκάλεσε δε με ένα όνομα νέο και μοναδικό όλους όσους υποτάσσονται στην βασιλεία Του. Αληθής χριστιανός. Αυτό είναι το τίμιον όνομα του οποίου μας εχάρισε. Τότε λοιπόν, όταν όλη η ισχύς και η ηγεμονία των Ιουδαίων εξέλιπε και όλοι οι οικουμένοι υπετάγει στην κυριαρχία των Ρωμαίων, εν τες ημέρες εκείνες, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Τότε εγεννήθη ο αληθής βασιλεύς και σωτήρ παντός του κόσμου. Τα διευθέτησε ούτως η πρόνοιά του, ώστε η έλλειψη αρχόντων από την φυλή του Ιούδα να φτάσει τότε εις το αποκορύφωμά της και όλη η εξουσία της αυτοκρατορίας να περιέλθει εις τους Ρωμαίους. Οι Εβραίοι εβασιλεύθησαν από μίαν ράβδον σιδηράν που είναι η δύναμη των Ρωμαίων, οι οποίοι ονομάστησαν ράβδο σιδηρά επειδή δι' αυτής οι Ιουδαίοι κυριολεκτικώς συνετρίβησαν μετά το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού και εξορίστησαν διαπαντός. Ήταν λοιπόν έργο της προνοίας του Χριστού να βασιλεύσουν οι Ρωμαίοι επί των Ιουδαίων, αλλά και αυτός να βασιλεύσει επί των Ρωμαίων και των άλλων εθνών και επίσης επί των Ιουδαίων, οι οποίοι θα επίστευαν. Και βασιλεύει εις τους αιώνας επί πάντων των κτισμάτων. Αλλά αυτά τα ορατά γεγονότα είναι και μία φανέρωση των αοράτων μυστηρίων. Η απογραφή που έλαβε χώρα εδώ είναι τύπος μιας άλλης απογραφής, διότι η κυριαρχία του Κέσαρος επί πάντων ανήγγειλε την μοναδική κυριαρχία του μόνου αληθινού Θεού και Βασιλέως των όλων. Όθεν αυτή η απογραφή προετύπωνε την εκουσία υποταγή πάντων και την εις ουρανούς απογραφή όλων όσων το επιθυμούν. Και καθώς η διαταγή εξυπλώθη σε όλη την χώρα, έτσι και το κήρυγμα του Χριστού εξυπλώθη εις πάσα την γη. Και όταν ανέβαινε εις την Ιδίαν πόλην, εδίδασκε με αυτό εις όλους την επιστροφή εις την πρώτην πατρίδα και πόλην, από που εμείς είχαμε διωχθεί και διασκορπιστεί εις ποικίλες δραστηριότητες και χώρες. Ο φόρος, τον οποίο έδιδαν όλοι προς τον Κέσαρα,
υποσημαίνει ότι όλοι οφείλουμε να αφιερώσουμε στον Θεό καρπούς πνευματικούς δια της ελεημοσύνης, της καλής βιωτής και της ιεράς προσευχής. Δια της άνωθεν προνοίας, η διαταγή αυτή υπεχρέωσε τον Ιωσήφ να υπάγει στην πατρίδα του Ιουδαία από την Ναζαρέτ

διότι η Ναζαρέτ ήταν ένα χωρίο περιφρονημένο, από το οποίο ουδής προφήτης εφάνει, καθώς λέγει ο Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ, δύνατε τι αγαθόν είναι». Και η Βηθλεέμ, αν και είχε τιμηθεί με τον προφήτη Δαβίδ, ήταν κατά τα άλλα τελείως πτωχή και ταπεινή. Για τούτο ο προφήτης την παρηγορεί λέγοντας, «Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη γη, εν της ηγεμόσιν Ιούδα. Εξούγαρ, εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου, τον Ισραήλ». Αυτής της Βηθλεέμ πολίτης ήταν ο Ιωσήφ και όπως συμβαίνει εις πολλούς ανθρώπους να μετικούν από την πατρίδα τους προς μία άλλη πόλη, έτσι συνέβη και στον Ιωσήφ, ο οποίος θέλησε να κτίσει οικία στη Ναζαρέτ. Κατά την εκεί λοιπόν διαμονή του, εξαιτίας της δικαιοσύνης του και της εμνότητός του, ο Ιωσήφ έλαβε διαραβόνος από τους ιερείς την Παρθένο Μαριάμ και εκεί ο Αρχάγγελος ευαγγελίστη το μεγαλειώδες και παράδοξον μήνυμα.

Ως εκ τούτου, όταν έφτασε το διάταγμα του 4 Αυγούστου να απογραφεί όλη η αυτοκρατορία και καθής επορεύεται προς απογραφήν εις την ιδιαιτέρα του πατρίδα, ανέβηκε Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βιθλέμ, δια το είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ους εγγύο εκ πνεύματος Αγίου. Ο καιρός του τοκετού επλησίαζε, αλλά το διάταγμα του αυτοκράτορος υπεχρέωνε τη Μαριάμ να ανέλθει και αυτή στην Βιθλέμ, διότι και αυτή κατήγετο επίσης εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Με τον τρόπο αυτό η Θεία Πρόνοια τους οδήγησε στη Βιθλέμ. Εν τω μεταξύ, η εντολή την οποία είχε λάβει ο Ιωσήφ από τον Άγγελο υπεχρέωνε και αυτόν να υπηρετήσει με τα σεβασμού την Μαριάμ. Για τούτο, οι λοιποί ιοί και συγγενείς του είχαν αποσταλεί προς απογραφή νωρίτερα, αλλά ο ίδιος με την Μαριάμ και τις θυγατέρες του επορεύεται πολύ βραδύτερα. Και όταν έφτασαν εις Ιεροσόλυμα και εις Βιθλέμ, έφτασε ο καιρός της θαυμαστής και υπερφυούς γεννήσεως. Όμως, επειδή για την απογραφή είχε συναχθεί πολύ πλήθος και όλοι οι χώροι ήσαν ήδη κατηλημένοι καθώς και οι οικίες της Βιθλέμ, απεφάσισαν να καταλύσουν εντός ενός σπηλαίου της Βιθλέμ, ότι σε σχάτης ταπεινώσεως και της προσχάριν μας εξορίας του δεσπότου των απάντων. Δεν ευρέθη για αυτόν ούτε τόπος ούτε πανδοχείων. Για τον λόγο αυτό, ο αχώρητος και απερίγραπτος εχωρήθη εντός μικρού σπηλαίου και φάτνης απροσφόρου. Ο λόγος του Θεού, ο άναρχος και απρόσιτος, ο ποιητής παντός του κόσμου, υπήρξε οδηγός της μητρός του προς το σπήλαιον της Βιθλέμ, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Εγένετο, εν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησανε η μέρα του τεκίν αυτήν, και έτεκεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκιν αυτής τόπος εν το

0: ακατελήματη. Λοιπόν, ο δεσπότης του ουρανού και της γης περιετυλίχθη με σπάργανα, ο του μεγίστου θαύματος. Αυτός, ο οποίος τρέφει τα πάντα, εγαλακτοτροφήτο και ο απογραφεύς των απάντων, απεγράφετο. Τότε, εξεπληρώθη η προφητεία του Δαβίδ σχετικώς με την Βηθλεέμ και την γέννηση του Κυρίου, η οποία λέγει «Ιδός ο ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού, οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείης του θρημού». Το είπε αυτό περί της Βηθλεέμ, όπου έλαβε χώρα η γέννηση του Κυρίου. Για του το προσθέτει. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπο ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ποιος λοιπόν ή μπορεί να ομιλήσει περί της απροσμετρήτου ταπεινώσεως του Κυρίου των δυνάμεων και ακουστάς ποιήση πάσα στα σενέσεις αυτού. Εν τω μεταξύ, την ώρα της γεννήσεως του Κυρίου, κατά μείζωνα λόγο, δεν απουσίαζε η σεβαστή μήτυρ του προδρόμου η Ελισάβετ, διότι δεν είχε καταφύγει ακόμη εις το όρος για να σωθεί μαζί με τον Υιό της. Αλλά καθώς είχε γίνει προφήτης και μάρτης της συλλήψεως της Αγίας Παρθένου, ομοίως υπήρξε και ένδοξος φύλαξ του οίκου αυτής και αυτόπτης των γεγονότων, εν συνεχεία δε μάρτης και διαπρίσιος κήρυξ του θείου το κετού της Παρθένου. Και ήταν πλήρης χαράς, εφρενωμένη εις την ανέκφραστον γέννησιν ως εις εξαίσια νεορτήν. Τότε λοιπόν το μεσότυχον του φραγμού κατέπεσε και η άσπονδος εχθρότης διελήθη. Η ειρήνη και η αγάπη εξεχήθη εις πάσαν την κτήση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο ουρανός με τη γη ενώθησαν. Οι άγγελοι συγκαταβαίνοντας ενεφανίστησαν εις τους ποιμένες και οι ποιμένες εφωτίστησαν από τους αγγέλους αγαλούμενοι σφόδρα για την μεγάλη αγγελία. Έσπευσαν με τεφροσύνης να ειδούν τον ποιμένα τον καλό ως άσπυλο αμνό νεογέννητο εντός του σπηλαίου. Η γη εμάνθανε τον ύμνο του ουρανού και τα ουράνια επληρούντο χαράς για την επιγής ειρήνη, την ενανθρώπης ευδοκίαν. Εν τω μεταξύ, επειδή οι ποιμένες έτρεμαν από φόβο, βλέποντας τι αυτά θαύματα, ένας άγγελος φωτός διεσκόρπισε τον φόβο τους και τους ανήγγειλε την χαρά. «Μη φοβήστε. Ιδού γαρ, ευαγγελίζομαι ημίν, χαράν μεγάλην, ήτης έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός, Κύριος, εν πόλη Δαβίδ, και τούτο ημίν το σημείο. Ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένων, κείμενων εν φάτνη, και εξέφνης εγένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Μετά το φοβερότατον τούτο θέαμα και ακρόαμα, οι ποιμένες έκπληκτοι μετέβησαν διανυκτός εις Βηθλεέμ για να έβρουν τον Σωτήρα, το φως του κόσμου παντός. Συνήχθησαν τότε και άλλοι πολλοί, γνωστοί και συγγενείς, και επλήστησαν θάμβους, καθώς ήκουσαν τους λόγους των ποιμένων. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις EAR. Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
6: Γεωφως.
7: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
7: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
6: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-5560-398.
6: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
7: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.

0: το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος πρώτου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Συνεχώς στο ξεκίνημά μας οι λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης. Δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, αδελφοί μου, το φως του Χριστού μας, να τις περιβάλλει, να τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας για αυτές τις τρεις ευλογημένες μέρες μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους με τα δακρυσμένα μάτια και τις χριστοχαρούμενες ψυχές, τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας, είναι αυτοί που αποκαλούμε μπροσταριδές μας επειδή μας θέλγουν, μας μαγνητίζουν, μας σαγηνεύουν με το βίωμά τους. Ευχές πολλές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα μετερίζια τα ραδιοφωνικά της Ορθοδοξίας και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά Ορθόδοξη χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

διάσωσον και επίβλεψον στη δέσποινα του κόσμου και με ένα μήτερα άχραντη ένα φιλί έλαδος μου. Μεγάλα τα απογεύματα, νύσθεμα και μετάνοια, κόμπι από δάκρυα, στεναγμή και ελπίδα υπουράνια. Στην Τίνο και στη Σουμελά, στις Πάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνό ξαποστηλάρι, παραμονή της χάρης της οκτά ηχοδοξαστάρι. Έρχεται το ξημέρωμα, Πάσχα σημαίνει πάλι, αρχάγγελοι την οδηγούν στου γιού της την αγκάλι. Παρήγορα υπόσχεται με πόνο της καρδιάς της, ευσπλαχνικά να δέεται, να ελεεί ο πλάστης. Το ξόδι γίνει και γιορτή, χαρά και πανηγύρι, πλατεία σημαιοστόλιστη έναν χορό θα σύρει. Μνήμες μορφές θα θυμηθούν προγόνων αθανάτων και ο αϊκοσμάς, λέει στις 9, το Απόστολη εκπεράτων. Ένα απόσπασμα από το Ξημέρωσε ο Αύγουστος και το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μήνα» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Είναι αυτές οι μέρες του Αυγούστου, τόσο δικές της. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο εν εαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Η πανύμνητος πλατητέρα σκεπάζει ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Η διαπορθμεύουσα Κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας, να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Είναι ο Αύγουστος τόσο δικός της, από την πρώτη έως την τελευταία του ημέρα, ευλογημένος με την μνήμη της μεταστάσεώς της, με την μεγάλη γιορτή της, το δικό της Πάσχα. Είναι η μάνα όλου του κόσμου, η Κυρία Θεοτόκος που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό.

ηρώγαμε νύμφη, θεογεννήτρια. Η τη σέβαστην λύπην χαροποιήσασα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμενσε, ότι ανοίγαγε ημάς εκ της αρχαίας αράς, και νυν δυσόπια παύστος πανύμνητε Παναγία εις το σωθήνεϊ μας. Θεογεννήτρια, θεογεννήτρια, τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύει να ξίωσον. Θεογεννήτρια, πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας μας και μη χωριστείτε ποτέ από τη μητέρα μας, γιατί αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας, και αμαρτωλοί να είμαστε και ανάξιοι να είμαστε, η Παναγία θα μας βοηθήσει να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Αυτά ήταν τα στερνά, παρενετικά, συμβουλευτικά λόγια η ευλογημένη παρακαταθήκη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη λίγο πριν κοιμηθεί. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας, έτσι προέτρεπε. Τα πνευματικοπαίδια του, τα καλογέρια του, αλλά και όλους εμάς. Θεογεννήτρια. Πόσο συνταρακτικό αυτό το προσωνύμιο, αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει. Εμείς το απαγγέλουμε ή το ψέλνουμε πολλές φορές μηχανικά, εντελώς μηχανικά, για εκείνην που γέννησε τον Θεό. Αν το συλλάβουμε, αδελφοί μου, κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας το Θεοτόκος, το Θεογεννήτρια, κάθε φορά που θα βγαίνουν αυτά από τα χείλη μας, θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης, γιατί αυτό το οφείλουμε στις ψυχές μας. Να γνωρίζουμε την Κυρία των Αγγέλων, να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές και πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας, που τολμάμε, μη μας παραδειγματίσεις Κύριε, που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, μόνο εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το θλιβερό ολέθριο για τις ψυχές μας προνόμιο. Εμείς οι Έλληνες να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας. Στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνη, γραμμένο με χάρη για τη θεογεννήτρια και φωτογεννήτρια μητέρα. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για αυτήν την ολέθρια άγνοιά μας. Τούτον τον Αύγουστο μη χωριστούμε από εκείνη.

Και ανοίγουμε ένα θαυμάσιο βιβλίο, ένα βιβλίο γραμμένο με πολύ χάρη. Έχει τίτλο «Η Θεογεννήτρια», ο γνωστός ανώνυμος συγγραφέας του. Με όλα αυτά που γράφει όλα αυτά τα χρόνια, πόσο ωφελεί τις ψυχές μας και πόσα δάκρυα έχουν παρισδύσει μέσα στο βραχώδες τους, διαβάζοντας αυτές τις μυρίπνευστες σελίδες. Μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Χαλκιδική. Όπως μαρτυρεί η παράδοση της Εκκλησίας και όπως διαφαίνεται στις εικόνες της Θεοτόκου που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το κάλος της μορφής της Παναγίας είναι ανυπέρβλητο. Υπήρξε η ωραιοτέρα στην ψυχή και στο σώμα από όλες τις γυναίκες. Ήταν πλήρης χάριτος και σωματικής ωραιότητος. Αφού θα γεννούσε τον ωραίον κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, ιό της. Η καθαρότητά της έκανε τον Θεό να θελήσει να κατοικήσει σε αυτήν. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει άλλος άνθρωπος που διέλαμψε με τέτοια ωραιότητα. Όπως λέγει ο υμνογράφος της, η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρο κάλους της αγνίας της έθελξαν τον Θεό για να την κάνει η μητέρα του. Η Θεοτόκος ήταν η καλουνή του Ιακώβ και κατά την πατερική παράδοση έπρεπε εκείνη που θα γεννούσε τον ωραιότερο από τους ιούς των ανθρώπων να είναι και αυτή απαράμιλη σε όλα και να εφοδιαστεί από την παιδική ηλικία με θαυμαστό κάλος, ώστε και από την φαινομένη σε όλα ομοιότητα με τον Υιό της, να αναγνωρίζεται εκείνος σαν παιδεία υπάρθενης κόρης και κάθε οφθαλμός που τον βλέπει να κηρύσει την κατά την σάρκα προέλευση του απάτορος. Ο Μεν Ιωσήφ ήταν καλός το είδη και ωραίο στη όψη σφόδρα. Είχε ωραίο παράστημα, διαβάζουμε στην Γένεση, και πολύ όμορφο πρόσωπο, γι' αυτό ονομάστηκε Πάγκαλος. Η Παρθένος όμως έχει και την ψυχή της Πάγκαλη, διότι η εσωτερική της ευπρέπεια, η απόλυτη απάθεια δείχνει ότι η παρθενική ψυχή της είναι πραγματικά Πάγκαλη. Το ζωαρχικό και πανάσπυλο σώμα της Θεοτόκου, επειδή ήταν σώμα χωρίς αμαρτία, έγινε πανόμοιο της αρχικής ωραιότητος. Το σώμα της δηλαδή ήταν όμοιο με το σώμα των πρωτοπλάστων πριν την παράβαση. Γι' αυτό και ήταν σώμα αγιολαμπές, περιβεβλημένο με θεία χάρη και ευκρινής εικόνα της θείας αρχετυπίας. Όπως ο Χριστός αποτελεί το αρχέτυπο του Αδάμ, διότι επλάστη κατ' εικόνα Χριστού, έτσι και η Θεοτόκος είναι καθαρή εικόνα του αρχετύπου Χριστού. Συνεπώς η Παναγία με τα απόρριτα κάλλη της αγνίας υπερήχε όλων των ανθρώπων, γι' αυτό ο Θεός από αυτήν σαν από καθαρό χρυσάφι επέλεξε να κατασκευάσει εικόνα. Πήρε δηλαδή το σώμα του από την άσπηλη και πάναγνη Παρθένο, το εξοράισε με την ωραιότητα και το κάλλος της θεότητός του, αφού το εθέωσε προσλαμβάνοντάς του. Κι έτσι ομοίαζε στην μορφή με αυτήν ως Υιός προς μητέρα. Από την κεχαριτωμένη Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος απεικονίστηκε ο ασχημάτιστος λόγος με ανθρώπινη όψη και έγινε άνθρωπος αληθινά, ενώ παρέμεινε αυτό που ήταν, Θεός. Κάποια αμυδρή εικόνα της μορφής, του ήθους και του χαρακτήρος της Θεοτόκου μας δίνουν οι περιγραφές εκκλησιαστικών συγγραφέων στηριζόμενες σε αρχαιότερες μαρτυρίες. Η αρχαιότερη από τις περιγραφές αυτές είναι του μοναχού και πρεσβυτέρου Επιφανίου τον 10ο αιώνα. Το ήθος της ήταν το εξής: «Σεμνή σε όλα και ολιγόλογη, γρήγορη στο να υπακούει, ευπροσίγορη, χωρίς παρησία απέναντι σε κάθε άνθρωπο, χωρίς γέλια, ήρεμη, χωρίς οργή, σεβαστή, αγαπητή,
προσδίδοντας τιμή και σεβασμό σε κάθε άνθρωπο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να την θαυμάζουν για τη σοφροσύνη και τον λόγο της. Το χρώμα της ήταν σταρένιο, τα μαλλιά της ξανθά, τα μάτια της ξανθόχρωμα και μεγάλα, τα φρύδια της ήταν καστανόσκουρα, η μύτη της ήταν επιμήκης, είχε χέρια μακριά, δάκτυλα επίσης μακριά, ήταν μακροπρόσωπη, ήταν πλήρης θείας χάριτος και ομορφιάς, δεν είχε ούτε υποψία υπερηφανίας, ήταν απροσποίητη, απλή, σύνους, και είχε ταπεινοφροσύνη μεγάλη, βαθιά. Γι' αυτό ακριβώς έριξε και ο Θεός ευμενές το βλέμμα του επάνω της, όπως η ίδια είπε, μεγαλύνοντας τον Κύριο. Ασχολείτο καρτερικά με τις προσευχές, με την ανάγνωση των θείων γραφών, με την νηστεία, με το εργόχειρο και με κάθε αρετή, ώστε εξαιτίας των ποικίλων έργων της και της πνευματικής της καταστάσεως έγινε διδάσκαλος πολλών γυναικών η όντως Αγία Μαρία. Ο Νικηφόρος Κάλιστος, μεταγενέστερος του Επιφανίου, συμπληρώνει με άλλες λεπτομέρειες την εικόνα της μορφής της Θεοτόκου και την περιγράφει ως εξής. Το ήθος και η μορφή της Θεοτόκου ήταν έτσι όπως λέγει ο Επιφάνιος. Ήταν σεμνή σε όλα, έλεγε λίγα και μόνο τα απαραίτητα, ήταν άκρος υπάκουη και προσινής, τιμούσε και σεβόταν τους πάντες, είχε ευγενικό θάρρος απέναντι σε κάθε άνθρωπο, απήχε από κάθε γέλιο, απήχε από κάθε ταραχή και ήταν απόλυτα αόργητη. Ήταν σιταρόχρωμη με ξανθά μαλλιά, είχε ωραία μεγάλα μάτια ξανθοπά, δηλαδή ανοιχτά καστανά μάτια. Τα φρύδια της ήταν όχι ευθεία, αλλά καμπυλωτά και σκουρόχρωμα αρκετά. Η μύτη της ήταν ευθεία, είχε χείλη έντονα και γεμάτα από την γλυκύτητα των λόγων της. Το πρόσωπό της δεν ήταν στρογγυλό, αλλά επίμικες. Τα χέρια της ήταν μακριά, καθώς και τα δάκτυλά της. Και ταπεινόφρον ήταν και δεν υποδιόταν κανένα σχήμα. Ήταν δηλαδή φυσική, ήταν άψογη στη συμπεριφορά της και είχε υπερβολική ταπείνωση. Φορούσε ρούχα φυσικού χρώματος και αγαπούσε το φυσικό και όχι το φτιαχτό, όπως αυτό το αποδεικνύει και το Άγιο Μαφόριό της. Και γενικά, σε όλα της ήταν πλήρης, θείας χάρη.

κάνουμε μια μικρή παρένθεση σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε από το βιβλίο «Θεογεννήτρια» με τίτλο «Η μορφή και ο χαρακτήρας της Θεοτόκου». Να πάμε λίγο στην εισαγωγή αυτού του θαυμάσιου βιβλίου. Όσιος Παΐσιος, απαντώντας σε ερώτηση γιατί οι αγιορείτες τιμούν υπερβολικά την Παναγία, φαινομενικά πιο πολύ και από τον Χριστό, είχε πει: αφού οι αγιορείτες τόσο πολύ αγαπούν και τιμούν την Παναγία, άρα περισσότερο αγαπούν και βλαβούνται τον Χριστό. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που αγαπά την Παναγία να μην αγαπά και τον Χριστό, όπως και όποιος αγαπά τον Χριστό είναι αδύνατο να μην αγαπά και τη μητέρα του. Πάσο αγαπών την γεννήσασαν, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτής. Αν το όρος Σινά λέγεται θεοβάδιστο, γιατί κατέβηκε και περπάτησε σε αυτό ο Θεός, το Άγιον Όρος είναι και πρέπει να λέγεται θεοτοκοβάδιστο. Ενώ ο Θεός στο Σινά λίγες φορές κατέβηκε, αντιθέτως σε διάστημα υπερχιλίων ετών, τα άχραντα πόδια της Παναγίας πάτησαν και αγίασαν τα χώματα του Άθου αναρρύθμιτες φορές. Είναι άγιο το όρος από τους υπερφυσικούς αγώνες των πατέρων που ασκήτευσαν σε αυτό, αλλά περισσότερο αγιάστηκε και ονομάστηκε άγιο από την παρουσία, τα θαύματα και την χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Είναι άγιο διότι το αφιέρωσε στον εαυτό της σαν ιδιαίτερο κατοικητήριό της. Ακόμα και μέχρι τις ημέρες μας δείχνει την παρουσία της σε πολλούς πατέρες και θαυματουργεί. Τους δίνει ευλογίες, τους βοηθά, τους θεραπεύει, συνοδοιπορεί μαζί τους, σκουπίζει τις αυλές των μοναστηριών, κάποιους τους ασπάστηκε, ενώ σε άλλους χάρισε την οερά και αδιάλειπτη προσευχή, διότι κατά τον Άγιο Νικόδημο η Παναγία είναι σύν της άλλης διδάσκαλος και χορηγός της νοεράς προσευχής. Σ' αυτήν καταφεύγουν προσευχόμενοι στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Με το όνομά της αδολεσχούν, εορτάζουν με αγρυπνία τις εορτές της, πανηγυρίζοντες, αγαλώμενοι με ύμνους και οδές θεομητορικές, για να τιμήσουν την Κυρία και Βασίλισσα του Ιερού Άθο, που τόσο αγαπούν, ως κατά χάριν μητέρα τους, πνευματική. Γι' αυτό όταν κάποιοι γέροντες αναφέρουν το όνομά της, τρέχουν τα δάκρυά τους. Πώς να μην αγαπούν και να μην ευλαβούνται οι αγιορείτες στην Παναγία, όταν απολαμβάνουν την θεομητορική στοργή της, την πάντα πόθον νικόσα και την βοήθειά της ανά πάσα στιγμή. Αυτή, κατά τη μαρτυρία της, φυλάγει τα σύνορα του Αγίου Όρους. Αυτή κρατά βιβλία που είναι γραμμένα τα ονόματα των ασκουμένων πατέρων. Αυτή γράφει στο βιβλίο της ζωής τους εσωσμένους. Αυτή δίνει φλουριά στους ψάλτες. Αυτή χαρίζει την ευκαμψία στα σώματα των κεκοιμημένων μοναχών. Η Παναγία, κατά την υπόσχεσή της, θα συστήσει τους μοναχούς του όρου στον Υιό και Θεό της και θα ζητήσει από Αυτόν την τελεία άφεση των αμαρτιών για εκείνους που θα τελειώσουν στον άθωνα τον βίο τους θεαρές τους. Και πόσα άλλα ενεργεί η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου για το αγιασμένο περιβόλι της και για τους πατέρες που ασκούνται σε αυτό, αλλά και για όλο τον κόσμο με τις ακίμητες πρεσβείες της. Η Θεοτόκος είναι η προγνωστήσα, η προεκλεχθήσα, η προφητευθήσα και η προτυπωθήσα γηνή, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η προαιώνια βουλή του Θεού και φανερώθηκε στους ανθρώπους ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δια αυτής προήλθε η σωτηρία μας, διότι εγέννησε τον σωτήρα μας Χριστό, έγινε η χώρα του αχωρήτου, διότι στην Θεοδόχο γαστέρα της χώρισε τον αχώρητο και έδωσε σάρκα στον άσαρκο λόγο. Ο Θεός που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο την γη, έκανε την κοιλία της δούλης του ευρύχωρη κατοικία και μέσα σε αυτήν πραγματοποίησε το κενότατο μυστήριο, διότι ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος.
Έτσι η Παναγία έγινε διάκονος των θείων μυστηρίων, αλλά και η ίδια έγινε μυστήριο. Παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο και ποτέ δεν θα πάυσει να είναι μυστήριο. Είναι η Θεογεννήτρια, η καλονή του Ιακώβ, η έμψυχη κυβωτός της Χάριτος, ο καθαρότατος και αγιότατος ναός του Σωτήρους, το καύχημα του ανθρωπίνου γένους, η παγκόσμιος δόξα, το της σωτηρίας ημών εργαστήριων. Υπήρξε η Θεοτόκος ιερότερη του ιερού, αγιότερη από τα Άγια των Αγίων, τιμιότερη των Χερουβίμ, ενδοξότερη των Σεραφείμ και ανώτερη πάσης της κτήσεως. Αυτήν προεκήρυξαν οι προφήτες, αυτήν διακόνησαν οι άγγελοι, αυτοί υπηρέτησαν οι Απόστολοι, αυτήν προσκυνούν όλοι οι Άγιοι, σε αυτήν καταφεύγουν όλοι οι χριστιανοί, επειδή έγινε μητέρα του Θεού. Γι' αυτό η Θεοτόκος κατέχει στην λατρεία, στη θεολογία και στην τέχνη κεντρική θέση και βρίσκεται στο επίκεντρο του χριστολογικού δόγματος. Δεν υπάρχει πτυχή της Ορθοδοξίας, δεν υπάρχει μόριο και περιοχή της θεομόρφου ουσίας της, επί της οποίας να μην ανακλά θαυμασίως το δόγμα και η παράδοση της απειρογάμου. Τόσο στενά συνυφαίνονται Θεοτόκος και Ορθοδοξία, ώστε να μην δύναται η μία να υπάρξει άνευ της ταυτοχρόνου συνυπάρξεως της Ετέρας. Στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, μετά από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, λάμπει η Παναγία μας, που μοιάζει με την ολόφωτη σελήνη, ενώ οι Άγιοι με αστέρια. Όσο φωτεινότερη είναι η σελήνη από τα αστέρια, τόσο διαφέρει και υπερέχει η Παναγία από όλους τους Αγίους. Κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι η μόνη που με το σώμα της, αναστημένο, βρίσκεται στην Βασιλεία του Θεού, παρισταμένη υπέρλαμπρη και θεοδόξαστη στα δεξιά του Υιού της και μεσιτεύει για όλον τον κόσμο. Όλοι οι Άγιοι είναι φιλοθεομητορικοί, διότι αγαπούν υπερβολικά την Μητέρα του Θεού. Μέσα τους έκαιγε το εγκάρδιο παρθενικό πυρ, που τους παρακινούσε να υμνούν ακορέστως με ύμνους και εγκομιαστικούς λόγους την Παρθενομήτορα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν μιλούσε για την Θεοτόκο από τον πολύ πόθο του προς αυτήν, δεν είναι δύνατο να τελειώσει τον λόγο του. Έλεγε εξομολογητικά: «Εξαγορεύω αυτό που έπαθα, κατακαίωμαι ολόκληρος από την φλόγα του ολόθερμου πόθου μου για την Παναγία. Με κυριεύει φρίκη και γίνω χαρμόσυνα δάκρυα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει: «Περισσότερο από κάθε άλλο θέμα χρεωστώ και αγαπώ να διηγούμε στην Εκκλησία τα μεγαλεία της Αϊπάρθενης και Θεομήτορος, και μόνη η μνήμη της αγιάζει και η επίκληση του ονόματός της σώζει. Γι' αυτό όλοι οι χριστιανοί και ειδικά το ρωμαϊκό γένος μας αγαπούν και τιμούν την Θεοτόκο και Μητέρα του Θεού. Η βασιλεύουσα πόλη σε αυτήν είναι αφιερωμένη, καθώς επίσης και αμέτρητοι ναοί και 120 μοναστήρια της Ελλάδος τιμώνται στο όνομά της. Η πατρίδα μας βρίθη από προσκυνήματα θεομητορικά, από θαυματουργές εικόνες και αγιάσματα της Παναγίας. Τα ονόματά της δίνονται σε αναρρύθμιτους ανθρώπους από ευλάβεια και τιμή προς την Παναγία. Στις εθνικές περιπέτειες, η Θεοτόκος ως υπέρμαχος στρατηγός και ως Αγία Σκέπη βοήθησε και έσωσε το γένος που την τιμά και την επικαλείται. Η μεσητεία της είναι ισχυρή, η δύναμή της ακαταμάχητη και η βοήθειά της ταχύτατη για όποιον την επικαλείται».

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Χαλκιδική, και το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά της Παναγίας μας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης Ερανιστής, στοιχεία από αρχαιότερες πηγές, περιγράφει πληρέστερα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της Θεοτόκος εξής. Η κυρία Θεοτόκος κατά τον έξω χαρακτήρα και το ήθος του σώματος ήταν σεμνή και σεβασμία κατά πάντα. Ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήταν ο γλίγορος εις το να υπακούει και ευπροσίγορος. Ετοίμα όλους και επροσκύνη. Είχε το μέγεθος του σώματος μέσων και σύμετρων ή, ως άλλη λέγουση, το μέγεθος είχε υψηλότερον από το μέσον. Δεν επαρησιάζεται εις κάθε άνθρωπον. Ήταν μακράν από γέλωτα και έξω από κάθε ταραχή και θυμών. Το χρώμα του Θεοδόχου της σώματος ήταν όμοιον με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθά στα στρίχα της κεφαλής, είχεν οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θείαν σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρας οξίας και ομοίας, με την ελέαν και καλυνωμένους με βλεφαρίδας φεδροπρεπής. Είχε τα οφρίδια μαύρα κυκλικό σε σχηματισμένα. Είχε την μύτη ομαλήν και ευθείαν, τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, λάμποντα κοσμίως με ερυθρόν χρώμα και γέμοντα από την των λόγων γλυκύτητα. Είχε το ιεροπρεπές πρόσωπον όχι στρογγυλών, αλλά ολίγων μακρύ. Είχε τα στεοδόχους χείρας της μακράς, ομοίως και τους δακτύλους των χειρών μακρούς και τετορνευμένους με λεπτότητα. Ήταν ανυπερήφανος και ανεπίδεικτος, χωρίς να δείχνει καμίαν βλακίαν και έκκλησιν. Είχε ταπείνωσιν υπερβάλλουσαν, εφόρη και υγά παρούχα φυσικός, από λόγου των χρωματισμένα. Καθώς τούτο δηλούται από το Άγιον και Ιερών αυτής μαφόριον, αυτόχρον υπάρχον. Και δια να υπούμεν καθολικός, η κυρία Θεοτόκος ήταν και κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχράντου αυτή σώματος γεμάτη από τόσιν χάριν και σεβασμιότητα, ώστε όπου ως της έβλεπεν αυτήν, ελάμβανεν εις την ψυχήν του ένα κάποιον φόβον με ευλάβιαν συγκεκραμένην, ομού με μίαν εσωτερικήν χαράν και χωρίς να την εξεύρει πρωτύτερα, εγνώριζεν από μόνον των εξωτερικών χαρακτήραν της ότι αληθώς αυτή είναι μήτυρ Θεού. Όσιος Παΐσιος που επανειλημμένος είδε την Παναγία έλεγε: «Η Παναγία ήταν η ωραιότερη στην ψυχή και στο σώμα γυναίκα που υπήρξε ποτέ. Αλίωνε τους ανθρώπους μόνο που την έβλεπαν. Δεν είναι σωστό οι αγιογράφοι να την ζωγραφίζουν γριά σαν την Αγία Άννα, για να μην φαίνεται δήθεν το σωματικό κάλος της. Η Παναγία κατά τις ανωτέρω περιγραφές ήταν όντως ωραία, περικαλής, άμωμος κόρη, νύμφη εκλελεγμένη, νεάνης καθαρά, παρθένος άσπυλος και αγία. Είχε άφθαστο το κάλος του σώματός της, αλλά και ξέχυλη την Θεία Χάρη, η οποία την ωραία την έκανε να φαίνεται πανωραία, την καλή υπέρκαλη, την ευπρόσωπη να φαίνεται υπερκαλυπρόσωπη και με ασύγκριτη ωραιότητα από κάθε άλλο ανθρώπινο ή αγγελικό πλάσμα. Είναι φυσικό για τον Θεό να είχε κοσμήσει τη μητέρα του με όλα τα αγαθά και να την είχε πλάσει κατά τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο. Αναμφιβόλως και μόνο το θεαυγές κάλος της, η βασιλική της ωραιότητα, η θεία της θεουρία και το αγνό και ανώθευτο ήθος της μαρτυρούσαν ότι αυτή είναι αληθινά η μητέρα του Θεού. Τόσο ωραία έκανε ο Θεός λόγο στην μητέρα του, σαν να θέλησε τρόπον την να κάνει μια εικόνα που να περιέχει κάθε κάλος, για να φανερώνει την δική του μορφή. Την έκανε κόσμημα που συγκεντρώνει όλα τα ορατά και αόρατα αγαθά και την ανέδειξε κράμα όλων των θεϊκών και αγγελικών και ανθρωπίνων καλών και καλονία σύγκριτη που διακοσμεί και τους κόσμους, τον ορατό και τον αόρατο. Η Παναγία την χάρη της και την ωραιότητά της δεν την κράτησε μόνο για τον εαυτό της, αλλά εξοράησε και τον άνθρωπο. Η Παναγία
χάρη στην δική της ωραιότητα, ανέδειξε ωραία την κοινή ανθρώπινη φύση.

προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Αρετές και χαρίσματα». Και η χαριτωμένη Μαρία εκλέχθηκε από όλες τις εκλεκτές και άγιες γυναίκες να γίνει μητέρα του Θεού για την καθαρότητά της και την αρετή της. Είχε άκρα καθαρότητα εφόσον ήταν κατά χάρη αναμάρτητη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες που να αποτελεί μετά από τον Κύριο Ιησού Χριστό την τελειότερη θεανθρώπινη παναρετή, αυτός είναι η Θεοτόκος. Αναμφίβολα αυτή είναι το τελειότερο πρότυπο του κάθε καλού. Είχε όλες τις αρετές σε ύψιστο βαθμό, την κάθε μία όσο κανείς άνθρωπος. Στην Θεοτόκο η κάθε αρετή είναι τέλεια αρετή, επειδή εγέννησε τον Θεό από τον οποίο και μέσα στον οποίο η κάθε αρετή είναι στην τελειότητά της. Μόνη αυτή από τους ανέκαθεν ανθρώπους δεν φάνηκε καθόλου σε τίποτε ελλιπής, αλλά ξεπέρασε όλους σε όλα, σε υπερβολικό βαθμό, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Από πού διδάχθηκε την αρετή η πανυπέραγνος Θεοτόκος? Ποιος ήταν ο διδάσκαλός της και ποιο το πρότυπό της? Ήταν η Μακαρία κατά παράδοξο τρόπο θεοδίδακτη και χριστομίμητη. Ο Χριστός ήταν το πρότυπό της. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Υιός της, αυτή τον εμιμήτω και τον αντέγραφε. Αυτόν που παρουσίασε ύστερα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της πάνω στον εαυτό της. Είναι φυσικός νόμος τα παιδιά να έχουν πρότυπο τους γονείς. Στην περίπτωση όμως της Θεοτόκου συνέβη το αντίστροφο, μια παράξενη καινοτομία. Επειδή η Θεομήτωρ σε όλα έπρεπε να μιμείται τον Υιό της, έγινε αρχέτυπο, πρότυπο για την μητέρα ο Υιός της. Και προσβλέποντας προς τη μορφή του Υιού της, διεμόρφωνε και απεικόνιζε τον εαυτό της, όπως ο Υιός της. Εμιμήτω δηλαδή η Παναγία την ζωή του Υιού της πριν να τον γεννήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δείξει την ασύγκριτη αρετή της Θεοτόκου, τη συγκρίνει με τους Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης και την αποδεικνύει δικαιότερη από τον Άβελ, πιο ευσεβή από τον Σιθ, περισσότερο εύελπη από τον Ενός, πιο ευάρεστη στον Θεό από τον Ενόχ. Η Παναγία αναδείχθηκε σώτηρα του γένους, παραπάνω από τον δίκαιο Νόε, ήταν πιο πιστή από τον προπάτορά της Αβραάμ και πιο υπάκουη από τον Ισαάκ, είδε καθαρότερα τον Θεό από ότι ο Ιακώβ, ήταν ωραιότερη από τον Ιωσήφ και είχε περισσότερη πραότητα από τον Μωυσή. Πήρξε πιο ανδρή από τον Σαμσόν, πιο γενναία από τον Ιησού του Ναβί, ανώτερη βασίλισσα από τον Δαβίδ και πιο σοφή από τον σοφό Σολομώντα. Υπήρξε επίσης πιο δίκαιη, πιο ενάρετη και πιο αγία από όλες τις παλαιές γυναίκες που ευαρέστησαν τον Θεό, πιο πιστή από την Σάρα, ωραιότερη από την Ραχήλ, πιο φιλότεκνη από την Ρεβέκα, πιο γόνιμη από την Λία, από την Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως, μελωδικότερη, περισσότερο φρόνιμη από την Αβιγαία, ξεπέρασε στην Ανδρία την Ιουδίθ και την Δεβόρα, έγινε πιο φιλόθεη από την Άννα και θεϊκότερη από την προφήτηδα Ολδά. Ξεπέρασε όλους τους προφήτες στην Θεοπτία και τους Αποστόλους στο Θείο Κήρυγμα, τους μάρτυρες με την στερεά πίστη της από όλα τα τάγματα των οσίων υπερτερείς τους κόπους της ασκήσεως και έγινε πιο ένθεη από όλους τους ιεράρχες. Όχι μόνο υπερεκόντισε στην αρετή όλους τους Αγίους και τις Αγίες, αλλά υπερεύει στην αρετή και τους ασωμάτους αγγέλους. Η Αγία Μαρία εν σαρκίουσα, την άφθαρτον πολιτείαν εκέκτητο. Για όλες αυτές τις αρετές, ο Δημιουργός της Θεός επεθύμησε να την κάνει μητέρα του και να λάβει από αυτήν το σώμα του, όπως λέγει πάλι ο ημνογράφος. Της ευπρεπίας της εις Κυρία και ωραιότητος και της ειδητάτης και γλυκίας καλονής εραστής ο δεσπότης εν σύ παρθένε κατεσκήνωσεν και Θεοτόκον πάνσεπτον ηργάσα του. Είναι η πιο εκλεκτή από τους εκλεκτούς, η πιο αγία από τους Αγίους, η πιο ιερή από τους ιερούς, γι' αυτό και ο Θεός την εκλέγει όχι απλώς από τους πολλούς.
αλλά από τους ανέκαθεν εκλελεγμένους και θαυμαστούς και περιβόητους, για την ευσέβεια και την σύνεση, για τα θεοφιλή και κοινοφελή, μαζί, ήθη και λόγια,

θεογεννήτρια. Ήταν ανδρεία και γενναία στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στους κινδύνους. Υπέμεινε με ανδρεία την καταδίωξη του θείου βρέφους από τον Ηρώδη, φεύγοντας στην Αίγυπτο. Στάθηκε ανδρεία και ανεπίληπτη στην κακόφημη Ναζαρέτ. Με ανδρεία αντιμετώπισε τα πάθη, τους ονειδισμούς, τη σταύρωση και τον θάνατο του Υιού της. Χωρίς ανδρεία και την θεία βοήθεια δεν θα άντεχε τον αβάσταχτο πόνο. Ήταν σιωπηλή. Τα μεγάλα γεγονότα του Ευαγγελισμού, της γεννήσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρος, τα έζησε με σιωπή. Γενικά, δεν μίλησε για τα μεγάλα μυστήρια που έζησε. Όταν κινδύνευσε να απολυθεί ή να λιθοβοληθεί ακόμη σύμφωνα με τον νόμο ως παρανόμος κυοφορούσα, ούτε τότε μίλησε. Και ανέλαβε ο άγγελος την υπεράσπισή της. Στα πάθη του Υιού της ούτε μίλησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε καταράστηκε, αν και γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον ποιος ήταν αυτός που πάσχει. Έζησε και τα δύσκολα και τα χαροπιά μυστήρια με σιωπή, υπομονή και καρτερία. Το μυστήριο της σιωπής του Θεού πραγματώνεται μέσα στα παρθενικά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Με σιγή αποδέχεται το μυστήριο του Ευαγγελισμού και με την ίδια σιγή υπηρετεί το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου. Σιωπηλή και αμίλητη στέκει μπροστά στην θεϊκή παρουσία, στο θεϊκό μεγαλείο, στην θεϊκή φωτιά που πέρασε μέσα της χωρίς να την κάψει. Η μητρική της καρδιά σκυρτούσε κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε ένα καινούριο θεϊκό γεγονός. Και όσο πιο μεγάλο ήταν αυτό το γεγονός, τόσο μεγάλωνε και η σιωπή της. Άφηνε μόνο τον θαυμασμό και το δέος να πλημμυρίζουν την αγνή και παρθενική της καρδιά. Όλη της η ζωή ήταν ένα σιωπηλό μυστήριο, το οποίο ούτε και εκείνη μπορούσε να ερμηνεύσει και να εκφράσει με λόγια. Αυτή η σιωπή της υφαίνει το μεγαλείο της προσωπικότητάς της. Τηρούσε αξιοθαύμαστη σιωπή η Θεοτόκος, αλλά όταν ήταν ανάγκη να μιλήσει ήταν μελήρητα τα λόγια της, γεμάτα σοφία και σύνεση. Μιλούσε με ηρεμία και πραότητα και δεν είπε ποτέ περιττό και άσκοπο λόγο. Ήταν εργατική. Στις εικόνες του Ευαγγελισμού φαίνεται να κρατά ρόκα και αδράχτη. Η Παναγία ακόμη και στα Άγια των Αγίων εργαζόταν. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι αυτή έκανε το καταπέτασμα του ναού, αλλά και όταν γέννησε τον Υιό και Θεό της, αυτή του έκανε τα σπάργανα με τα οποία τον τήληξε κατά την πατερική μαρτυρία. Η Θεοτόκος κατασκεύασε τα σπάργανα με τα αγνά της χέρια. Αυτή, όπως αρμόζει σε βρέφος, τήληξε με αυτά τα σπάργανα τον Μέγα Κύριο, με τα μητρικά της χέρια. Αυτή ύφανε και τον άραφο χιτώνα που φορούσε ο Κύριος. Φαίνεται ότι η Παναγία είχε επιτιδιότητα στην κατεργασία του μαλλιού και στην υφαντική. Διακρίθηκε στην κατεργασία του μαλλιού και του λιναριού, του μεταξιού και της βύσου. Μαζί με αυτά τα εργόχειρα η Παναγία έκανε και όλες τις άλλες εργασίες που απαιτεί. Μια πολυμελής οικογένεια ήταν φίλεργη, επιμελής και πρόθυμη να υπηρετεί. Και όταν επισκέφθηκε την συγγενή της Ελισάβετ στους 3 μήνες που έμεινε κοντά της, εργαζόταν και τη βοηθούσε. Ήταν φιλομαθής. Έμαθε τα εβραϊκά γράμματα όταν ζούσε ο Ιωακείμ, ο πατέρας της. Μάθαινε εύκολα και γρήγορα τα γράμματα. Ήταν φιλομαθής και μελετούσε με ζήλο τις θείες γραφές. Ήταν όχι μόνο θεόσοφη και φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στα Άγια των Αγίων που παρέμεινε 12 χρόνια, άκουγε με προσοχή τις θείες γραφές που αναγινώσκονταν στο ναό. Η γνώση των γραφών που είχε η Θεοτόκος φαίνεται από την οδή της. Η Παναγία από την παιδική της ηλικία έζησε ασκητικά. Υπήρξε μεγάλη ασκήτρια. Όλη της η ζωή ήταν ασκητική. Νίστευε πολύ, ήταν λιτοδίαιτη, λιτή και πενιχρά, χέρουσα διέτη. Προσευχόταν και αγρυπνούσε. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο σημείο που γονάτιζε η Παναγία για να προσεύχεται, ο βράχος έκανε βαθουλώματα. Μετά από την ανάληψη στους ουρανούς του Υιού της, επιδόθηκε περισσότερο στην άσκηση και στις γονικλησίες. Η ανάκλησή της ήταν επιλήθου, κοιμόταν πάνω σε βράχο, δηλαδή χαμεκοιτούσε. Όπου των φυσικών ύπνων μικρών μετελάμβανε, κοιμόταν ελάχιστα.
Για την υπερβολική αρετή της όλοι οι άνθρωποι την τιμούσαν, την σέβονταν και την δόξαζαν όχι μόνο οι πιστοί αλλά και οι Ιουδαίοι. Υπήρξε φιλόθεος και θεοφιλής, αγάπησε όσο κανείς άλλος τον Θεό και αγαπήθηκε από τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Ο νους της διαρκώς ήταν στο Θεό, ένωσε το νου της με τον Θεό και τον Θεό με τη σάρκα. Ακόμη και πριν από τη σύλληψη έβλεπε τον Θεό και είχε κοινωνία με την Αγία Τριάδα περισσότερο από τους αγγέλους. Η μόνη της αγάπη και ο μοναδικός πόθος της ήταν ο Θεός. Η διαρκής πρόοδος και η επίδοση της Παρθένου στην αρετή απομακρύνει από την καρδιά της κάθε άλλη επιθυμία πλην της αγάπης της προς τον Θεό. Με όλες αυτές τις αρετές είχε κοσμήσει την καθαρή ψυχή της

υψηλοτάτες. Και μετά την γέννηση του θεανθρώπου, θαυμαστή είναι η υπερβολική ταπείνωση της Παρθένου. Άκουσε να την αποκαλεί ο Αρχάγγελος ευλογημένη και χαριτωμένη, την ξεχώρισε από όλες τις γυναίκες, αλλά αυτή δεν υπερηφανεύθηκε. Αντιθέτως, εκφράζουσα την βαθιά της ταπείνωση. Ονόμασε τον εαυτό της «Δούλη Κυρίου». Ανήλθε στην ύψιστη βαθμίδα της ανθρωπίνης τελειότητος, έλαβε την ύψιστη τιμή να γίνει Θεοτόκος και παρά ταύτα παρέμεινε ταπεινή. Δεν έσυσαν την ψυχή της λογισμή και ενόδοξη και υπερήφανη για το άφθαστο μεγαλείο της ως μητέρας του Θεού. Η ταπείνωσή της έκανε τον Θεό άνθρωπο. Και πάλι η ταπείνωση κάνει θεούς τους ανθρώπους.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκπλησόμενος από το πλήθος των χαρισμάτων της γράφει. Εσύ είσαι και τόπος όλων των χαρίτων και το πλήρωμα κάθε είδους φιλανθρωπίας και έμψυχη εικόνα κάθε αρετής και καλοσύνης, διότι εσύ μόνη αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος, μάλλον δε και η μόνη που παραδόξως έλαβες ένικο στα σπλάχνα σου εκείνον στον οποίον βρίσκονται όλων τούτων οι θησαυροί. Η Παρθένος πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος και πρώτη συλλήψεως και εν τη συλλήψη και μετά τη σύλληψη. Το μεν πρώτη συλλήψεως πλήρωμα της χάριτος της Θεοτόκου ήταν τέλειον, το δε εν τη συλλήψη ήταν τελειότερον, το μετά την σύλληψη ήταν τελειότατον. Όπως έζησε σιωπηλά, ταπεινά και αθόρυβα η Παναγία και δεν φανέρωσε τα υπερφυσικά μυστήρια που βίωσε, έτσι δεν έδειξε και τα χαρίσματά της όσο ζούσε. Μετά όμως από την κοίμησή της, δοξάστηκε με την Ανάσταση και την ενσώματη είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού και γίνε προστάτης, μεσήτρια και βοηθός του λαού του Θεού, τώρα πλέον στους αξίους και στους δεωμένους, αποστέλει τη χάρη της, θαυματουργεί και μεσητεύει για τη σωτηρία του κόσμου.

Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το πρώτο από τα δύο μέρη μιας μικρής αφιερωματικής σειράς εκπομπών. Σήμερα η μορφή, τα χαρακτηριστικά, οι αρετές και τα χαρίσματα της κυρίας Θεοτόκου. Στο επόμενο συνθέο μέρος, τα γεγονότα της μεταστάσεώς της. Ανυψώνεται η ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού, αδελφοί μου, αυτές τις Άγιες μέρες, οι μέρες της Παναγιάς μας. Κάθε οικεσία και Άγιο παρακαλετό προς την Βασίλισσα, την Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, την άνασα και την ανάσα όλων μας, ανεβάζει την ψυχή μας στα ουράνια να προγευτεί τα της άνω ζωής. Είναι σωστική η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, της Θεογεννήτριας μητέρας μας. Λιμάνι, καταφυγή και σκέπη θεία. Αν εννοούσαμε σε βάθος αυτήν την προσφώνηση, Θεογεννήτρια, Θεοτόκος. Μια λέξη, αν εννοούσαμε έστω τη μυτική από την μικρή τη μεγάλη παράκληση, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακαίρος,

αδιαλείπτους. Μαζί με την μονολόγιστη ευχή του γλυκητά του Ιησού, να επαναλαμβάνεται το υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

μάθουμε περισσότερα λοιπόν, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο. Για την ολέθρια άγνοιά μας το οφείλουμε στις ψυχές μας να γνωρίζουμε όσο μας επιτρέπεται την κυρία των άγγελων και να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας. Τούτον τον Αύγουστο μην χωριστούμε ελάχιστα από την Θεογεννήτρια μητέρα μας, για να μην πάψουμε ποτέ να την κρατάμε, να πιανόμαστε από τον μανδύα της.

Για πρεσβειών της Θεογεννήτριας Μητέρας μας, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεις εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω αν όμως τη σωδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσ τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντα μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσιμή.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή έστι ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φω. Παράτηνον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου εφημά καθάπερ, λυπήσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δίημά στου ανθρώπου και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου, και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί ποντίου πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθόντα ει του ουρανού, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρό, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτε βασιλεία σου και σε τέλο, και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των ζωοποιών. Το εκ του Πατρός εφορευόμενον, του συμπατρί και ιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το
0: Και
1: Χριστός σου
0: συν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασιλείψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συν ως άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του ενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα σοκτή στη σημείνη τη παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήπτου ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του υπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπτων σεραφείμ, χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διεί σε λήθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγόταν η κυντήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεε.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προ σωτηρίαν δια τη επαγγελία των μελώντων αγαθών, αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτη τα συντέψει και ήθινον την ζωή ημών προ τα συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, του λογισμού διόρθωσον, τα συνεία κάθαρον και ρίσε εμά από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσει του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν εσέν το λέσο και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Βάσε την πίδα μου Ισέα να τη θυμή. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούσεις απομόδια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχό ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχό ημών.
7: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασαι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
3: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσεων και ειλήν.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν ημίν αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν ημίν αυτών.
7: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν ημίν αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν ημίν αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν ημίν αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν ημίν αυτών.
7: Υπομέν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παναγία η Σπηλιώτισσα. Στο μοναστήρι της Σπηλιάς των Αγράφων υπάρχει μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε το 1904 με τρόπο θαυμαστό από τους αδελφούς Αθανάσιο και Παρθένιο. Στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς όλος ο Θεσσαλικός κάμπος είχε προσκυνήσει τον Τούρκο. Στο μοναστήρι όμως της Παναγιάς της Σπηλιώτισσας, πυργωμένο σαν ετοφολιά σε μια απρόσιτη κορυφή των Αγράφων, δεν έχει πατήσει ο κατακτητής. Για να φτάσεις ως εκεί, πρέπει να περάσεις σε ένα κατηφορικό μονοπάτι, απότομο και πλαγιαστό, που ίσα ίσα χωρούσε ένας άνθρωπος. Κάτω έχασε και η Άβυσσος. Στο πανηγύρι της Μονής τον 15 Αύγουστο, μερικοί ευλαβείς προσκυνητές έβλεπαν την ίδια την Παναγία. Την έβλεπαν να στέκεται πελώρια στην άκρη του γκρεμού με ανοιχτά τα χέρια, τείχος για αυτούς που πήγαιναν να την τιμήσουν, μην ξεγλιστρήσει κανείς στο βάραθρο. Λένε ακόμη πως κανείς ποτέ δεν χάθηκε από όσους κατευθύνονταν εκεί. Το μοναστήρι λοιπόν είχε γίνει καρφί στο μάτι των απίστων. Το είχαν καημό. Ολόκληρη η Τουρκιά να σκοντάφτει σε λίγες πέτρες και ντουβάρια. Μα πώς να φτάσουν ως εκεί. Εκτός από την κοπιαστική πορεία, ήθελαν 2 μέρες δρόμο από το Μουζάκι σε μέρη άγνωστα και αφιλόξενα, έπρεπε να περάσουν εκείνο το απόκρυπνο μονοπάτι. Και αν κυλήσει κανείς τον κατήφορο και παρασύρει κι άλλους και γίνει πανικός και χαθούν οι γενίτσαροι, σκέφτηκαν να τους κάνουν αποκλεισμό. Πώς όμως θα κρατούσαν? Θα ερχόταν ο χειμώνας, θα έπεφτε να μπω η χιόνι και θα έπρεπε να φύγουν. Ύστερα, εκείνοι οι κατσικάνθρωποι των γύρω χωριών θα σκαρφάλωναν από αλλού και θα έφταναν ως εκεί. Άσε που τα κελάρια της Μονής θα ήταν γεμάτα. Μα και εκείνα τα σκυλιά τις πιο πολλές μέρες του χρόνου νηστεύουν του θανατά. Καρφί δεν θα τους καιγόταν αν τους πολιορκούσαν. Στέλνουν λοιπόν μήνυμα στους μοναχούς της Σπηλιάς, πράγμα που και παλιά το είχαν κάνει, για να έρθουν να προσκυνήσουν, να υποταγούν. Κανένα όμως αποτέλεσμα. Ως και ο δεσπότης τους έστειλε μήνυμα να κατεβούν και να υποταγούν, κρατώντας βέβαια την πίστη τους, αλλά εκείνοι αποκρίθηκαν. Άγιε δέσποτα, σε νιώθουμε και σε καταλαβαίνουμε. Ο δρόμος σου είναι γολγοθάς. Κάνε εσύ το χρέος σου και άσε να κάνουμε κι εμείς το δικό μας. Τέλος, οι Τούρκοι αποφάσισαν να τους χτυπήσουν. Ένα πρωί οι καλόγεροι βρέθηκαν ζωσμένοι από τους απίστους. «Ανοίξτε», τους φώναξαν. «Φίλοι είμαστε, θα μπούμε σαν επισκέπτες». «Απίστους δεν δέχεται η χάρη της», αποκρίθηκαν οι μοναχοί. Ύστερα αμπάρωσαν τις πόρτες, ταμπουρώθηκαν και άρχισε η μάχη. Οι χαράδρες αντιλάλησαν από τον τουφεκίδι. Κάποτε όμως οι βαριές πόρτες υποχώρησαν και οι αγαρινοί όρμησαν μέσα με αλλαλαγμούς. Οι καλόγεροι δεν είχαν πια ντουφέκια, βόλια, μπαρούτι. Άρπαξαν μαχαίρια, ξύλα και πέτρες. Ο αγώνας ήταν άνισος και το αίμα δεν άργησε να πορφυρώσει τα τριμμένα και σκονισμένα ράσα. Ο ηγούμενος ήταν την ώρα εκείνη στο ιερό και έκανε την κατάλυση. Οι άπιστοι τον άρπαξαν, τον έδεσαν, τον βασάνισαν. Ύστερα έκαψαν και ποδοπάτησαν τις Άγιες εικόνες και πήγαν και έφεραν το Άγιο Δισκοπότηρο που είχε ακόμη μέσα την Αγία Μετάληψη. Ένας Τούρκος τότε το άρπαξε και το πέταξε στον γκρεμό. «Σκυλί», ούρλιαξε ο γέροντας και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Ένα χατζάρι ανέμισε στον αέρα και κατεβαίνοντας έκοψε το κεφάλι του ηγουμένου. 3 μέρες οι γενίτσαροι γλεντούσαν την νίκη τους. Και όταν κουράστηκαν να γλεντούν ξεκίνησαν για τον κάμπο. Η είδηση της καταστροφής έπεσε στην περιοχή σαν κεραυνός. Οι Τούρκοι πάτησαν το μοναστήρι της Παναγιάς και θαύμα δεν έγινε. Τίποτε, τίποτε. Δοξασμένο το όνομά σου, Μεγαλόχαρη. Τα νεκρά σώματα των μοναχών έμειναν άταφα. Κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει. Μόνο οι παπάδες στα χωριά διάβαζαν κρυφά τρισάγια για τις ψυχές των εθνομαρτύρων. Κάποτε όμως οι πιο γενναίοι ανηφόρησαν ως το μοναστήρι. Έφτασαν απόγευμα. Μαζί τους είχαν και έναν παπά. Σφίχτηκε η καρδιά τους μόλις αντίκρισαν τους σκοτωμένους. Έπλυναν τις πληγές, τους έβαλαν στην εκκλησία και τους ξενύχτησαν. Το πρωί τους ασπάστηκαν όλους και ύστερα τους έθαψαν. Χτύπησαν πένθυμα την καμπάνα και κίνησαν για τα χωριά τους. Το μοναστήρι έκλεισε. Ποιος ξέρει αν θα έμενε κλειστό για πάντα. Στην καρδιά τους όμως κρυφό και για μια σπίθα ελπίδας. Πέρασε καιρός.
Κάποια βραδιά ένα τσοπανόπουλο έβοσκε σε μια βουνοπλαγιά τα πρόβατά του. Ξαφνικά, εκεί που ρέμβαζε στη νύχτα, είδε στο βάθος της χαράδρας φως. Απόρησε. Τι να ήταν. Έτριψε τα μάτια του και ξανακοίταξε. Φαινόταν κάτι σαν ένα μεγάλο καντήλι. Ειδοποίησε τους χωρικούς και ένα πρωί κατέβηκαν όλοι μαζί, καμιά δεκαριά στη χαράδρα. Μαζί τους πήγε και ένας παπάς. Όταν πλησίασαν κοντοστάθηκαν. Μια ευωδία ξεχυνόταν γύρω τους. Σταυροκοπήθηκαν και προχώρησαν. Και τότε τι να δουν. Μπροστά, πάνω σε μια λία πέτρα, ήταν σφινωμένο, λες, το Άγιο Δισκοπότηρο. Ήταν το δισκοπότηρο της σπηλιάς. Μέσα του ανέπαφη μοσχοβολούσε η τελευταία μετάληψη που δεν πρόφτασε ο ηγούμενος να καταλύσει. Ο παπάς έτρεμε. Όλοι τους τώρα έκλαιγαν. Ήταν μάρτυρες ενός θαύματος. Ο παπάς σήκωσε ευλαβικά το δισκοπότηρο και άρχισε να τον ανήφορο. Το τσοπανόπουλο ανέβηκε πετώντας, ειδοποίησε το χωριό και χτύπησαν χαρμόσυνα την καμπάνα. Ύστερα βγήκαν να τους προϋπαντήσουν. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν όλοι για το μοναστήρι. Οι παπάδες λαμπροφορεμένοι, τα εξαπτέρυγα, τα θυμιάματα και κόσμος πολλής. Εκεί απόθεσαν το Άγιο Δισκοπότηρο, λειτουργήθηκαν και δόξασαν την Παναγία Σπηλιώτισσα για το θαύμα της. Το τσοπανόπουλο από εκείνη την ημέρα έμεινε στο μοναστήρι και το ξανάνοιξε ύστερα από την καταστροφή. Ήταν διαλεγμένος από την Παναγία. Έγινε καλόγερος και όταν αργότερα γέμισε η σπηλιά από μοναχούς, ήταν ένας ενάρετος και φωτισμένος ηγούμενος. Και δεν έπαβε να διηγείται με απλότητα και ταπείνωση το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Από τότε η Παναγία πάντα θα κάνει και κάποιο θαύμα στο πανηγύρι της.

Παναγία η Προυσιώτισσα. Ψηλά στις ελατόφυτες βουνοκορφές της νοτιοδυτικής Ευρυτανίας και σφηνωμένη ανάμεσα σε κάθετους γκριζοπούς βράχους με άγρια μεγαλοπρέπεια, προβάλλει η Ιερά Μονή του Προυσού. Είναι σταυροπηγιακό και ιστορικό μοναστήρι με μεγαλόπρεπα τριώροφα κτίρια. Ανάμεσά τους υπάρχει σπήλαιο λαξευμένο που φιλοξενεί στο εσωτερικό του τον πρώτο και παλαιό ναό της Μονής. Μέσα σε αυτόν φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που επωνομάζεται Προυσιώτισσα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα αυτή ήταν τοποθετημένη σε ένα ναό της Προύσας. Στα χρόνια της οικονομαχίας, το 829, την παρέλαβε κάποιος άρχοντας που σκόπευε να τη μεταφέρει στην Ελλάδα για ασφάλεια. Όταν όμως έφτασε στην Καλλίπολη, έχασε την εικόνα, η οποία κατευθύνθηκε θαυματουργικά στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η Μονή του Προυσού. Το γεγονός σύντομα διαδόθηκε. Δεν άργησε να φτάσει και στα αυτιά του άρχοντα που τη μετέφερε. Έτρεξε, την αναγνώρισε συγκινημένος, εκάρει εκεί μοναχός και θεωρείται ο πρώτος κτήτορ της Μονής.

Η τιμωρία του Γερμανού. Στο ιστορικό της Μονής αναφέρεται ότι επί τουρκοκρατίας καταστράφηκε πολλές φορές. Η τελευταία όμως καταστροφή που μετέβαλε τα κτίρια σε σωρούς ερυπείων έγινε το 1944 από τους Γερμανούς. Μετά την καταστροφή των κτισμάτων, ένας αξιωματικός θέλησε να κάψει και την εκκλησία. Προσπάθησε πολλές φορές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ λοιπόν στεκόταν απ' έξω και έδινε διαταγές, τιμωρήθηκε παραδειγματικά από το χέρι της Παναγίας. Μία αόρατη δύναμη τον έριξε με ορμή πάνω στο πλακόστρωτο. Το χτύπημα ήταν δυνατό και ο Γερμανός ανίκανος να σηκωθεί. Τον σήκωσαν οι στρατιώτες και τον έβαλαν πάνω σε ζώο για να τον μεταφέρουν στο Αγρίνιο. Έτσι, ο ναός παρέμεινε αυλαβής, όπως διαφυλάχθηκε ακέραιος διαμέσου των αιώνων. Η άγνωστη Καλόγρια. Πέρασαν 4 χρόνια. Ο συμμοριτοπόλεμος τώρα μένεται στην ελληνική Ήπεθρο. Οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και ορεινής Ναυπακτίας εγκαταλείπουν τα χωριά τους και προσφυγεύουν για ασφάλεια σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μαζί τους προσφυγεύει και η θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς. Ακολουθεί και αυτή την τύχη των παιδιών της και μεταφέρεται από τους μοναχούς του Προυσού στην

Εκεί μέσα αντικρίζουν ένα παράδοξο θέαμα. Μπροστά στο τέμπλο, στα αριστερά της ωραίας πύλης, ένα αναμένο καντήλι και μια καλόγρια γονατιστή. Οι στρατιώτες απορούν. Πώς ζει αυτή η μοναχή εδώ, τη στιγμή που η Ευρυτανία είναι τελείως έρημη από κατοίκους? Πώς συντηρείται, τι τρώει, πού βρίσκει λάδι για το καντήλι? Την ερωτούν λοιπόν και εκείνη σεμνά και πονεμένα τους απαντά. «Παιδιά μου, ζω εδώ μοναχή μου 2,5 τώρα χρόνια. Για τη δική μου ζωή δεν χρειάζονται φαγητό και ψωμί. Μου αρκεί ότι έχω το καντήλι μου αναμένο». Οι στρατιώτες, κουρασμένοι από τις επιχειρήσεις και βιαστικοί να φύγουν, δεν έδωσαν προσοχή στα λόγια της. Την επομένη όμως, όταν τα έφεραν πάλι στη μνήμη τους, κατάλαβαν πως επρόκειτο για κάτι θαυμαστό. Και όταν αργότερα περνούσαν από την Αύπακτο, ζήτησαν με επιμονή άδεια από τον διοικητή τους για να επισκεφθούν τον Μητροπολίτη. Ο επίσκοπος Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Χριστοφόρος τους υποδέχθηκε με αγάπη και αφού τους άκουσε συγκινημένος, έριξε φως στο μυστήριο. «Ο ναός τους», είπε, «που επισκεφθήκατε, ανήκει στην έρημη τώρα Ιερά Μονή Προυσιώτισσας, της οποίας η θαυματουργή εικόνα βρίσκεται πάνω από 2 χρόνια εδώ, στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεώς μας, στον Άγιο Διονύσιο. Πηγαίνετε να την προσκυνήσετε και θα καταλάβετε». Πήγαν πράγματι και προσκύνησαν. Τότε αυθόρμητα, στον καθένα, δόθηκε η εξήγηση στην απορία του. Στην εικόνα της Θεομήτερος αναγνώρισαν τη μοναχή εκείνη που συνάντησαν στο εκκλησάκι της Σπηλιάς, ψηλά στον Προυσό.

Παναγία η Μαλεβή. Ο Πάρλωνας, το κατάφυτο βουνό της Κινουρίας με τα πολλά μοναστήρια, φιλοξενεί στη βορεινή του πλευρά την Ιερά Μονή της Παναγίας Μαλεβής. Η θεομητορική εικόνα της κοιμήσεως που φυλάσσεται σε αυτή, η μυροβλήτησα και θαυματουργή, έχει σαγηνεύσει τις τελευταίες δεκαετίες στο Πανελλήνιο. Το Άγιο Μύρο αναβλύζει ευωδιαστό από την Αγία εικόνα. Συχνά είναι τόσο πολύ, ώστε κατεβαίνει στο προσκυνητάρι και φτάνει μέχρι το δάπεδο του ναού. Η γυναίκα με το μύρο. Ο αείμνηστος λαϊκός ιεροκήρυκας Παναγόπουλος, ο οποίος συνετέλεσε πολύ στη διάδοση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, διηγείται την εντυπωσιακή γνωριμία του με το Άγιο Μύρο και το μοναστήρι της Μαλεβής. Μετά το τέλος μιας ομιλίας μου, με πλησιάζει κάποια άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα. Κρατούσε στο χέρι λευκό φάκελο με αρκετό μπαμπάκι που ανέδιδε μια πρωτόγνωρη ευωδία. Μου το προσφέρει και μου λέει: «Κύριε Παναγόπουλε, αυτό είναι μπαμπάκι με Άγιο Μύρο από τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μονής Μαλεβής που βρίσκεται στο άστρο της Κινουρίας. Σας το στέλνουν σαν ευλογία και σας περιμένουν να πάτε». Το πήρα, το ασπάστηκα και το οσφράνθηκα. Ένιωσα μια συνήθιστη και απερίγραπτη ευωδία. Σε ένα ακριβώς χρόνο με πλησιάζει πάλι μετά την ομιλία μου μια άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα, η οποία μου προσφέρει και μου επαναλαμβάνει ό,τι και την πρώτη φορά. Τον τρίτο χρόνο συνέβη πάλι το ίδιο. Τότε, σαν να ξύπνησα από λίθαργο, αναρωτήθηκα ποια να ήταν αυτή η γυναίκα που με επισκέφτηκε για τρίτη ήδη φορά. Το 1970 αξιώθηκα να κάνω ένα προσκύνημα στη Μονή της Μαλεβής. Πριν ακόμη μπω στο μοναστήρι, με υποδέχθηκε το ουράνιο εκείνο άρωμα που πριν 3 χρόνια είχα οσφρανθεί από τον μπαμπάκι της μαυροφορεμένης γυναίκας. Η συγκίνησή μου τη βραδιά εκείνη στο μοναστήρι ήταν απερίγραπτη. Ύστερα από αυτό, εφοδιάστηκα με φωτογραφίες και κράτησα στοιχεία για τη μονή και την ιερή εικόνα με σκοπό να βοηθήσω κι εγώ στη διάδοση του θαυμαστού γεγονότος.

Η θεραπεία της δόκιμης μοναχής. Μεταξύ των πολλών και ποικίλων θαυμάτων που ενεργεί η χάρη της Παναγίας Μαλεβής, είναι χαρακτηριστική η θεραπεία της δόκιμης μοναχής Βερονίκης στη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, στον συνοικισμό του Παπάγου. Η Βερονίκη έπασχε από καρκίνο. Είχε νοσηλευτεί πολλές φορές στο νοσοκομείο της Βούλας. Τελικά επέστρεψε στη μονή της, παράλυτη στα χέρια και στα πόδια, για να πεθάνει εκεί. Οι μοναχές συμφώνησαν να καρεί μεγαλόσχημη την Τετάρτη 8 Μαρτίου 1970 για να φύγει σαν μοναχή. Ο γιατρός όμως δεν έδινε πολλά περιθώρια ζωής, γι' αυτό αποφασίστηκε να γίνει η κουρά την Κυριακή της 5ης Μαρτίου στον Εσπερινό. Θα τη μετέφεραν στον ναό στα χέρια, πάνω σε πολυθρόνα. Κάποια κυρία της ετοίμασε το καλογερικό σχήμα και της φόρεσε ένα φυλαχτό που περιείχε και μπαμπάκι ποτισμένο με το μύρο της Μαλεβής. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο η άρρωστη βρισκόταν σε αφασία. Το Σάββατο υπέφερε όλη την ημέρα από φρικτούς πόνους. Το απόγευμα κατάφερε να ζητήσει μια παυσίπονη ένεση, η οποία της έφερε ύπνο. Ενώ κοιμόταν, άκουσε κάποια στιγμή ένα διακριτικό χτύπημα στην πόρτα. «Ποιος είναι?» ψιθύρισε με φανερή δυσαρέσκεια. «Δεν μ' αφήνουν να ησυχάσω». Και τότε βλέπει να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνουν στο κελί τρία άτομα. Μία ωραία και μεγαλοπρεπής κυρία, ένας δεσπότης και ένα ακόμη επίσημο πρόσωπο που φορούσε χιτόνα. Καθώς εκείνη τους κοίταζε ξαφνιασμένη, πήρε το λόγο η κυρία και είπε: «Αναρωτιέσαι βέβαια ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε τέτοια ώρα. Εγώ είμαι από το μοναστήρι της Μαλεβής και από εκεί έρχομαι. Ο Σεβασμιότατος από εδώ μένει στην Αίγινα. Προφανώς ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Από εδώ είναι ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, ο οποίος είναι προστάτης σας και μένει εδώ. Προφανώς ο θεολόγος Ιωάννης. Είχα σκοπό να έρθω μετά από λίγες μέρες για να σε επισκεφθώ. Σκέφτηκα όμως να έρθω καλύτερα απόψε, μια και θα γίνεις αύριο μοναχή, να σε βοηθήσω να σηκωθείς, να σε κάνω καλά, ώστε να μπορείς να εκτελείς τα καθήκοντά σου και σιγά τη σιγά τις δουλίτσες σου και όλα». «Εγώ, κυρία μου», αποκρίθηκε η Βερονίκη, «δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Δεν μπορώ να κινηθώ. Έρχονται 2-3 αδελφές για να με σηκώσουν και πάλι δεν μπορούν να με κάνουν καλά». «Πιστεύεις στη δύναμη του Θεού?» ρώτησε η κυρία. «Πιστεύω. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό». Ύστερα πήρε μια εικόνα που βρισκόταν στο κελί. Η εικόνα ήταν της Παναγίας Μαλεβής, την έδωσε στη δόκιμη και της είπε: «Να, πάρε αυτή για να καταλάβεις ποια είμαι». Τότε συνήλθε η άρρωστη και φώναξε: «Παναγία μου, εσύ είσαι?» Και η Παναγία, αφού της χαμογέλασε, εξαφανίστηκε μαζί με τη συνοδεία της, αφήνοντας την αδελφή θεραπευμένη. Πρώτη έζησε το θαύμα η μοναχή Νεκταρία που την υπηρετούσε και έτρεξε να το αναγγείλει στο ναό, γιατί ήταν ώρα εσπερινού. Τη θλίψη αμέσως διαδέχθηκε η χαρά. Ακολούθησαν κωδωνοκρουσίες, δάκρυα χαράς, δοξολογία, χαιρετισμοί της Θεοτόκου και αρτοκλασία. Το απόγευμα της επομένης, ανάμεσα σε πρωτοφανή κοσμοσυρωή και συγκινητικές εκδηλώσεις, έγινε η μοναχική κουρά. Με τη μόνη διαφορά ότι η Βερονίκη, η οποία μετονομάστηκε Μαγδαληνή Μοναχή, δεν καθόταν παράλυτη στην καρέκλα, αλλά στεκόταν όρθια και υγιή.

Θαύμα στην κατασκήνωση. Ο πατήρ Ιωάννης Τσάκος, ιερέας της Ελληνικής Ορθοδόξου Επισκοπής του Πίτσπουργκ στη Βόρεια Αμερική, διηγείται ένα σύγχρονο θαύμα της Θεοτόκου που έλαβε χώρα σε μία κατασκήνωση. Κάθε χρόνο, εδώ και 8 χρόνια, περνώ μία εβδομάδα του καλοκαιριού ως εφημέριος στις κατασκηνώσεις της Επισκοπής μας. Εργάζομαι σε παιδιά ηλικίες 13 με 18 ετών, μαζί με άλλους κληρικούς, με σκοπό να προσφέρουμε στους κατασκηνωτές διάφορες πνευματικές ευκαιρίες, ομιλίες, συμβουλές, εξομολόγηση, ομαδικές συζητήσεις, προσευχή και ιερές ακολουθίες. Την Κυριακή 17 Ιουλίου του 1988 άρχισε η εβδομαδιαία κατασκηνωτική περίοδος και συγκεντρώθηκαν παιδιά και ομάδες από διάφορα μέρη της Επισκοπής του Πίτσπουργκ. Την Τρίτη το βράδυ είχαμε τη λεγόμενη Βραδιά Αγίων. Εκείνη τη βραδιά, ένα παιδί από κάθε ομάδα διηγήθηκε σε όλους τους κατασκηνωτές τον βίο ενός Αγίου. Καθώς προχωρούσε η νύχτα, σηκώνονταν όλο και περισσότεροι κατασκηνωτές και μέσα σε μια ατμόσφαιρα που εδονείτο από συγκίνηση διηγούν το θαύματα που είχαν δει ή ακούσει. Την Πέμπτη το απόγευμα ψάλαμε παράκληση στην Παναγία. Προεξήρχαν οι πατέρες Τερέντιος Λίνος, Μιχαήλ Βαρβαρέλης και εγώ. Στο τέλος έχρισα όλα τα παιδιά με δάκρυα από τη θαυματουργή δακρυρωούσα εικόνα της Παναγίας του Σικάγου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στο τέμπλο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου της Αλβανικής Ορθοδόξου Ενορίας του Σικάγου. Άρχισε να δακρύζει στις 6 Δεκεμβρίου του 1986 και σταμάτησε τον Ιούλιο του 1987, αφού έκανε πολλά και μεγάλα θαύματα σε Ορθοδόξους και Ετεροδόξους. Στο τέλος, ο πατήρ Τερέντιος Λίνος μου έφερε μία φωτογραφία της εικόνας αυτής σε κορνίζα για να την ευλογήσω. Πέρασα το ελαφρά νοτισμένο μπαμπάκι πάνω στο τζάμι, σχηματίζοντας το σημείο του σταυρού. Την Παρασκευή το πρωί έγινε μία ομιλία στη Γενική Συγκέντρωση της Κατασκηνώσεως περί του τι μπορεί να ενεργήσει σε εμάς το Άγιο Πνεύμα. Με αφορμή την ομιλία αυτή, τα κορίτσια του οικίματος της Αγίας Μαρκέλας που γιόρταζε την ημέρα εκείνη, ένωσαν τις προσευχές τους και ζήτησαν από το Άγιο Πνεύμα να τους δείξει ένα σημείο την ημέρα αυτή που γιόρταζε η ομάδα τους. Κάποια κατασκηνώτρια είπε μάλιστα το εξής: «Γιατί να μην μπορούμε να δούμε κι εμείς ένα θαύμα στη ζωή μας?» Την Παρασκευή το απόγευμα όλα τα παιδιά ετοιμάζονταν για τη βραδινή επίδειξη ταλέντων και τους εθνικούς χορούς. 200 επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στο χώρο της κατασκηνώσεως για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση «Γιατί ήταν η μέρα επισκέψεων». Ακριβώς τη στιγμή που θα άρχιζαν τα σκέτς, μία ομαδάρχισσα, η Έφη Χατζή, ήρθε τρέχοντας κοντά μου. Ήταν πολύ αναστατωμένη. Με πήρε παράμερα και μου εξήγησε με δάκρυα στα μάτια ότι στο οίκημα 3 μία εικόνα της Παναγίας δάκρυζε. Τρέχω αμέσως εκεί και βλέπω ακουμπισμένη στη σίτα ενός παραθύρου την εικόνα που είχα ευλογήσει την προηγούμενη μέρα μετά την παράκληση. Ήταν το αντίγραφο της Παναγίας του Σικάγου. Μπροστά της ήταν γονατισμένες και φανερά συγκινημένες μερικές ομαδάρχισσες. Πράγματι, από τα μάτια της Παναγίας κυλούσαν προς τα κάτω μικρές σταγόνες σαν δάκρυα. Γονάτισα ευλαβικά και προσευχήθηκα μαζί με τους άλλους. Πρόσθεσα και τα δικά μου δάκρυα σε εκείνα της Παναγίας. Μετά από ένα μικρό δίλημα γύρισα στο υπόστεγο που ήδη είχαν αρχίσει τα σκέτς. Ανακοίνωσα στους επισκέπτες το θαύμα και τους προσκάλεσα να έρθουν να προσκυνήσουν. Ενώ ψαλόταν η παράκληση στον χώρο του θαύματος, ο πατήρ Τερέντιος έχριε τους προσερχομένους με μπαμπάκι ποτισμένο με λάδι και δάκρυα από την εικόνα της Παναγίας. Ένα δυνατό άρωμα πλανιόταν στην ατμόσφαιρα. Όσοι είχαν χρηστεί, το σφραίνονταν πιο ευδιάκριτα γιατί προερχόταν από την ουσία με την οποία είχαν ευλογηθεί. Ένας κατασκηνωτής από το Λορέιν του Οχάιο έφερε μια δική του εικόνα στον πατέρα Τερέντιο για να την ευλογήσει. Θα είχε περάσει μια ώρα από το θαυμαστό γεγονός όταν η Έφη Χατζή ήρθε για να μου αναγγείλει ένα δεύτερο θαύμα που συνέβη τώρα στο οίκημα 7. Η εικόνα του παιδιού από το Λορέιν δάκρυζε και αυτή και ευωδίαζε έντονα. Καθώς παρατήρησα, μικρές ελαιώδεις σταγόνες είχαν σχηματιστεί στο σημείο που είχε χρηστεί η εικόνα από τον πατέρα Τερέντιο.
Η ποσότητα όμως του υγρού που είχε εμφανιστεί δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να αποδοθεί στο άγγιγμα ενός μπαμπακιού. Τη δεύτερη αυτή δακρυρωούσα εικόνα τη μεταφέραμε στο παρεκκλήσι, όπως και την πρώτη, όπου προσήλθαν πολλοί κατασκηνωτές για αγρυπνία και προσευχή. Η γλυκιά ευωδία που παρατηρήθηκε πρώτα στους θαλάμους και στις εικόνες στην εκκλησία έγινε πολύ έντονη. Ήταν τόσο διάχυτη, ώστε μπορούσα κυριολεκτικά να τη γευθώ στο στόμα μου. Μερικοί αισθάνονταν την ευωδία ακόμη και στους υπαίθριους χώρους, μέχρι τη μάντρα του χώρου σταθμεύσεως, που απήχε 50 μέτρα από το παρεκκλήσι. Διαρκώς κατέφθαναν νέοι επισκέπτες, μόλις μάθαιναν τα καταπληκτικά νέα. Στη διάρκεια της νύχτας, οι κατασκηνωτές έφερναν διάφορες εικόνες από χαρτί, ξύλο και μουσαμά για να ευλογηθούν. Σε μερικές από αυτές εκδηλώθηκε το ίδιο θαυμαστό φαινόμενο, τα δάκρυα και η ευωδία. Ο πατήρ Μιχαήλ Ρόσκο, ο αρχηγός της κατασκηνώσεως Ναζαρέτ, μοίρασε αρκετά φυλάδια που είχαν στο εξώφυλλο μια φωτογραφία της δακρυρωούσας εικόνας του Σικάγου. Μερικές από αυτές, αφού ευλογήθηκαν, εξεδήλωσαν τις ίδιες θαυμαστές ιδιότητες. Ένα φυλάδιο είναι άξιο ειδικής μνήας. Είδα στο εξώφυλλο του δάκρυα σαν χάντρες που σχηματίζονταν μόνο τους στα μάτια της Παναγίας και του Θείου Βρέφους, αρκετά μακριά από το μέρος που είχε σχηματιστεί το σημείο του Σταυρού. Μέχρι το τέλος της αγρυπνίας είχα συνολικά μετρήσει 19 εικόνες που είχαν αναπαραγάγει τα ευωδιαστά δάκρυα. Καταλαβαίνω πως όλα αυτά είναι δυσκολοπίστευτα. Οι μάρτυρες όμως των θαυμάτων αυτών είναι πολλοί, τουλάχιστον 200. Κατασκηνωτές, ομαδάρχες, επισκέπτες, 8 ιερείς και 2 επίσκοποι. Όλοι αυτοί το θεωρούν σαν ένα θαύμα που συνδέεται με τη θαυματουργή εικόνα του Σικάγου. Άλλοι ίσως δεν συμφωνούν, αλλά ούτε είναι και υποχρεωμένοι. Για μας όμως που πιστεύουμε, τα μυρωμένα δάκρυα αναβλύζουν από την καρδιά μιας ευσπλαχνικής μητέρας που μεσητεύει για τη θεραπεία του άρρωστου από την αμαρτία κόσμου.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

πιστοί στο θεομητορικό μας ραντεβού και πάλι εδώ συναγμένοι όλοι μαζί στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί αδελφοί, για να μιλήσουμε για τη μεγάλη μας αγάπη, την Παναγία μας, αυτήν που μας συγκινεί, αυτήν που μας συνεγείρει, αυτήν που μας μαγνητίζει. Και αυτή τη φορά, μέσα από το ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θεομητορικό πρόσωπο μέσα από θαυμαστά γεγονότα που η χάρις και η αγάπη της έχει επιτελέσει στους ανθρώπους και τον κόσμο. Ξεκινούμε λοιπόν. Ανάμεσα στα λαμπρά μοναστήρια του Αγίου Όρους συγκαταλέγεται και η Μονή της Σίμωνος Πέτρας. Όταν ο Όσιος Σίμων ο Μυροβλήτης αποφάσισε την ανοικοδόμηση της ομώνυμης Μονής Σίμωνος Πέτρας, της οποίας η κυρία και πρώτη ονομασία ήταν Νέα Βηθλεέμ, βρήκε τους οικοδόμους που θάχτιζαν τη Μονή στην Πέτρα ύστερα από υπόδειξη της Παναγίας. Όταν οι οικοδόμοι αντίκρισαν το απόκριμνο του τόπου, είπαν στον Όσιο κατατρομαγμένοι: «Τι λες, Αβά, αστεία λέγεις ή σοβαρός ομιλείς? Αδύνατον είναι να επιχειριστόμεν την οικοδομήν εις αυτό το σημείον, επειδή βλέπομεν ότι όχι μόνον η δική μας ζωή μέλει να κινδυνεύσει, αλλά και εκείνον όσοι ήθελον με τα ταύτα καθίσει εις των επικίνδυνων αυτών τόπων». Οι προσπάθειες του Οσίου να τους μεταλλάξει τις σκέψεις τους αποβήκανε άκαρπες. Γι' αυτό διέταξε τους μαθητές του να ετοιμάσουν τράπεζα για να γευματίσουν. Ένας από τους μαθητές του Οσίου, ενώ κερνούσε κρασί με φθόνο του πονηρού ή και της θείας πρόνοιας, η οποία τα πάντα κυβερνά και από τα αντίθετα οικονομεί τα καλά, δεν ξέρουμε πώς, έχασε την ισορροπία του σώματος, κατέπεσε από το ύψος της κορυφής του βράχου στο ατελείωτο χάος του ρέοντος κάτωθεν χυμάρου. Όταν οι οικοδόμοι είδαν αυτό το τρομακτικό θέαμα, άνοιξαν διάπλατα το στόμα τους και για κάποιο χρονικό διάστημα έμειναν άφωνοι. Όταν συνήλθαν, με αχαλήνωτο στόμα άρχισαν τις μομφές και τους ελέγχους στον Όσιο, επεμβαίνοντες στο σχέδιο της Παναγίας για την οικοδομή. «Γιατί επιχειρείς», του έλεγαν, «τέτοια οικοδομή και έγινε σε αιτία τέτοιου φόνου? Αλλά και στο εξής, αν μας έβρισκε σύμφωνους με τη σκέψη σου, πόσοι άλλοι θα φωνεύονταν με τέτοιο τρόπο? Εμείς δεν θα χτίσουμε μοναστήρι, αλλά αγχώνει». Ο δε Όσιος του Θεού συνέχεια προσευχόταν με σιωπή στην Παναγία που επιθυμούσε την οικοδομή της Μονής να μην ντροπιάσουν την απόφαση του φτωχού στο πνεύμα. «Ω των ανεκφράστων θαυμασίων σου, Δέσποινα του κόσμου και Κυρία ουρανού και γης!» Σε λίγο παρουσιάστηκε να ανεβαίνει από την άλλη πλευρά ο μοναχός που γκρεμίστηκε σώος και υγιής με τη βοήθεια της Παναγίας Παρθένου. Με το αγκείο του κρασιού και τα ποτήρια στα χέρια, όχι μόνον ακέραια, αλλά χωρίς να έχει χυθεί σταγόνα από το κρασί των ποτηριών. Όταν είδαν οι οικοδόμοι αυτό το θαύμα τρόμαξαν, έπεσαν στα πόδια του Οσίου και ζήτησαν συγχώρηση για όσα απρεπή του είπαν.
Τώρα γνωρίσαμε, Άγιε Πάτερ, ότι είσαι αληθινά άνθρωπος του Θεού. Πολλοί από τους μαστόρους, όταν είδαν το θαύμα, τους ζήτησαν και τους έκαμε μοναχούς. Έτσι άρχισε να χτίζεται η μονή της Σιμωνόπετρας. Με θαύμα της Παναγίας υποδείχθηκε ο τόπος, με θαύμα της άρχισε η ανοικοδόμηση για να ακολουθήσουν και άλλα θαυμαστά και παράδοξα θαύματα από την Παναγία μέχρι την αποπεράστωσή της και μέχρι σήμερα. Είναι ένα λαμπρό μοναστήρι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Μονή της Σιμωνόπετρας στο Άγιον Όρος, και επιβλητικό, μόλις πληροφορηθήκαμε με ποιο θαυμαστό τρόπο χτίστηκε και ότι είναι αποτέλεσμα της ευλογίας της Παναγίας μας. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο μακαριστός ιερομόναχος Ιωακείμ Σπετσιέρης στο βιβλίο του «Απομνημονεύματα» αναφέρει ένα θαύμα της Παναγίας, το οποίον και εμείς τώρα θα αναφέρουμε στην αγάπη τη δική σας, αγαπητοί αδελφοί. «Εν τη μονή του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη υπάρχει εικόν της Θεοτόκου ή της φέρει στολήν μελανίν, ως φορούσιν εμοναχέ, ύπονουν πρόστινα των πατέρων. Μα δεν είναι αμαρτία να ζωγραφίζεται ούτω την Παναγίαν ως καλογραίαν. Ιδέ ύπον μη, δεν ζωγραφίζομεν εμείς την Παναγίαν ως καλογραίαν, αλλού το σεφάνι στον βυθών της θαλάσσης εις εκείνον όν περέσωσεν η δέσποινα του κόσμου εκ του πνιγμού. Πώς ύπον εκ του πνιγμού? Παρακαλώ, εξηγήσατε με την υπόθεση ταύτην, διότι από πολλών ημερών ένθα βλέπων την εικόνα ταύτην ευρίσκομαι εν αμαρτία. Άνθρωπός της ύπον μη εκ της Θράκης, Ιωάννη ονόματι, είχε τάξει να γίνει μοναχός, αλλά παρελθόντος του χρόνου επορεύθη στην Ρουμανίαν χάριν εμπορίου. Εκεί δε, επί αρκετά έτη διατρίβων, απέβαλε πάσαν ιδέαν καλογυρικής. Απέκτησεν αρκετά χρήματα και απεφάσισε να έλθει στην πατρίδα του δια να νυμφευθεί. Έλαβε τα πράγματά του και τα χρήματά του και εμβήκεν εις το πλοίον δια να πορευθεί στην γην της γεννήσεώς του. Ως δε ταξίδευεν εις τον εύξηνον πόντον, την Μαύρην Θάλασσαν δηλαδή, εναβάγισε το πλοίο. Αυτός δε βυθιστής επνίγετο εις τον βυθόν της θαλάσσης. Τότε εφώναξε μέσα από την καρδιά του, «Παναγία μου, σώσον με και να πορευθώ εις Ιεροσόλυμα να γίνω μοναχός». Εύνης, ενώ ευρίσκετο πλέον εις τον βυθόν, βλέπει την Θεοτόκον ή της έλαβεν αυτόν εκ της χειρός και εξήγαγε εις την στερεάν και είπεν αυτό, «Πορεύου ή να πληρώσεις την υπόσχεσήν σου». Ελθόν δε πεζώσει στην Κωνσταντινούπολην, συνέλεξε διεράνου τα έξοδά του από τους χριστιανούς και ήλθεν εις τα Ιεροσόλυμα. Πορευθείς δε εις την μονήν του Αγίου Σάββα εκάρι μοναχός. Είπε δε προς τον εικονογράφον και ζωγράφισε την εικόνα της Θεομήτωρος ως είδεν αυτήν εν το βυθό της θαλάσσης, δηλαδή ως καλογραίαν, διότι ούτως εφάνει εν το βυθό. Έζησε δε έτη την άεν τη μονή του Αγίου Σάββα και ετελεύτησεν ως δόκιμος μοναχός και απήλθεν εις τας αιωνίους μονάς. Χαριτωμένο και το περιστατικό που αναγνώσαμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Μπορεί η γλώσσα λίγο να μας δυσκόλεψε, όμως καταλάβαμε όλοι περί τίνος πρόκειται.
Η Παναγία μας θαυματουργεί με πολλούς τρόπους. Και το περιστατικό που είδαμε, την ατενίσαμε να φτάνει μέχρι το βυθό της θαλάσσης για να σώσει μία ανθρώπινη ζωή. Όπου και να πάμε, αγαπητοί αδελφοί, όσο βαθιά κι αν πέσουμε, η Παναγία μας θα είναι εκεί πάντοτε για να μας σηκώσει. Και να δούμε άλλο ένα τέτοιο θαυμαστό γεγονός. Στα μέρη της Ανατολής υπήρχε κάποιος Ιουδαίος, ο οποίος είχε ένα μικρό παιδί 7 χρόνων. Αυτό συναντήθηκε κάποια μέρα με τους χριστιανούς και πηγαίνοντας στην εκκλησία κοινώνησε το τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου, καθώς είδε τα άλλα παιδιά να κοινωνούν. Ο δε ιερέας το εξέλαβε ως χριστιανό παιδί και το κοινώνησε. Αφού δε πήρε και αντίδωρο, το έφαγε και κατευθύνθηκε στο σπίτι τους. Το γεγονός αυτό το ανέφερε στους γονείς του. Ο πατέρας του τόσο πολύ θύμωσε, ώστε το άρπαξε και το πέταξε σε φούρνο αναμένου, αφού έβαλε και άλλα ξύλα για να εκδικηθεί την προδοσία του μωσαϊκού νόμου από το μικρό παιδί. Αλλά εκείνος ο οποίος διαφύλαξε αυλαβής τους 3 παιδες στο χαλδαϊκό καμίνι, σκέπασε και αυτό το ευλογημένο παιδί και δε χωνεύθηκε από τις φλόγες, αλλά στεκόταν ωσά να είναι μέσα σε δροσιά. Όταν η μητέρα του μικρού Εβραιόπουλου άκουσε πως ο πατέρας έριξε στο καμίνι το παιδί τους, με δάκρυα και οδυρμούς έτρεξε στο καμίνι για να βρει το παιδί της στάκτη. Συγχρόνως έτρεξαν και άλλοι χριστιανοί και είδαν το παιδί να στέκεται στη μέση της φλόγας σώων και υγιέστατο, χωρίς να βλαβούν ούτε τα ρούχα του, ούτε μια τρίχα της κεφαλής του. Αφού έβγαλαν το παιδί από το καμίνι με θαυμασμό για όσα έβλεπαν, όλοι είπαν ότι πρέπει να ρίξουν τον πατέρα του στο καμίνι. Τον έδεσαν και τον έριξαν μέσα και αμέσως χωνεύθηκε από την πυρά. Όταν το παιδί ρωτήθηκε πώς έμεινε αυλαβή στη φωτιά, είπε: «Εκείνη η γυναίκα η οποία βρίσκεται στην εκκλησία, όπου έφαγα το ψωμί και κρατά το βρέφος στην αγκαλιά της, στεκόταν πλησίον μου και με σκέπαζε με το επανοφόρι της. Έτσι οι φλόγες δεν με άγγιξαν». Τότε κατάλαβαν όλοι ότι η Παναγία ήταν εκείνη που τον σκέπαζε για τη χάρη της ιερής κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, αφού γνώρισε η Ιουδαία την αληθινή πίστη, αναγεννήθηκε αφού βαπτίστηκε με το παιδί της. Αλλά και άλλοι Ιουδαίοι, αφού είδαν το θαύμα της Παναγίας, πίστεψαν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πολλοί άνθρωποι είναι αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, μετά από θαυμαστά γεγονότα της παρουσίας της Παναγίας μας, όχι μόνο επέστρεψαν στην πίστη, βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί, αλλά ήσαν και συνειδητοί χριστιανοί, αγωνιζόμενοι πνευματικά καθημέραν. Για να προχωρήσουμε μελετώντας τα θαυμαστά της Παναγίας μας. Όπως διαβάζουμε στο συναξάρι της πρώτης Παρασκευής του Πεντηκοσταρίου, υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη ένα στρατιώτης πολύ εύσπλαχνος και ενάρετος άνθρωπος που ονομαζόταν Λέων Μακέλης το επώνυμο. Για την καλοσύνη του ο Θεός τον αξίωσε να γίνει αυτοκράτορας αργότερα. Όταν ήταν ακόμα στρατιώτης βρέθηκε σε ένα δάσος πλησίον της πόλης. Εκεί είδε έναν τυφλό, ο οποίος από την οδηπορία και τη ζέστη ήταν πολύ διψασμένος. Αυτόν τον άνθρωπο πολύ τον λυπήθηκε ο Λέων, ώστε τον πήρε από το χέρι
και προχώρησαν μήπως βρουν νερό. Αφού προχώρησαν λίγο, έπεσε κάτω ο τυφλός χωρίς να μπορεί να προχωρήσει από τη δίψα. Ο Λέων άρχισε για πολλή ώρα να ζητά νερό στο δάσος, αλλά πουθενά δεν έβρισκε. Λυπήθηκε πολύ και φοβήθηκε μήπως ο τυφλός πεθάνει από τη λιποθυμία του. Ενώ ερευνούσε για νερό στα ενδότερα μέρη του δάσους, άκουσε μια φωνή να του λέγει «Μη λυπάσαι, ο Λέων, διότι κοντά σου υπάρχει νερό και πότισε τον τυφλό. Ύστερα πλύνε τους οφθαλμούς του με αυτό το νερό και θα γνωρίσεις τη δύναμή μου. Εσύ δε μάθε ότι πρόκειται να γίνεις αυτοκράτορας και τότε να ενθυμηθείς να μου χτίσεις εδώ ναό, να κατοικώ σε αυτόν και να έρχονται εδώ όσοι χρειάζονται τη βοήθειά μου να βρίσκουν τη σωτηρία της ψυχής και του σώματός τους». Αφού άκουσε αυτά ο Λέων, με φόβο αγαλίασε, διότι γύρευε μια δωρεά και του δόθηκαν τρεις. Προχώρησε τρία βήματα και βρήκε σε ένα λάκκο νερό. Αφού ήπιε, αισθάνθηκε μέσα του εφροσύνη και δύναμη. Ύστερα πήρε νερό από το λάκκο, πότισε τον τυφλό και συνήλθε. Στη συνέχεια έπλυνε τα μάτια του τυφλού σύμφωνα με την προσταγή της Παναγίας και αμέσως ανέβλεψε ο πρώην τυφλός. Σε λίγο καιρό έγινε αυτοκράτορας και έκτισε ναό σε αυτόν τον τόπο όπου βρήκε το ιαματικό νερό στο όνομα της Παναγίας και ονόμασε την εκκλησία Ζωοδόχο Πηγή, επειδή το νερό εκείνο ήταν δωρεά από την όντως πηγήν της ζωής, την παντοδύναμη βασίλισσα. Από τότε και μέχρι σήμερα συνέχεια παρέχει θαυματουργίες η Ζωοδόχος Πηγή. Τα θαύματά της υπερβαίνουσιν εις των αριθμών τα άστρα του ουρανού. Όντως, αγαπητοί αδελφοί, τα θαύματα της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, είναι τόσα πολλά που δεν αριθμούνται και υπερβαίνουν στον αριθμό αλλά και στη δόξα τα άστρα του ουρανού και τη φωτεινότητά τους. Σε κάποια ενορία οι χριστιανοί είχαν συνήθεια και έψαλαν σε μερικές λιτανίες εγκόμια στην Αϊπάρθενο Μαρία. Ανάμεσα σε αυτά έλεγαν έναν ύμνο ο οποίος κατέληγε με αυτά τα λόγια «Εσχυνέστοσαν οι ασεβείς Ιουδαίοι». Μια μέρα λοιπόν, αφού συγκεντρώθηκαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Εκκλησία, προσκάλεσαν ένα νέο ευλαβή, ο οποίος είχε φωνή μελωδική, και τον παρακάλεσαν να ψάλει αυτόν τον ύμνο μεγαλόφωνα και πανηγυρικά. Τότε έτυχε να περνούν έξω από την εκκλησία μερικοί Ιουδαίοι, οι οποίοι άκουσαν τον ύμνο αυτό που έψαλε ο νέος εις εσχήνιν αυτόν και κατάκρισιν, και αφού θύμωσαν πολύ, σκέφτηκαν να τον φωνεύσουν σε πρώτη ευκαιρία. Σε λίγες μέρες, αφού βρήκαν μια δικαιολογία, τον οδήγησαν στο αμπέλι τους και εκεί, αφού τον φώνευσαν, τον έριξαν σε κάποιο τόπο κρυφό για να μην τον βρουν οι χριστιανοί. Αφού οι φωνιάδες αναχώρησαν από τον τόπο του εγκλήματος, έφτασε η παντοδύναμη δέσποινα, η οποία αφού τον ανέστησε, τον διέταξε να ψάλει άφοβα τους ύμνους της. Όταν τον είδαν και πάλι ζωντανό, οι Ιουδαίοι εξεπλάγησαν και κρυφά τον ερώτησαν αν είναι ο ίδιος εκείνος τον οποίο φώνευσαν και αναστήθηκε. Ο δε νέος τους είπε ότι η αϊπάρθενος μητέρα του Ιησού τον ανέστησε διότι έψαλε τα εγκόμια της. Από το θαύμα αυτό πίστεψαν στο Χριστό όχι μόνον οι φωνιάδες, αλλά και οι συγγενείς και φίλοι τους
και άλλοι πολλοί. Αυτά είναι τα θαυμαστά που επιτελεί, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας. Πολλοί βέβαια, σαν τα ακούσουν, ίσως τα θεωρήσουν υπερβολή, όμως δεν αποτελούν καθόλου υπερβολή, αλλά αυτήν ακριβώς και μόνο την αλήθεια. Το έτος 1507 μετά Χριστόν, το μήνα Μάιο, έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης μεγάλος σεισμός και η γη κουνιόταν σαν να γινόταν η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Τα θύματα ήσαν πολλά, οι δε υλικές καταστροφές ακόμη πιο πολλές, ώστε να τις καταγράψει η ιστορία. Στον έξω φόρο της πόλης ήταν εργαστήριο υποδημάτων, στον τοίχο του οποίου ήταν αγιογραφημένη η Παναγία. Οι υποδηματοποιοί είχαν μεγάλη ευλάβεια σε αυτήν την εικόνα, όπου κάθε βράδυ μετά την εργασία τους άναβαν κεριά και θυμίαζαν, ύστερα πήγαιναν στα σπίτια τους αφήνοντας εκεί δύο μαστορόπουλα τα οποία κλείδωναν για να φυλάγουν το εργαστήριο. Τη νύχτα λοιπόν που έγινε ο σεισμός, έτρεξε ένας μάστορας να ανοίξει για να βγουν τα παιδιά από το εργαστήριο. Με τη φρίκη ζωγραφισμένη στο πρόσωπο βλέπει το εργαστήριο ερυπωμένο και σκέφτηκε ότι τα παιδιά πέθαναν αφού καταπλακώθηκαν κάτω από τα χαλάσματα. Άρχισε τότε να σκάβει για να βρει τα πτώματα των παιδιών. Καθώς έσκαβε, άκουσε τις φωνές τους κάτω από τις πέτρες. Έβγαλε με κάθε προσοχή τις πέτρες και παρουσιάστηκαν τα παιδιά. Μόλις τα είδε να είναι άριστα στην υγεία τους, τα ρώτησε: «Τι έγινε, παιδιά μου, και δεν σκοτωθήκατε?» «Όταν ακούσαμε το σεισμό», είπε ένα από αυτά, «κλαίγαμε μπροστά σε αυτήν την εικόνα της Παναγίας για να μας βοηθήσει. Τότε είδαμε να βγαίνει από την εικόνα μια σκέπη και να στέκεται από πάνω μας, και τα ξύλα και οι πέτρες που έπεφταν σταματούσαν πάνω στη σκέπη και τίποτα δεν μας άγγιζε». Τότε παρουσιάστηκε ζωντανή η Παναγία της εικόνας του τοίχου και μας έλεγε να μην φοβόμαστε. Τη βλέπαμε μέχρι την ώρα που μας ξεσκεπάσατε από τα ερείπια. Στο μεταξύ είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι χριστιανοί και όταν είδαν και άκουσαν το θαυμαστό γεγονός, δόξασαν την Παναγία και κήρυξαν σε όλη την πόλη αυτό το θαυμάσιο. Όταν πληροφορήθηκε το θαύμα και ο εκλαμπρότατος δούκας της Κρήτης, τότε όλη η Κρήτη βρισκόταν κάτω από την εξουσία των Βενετσιάνων, Ιερώνυμος Δονάτος, άνδρας σοφός που γνώριζε τα ελληνικά και την ελληνική σοφία, πρόσταξε και έκτισαν στον τόπο του εργαστηρίου εκκλησία. Η εικόνα του τοίχου έμεινε σε αυτό το ναό, διότι ο τοίχος δεν είχε χαλάσει όπου ήταν ιστορημένη. Κοντά του έκτισαν άλλο τοίχο με τέχνη και στήριζε τον τοίχο όπου ήταν ζωγραφισμένη η εικόνα της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου εόρταζαν την Παναγία πανηγυρικά σε ενθύμηση του θαύματος. Ονομαζόταν δε ο ναός αυτός η Κυρία του Φόρου. Τα πολλά και πολύτιμα τα σήματα αλλά και τα ιστορημένα θαύματα στους τοίχους μαρτυρούν ότι η Παναγία δεν έπαυσε να τελεί θαύματα σε κλειδονιζόμενους στα πέλαγα, να ρίει από το θάνατο πληγωμένους και τραυματίες, να ανορθώνει παράλυτους και να καθαρίζει λεπρούς από την καταραμένη αυτή αρρώστια και άλλα πολλά που επιτελούσε με την παντοδυναμία του Υιού της. Η Παναγία μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι όντως η Αγία Σκέπη, εκείνη η σκέπη που βρίσκεται πάνω μας,
μας περιβάλλει και μας προφυλάσσει από κάθε κακό. Αρκεί να την θέλουμε, να την ποθούμε και να την επικαλούμεθα. Για να δούμε άλλο ένα τέτοιο θαυμαστό περιστατικό. Ο γέρον Παχώμιος ο Σέρβος ήταν άνθρωπος της ησυχίας και της νύψης. Γι' αυτό εγκαταστάθηκε σε σπηλιά πάνω στον Άθωνα. Όλη του η περιουσία ήταν μια εικόνα της Παναγίας, που πάντα εμπρός της φρόντιζε να καίει κανδύλα. Σε αυτό το ύψος στον Άθωνα, στο κέντρο του αγιορείτικου ασκητισμού, με το πολύ κρύο και τη μεγάλη υγρασία, όσοι έζησαν για λίγο υποφέρανε φρικτά. Άλλοι έχασαν όλα τα δόντια τους, άλλοι τα μαλλιά και τη γενιάδα τους και άλλοι δεν κατάφεραν να παραμείνουν για πολύ στην ζωή. Η σπηλιά του είχε τρομακτική υγρασία και ανθυγιεινή ατμόσφαιρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες διαβίωσης, οι μαθητές του που υποφέρανε είτε τον εγκατέλειπαν είτε αρρώστεναν και πέθαιναν. Επειδή έβλεπε το μαρτύριο των μαθητών του στη σπηλιά, κάποια μέρα έπεσε στα γόνατα εμπρός στην εικόνα της Παναγίας του. Με δάκρυα ικέτευε την Θεομήτωρα να λυπηθεί αυτά τα αρνάκια, τους μαθητές του, τους ασκητές του Υιού της, που επιθυμούν να μείνουν μαζί του, αλλά υποφέρουν πολύ, και να απομακρύνει από την ατμόσφαιρα της σπηλιάς ό,τι φθείρει την υγεία τους. Να μην επιτρέψει επίσης να βασανιστεί από ασθένειες που προκαλούσε η υγρή σπηλιά σ' όποιον επιθυμούσε να μείνει σε αυτό το αφιλόξενο μέρος. Η ταχεία βοήθεια των χριστιανών, η ιατρός των σωμάτων Παναγία, εισάκουσε την προσευχή του καλού Παχωμίου και αγαπημένου φίλου της και έκανε το θαύμα της. Όσοι ήρχοντο δεν υπέφεραν πλέον και έμεναν. Και ένα τελευταίο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο νεόφυτος Μαυρομάτης, Μητροπολίτης Άρτας και Ναυπάκτου κατά τους χρόνους 1703-1722 υπήρξε λαμπρή φυσιογνωμία των χρόνων του. Κάποτε προσβλήθηκε από βαριά, οδυνηρή και ανίατη ασθένεια. Για τη θεραπεία του κατέφυγε στη μεγάλη ιατρό των σωμάτων, την Παναγία. Πήγε στο θαυματουργό αγίασμα της Παναγίας Βαλουκλιώτισσας, εκεί στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής, όπου υπάρχει και η θαυματοτόκος βυζαντινή εικόνα της. Προσέπεσε μπρος στην εικόνα της Παναγίας με τελωνική ταπείνωση και μίλησε για την αμαρτωλότητα και αναξιότητά του και παρακάλεσε με δακρύβρεκτα μάτια να γίνει μεσήτρια προς τον φιλάνθρωπον Υιόν της, ο οποίος ήλθε ζητήσε και σώσε το απολωλός. Δεν παρήλθε πολλή ώρα και ο γέρον νεόφυτος άρχισε να αισθάνεται να απαλλάσσεται από την επάρατη ασθένεια. Οι πόνοι σιγά σιγά να ελαττώνονται και το σώμα του να αποκτά μία ελαφρότητα. Η δε ψυχική του εφορία ήταν ανέκφραστη. Η σταγόνα της ευσπλαχνίας της Παναγίας από τις ακένωτες πηγές των θείων χαρισμάτων της είχε δροσίσει και το γέροντα νεόφυτο. Από τότε δόθηκε σε μεγαλύτερους πνευματικούς αγώνες

0: στο νοσοκομείο της Μεγίστης Λαύρας το 1740. Και αυτό θαυμαστό γεγονός, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε η Παναγία μας θαυματουργεί όταν με πίστη και ευλάβεια και κατάνοιξη την επικαλούμεθα. Αυτό να κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, και η Παναγία θα είναι μαζί μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Εμιλιανού του Ομολογητού, Επισκόπου Κιζίκου. Ο πατήρ ημών Εμιλιανός ήταν πρώτα μοναχός στη μονή που ίδρυσε ο Άγιος Θανάσιος, όπου και διέλαμψε με τα ενάρετα έργα του. Λίγο αργότερα, μετά τους συνασκητές του Άγιο Μιχαήλ Συνάδων και Άγιο Θεοφύλακτον Οικομιδίας, ανήλθε και αυτός με τη σειρά του στο επισκοπικό αξίωμα και διαδέχθηκε τον Μητροπολίτη Κιζίκου Νικόλαου. Αποδείχθηκε πιστός οικονόμος της Θείας Χάριτος και διακρίθηκε για την αγάπη του και την χριστότητα των ηθών του. Κατά την σύσκεψη περί της προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων που συγκλήθηκε στο παλάτι από τον Λέοντα V το 815, ο Άγιος Εμιλιανός, απευθυνόμενος στον αιρετικό ηγεμόνα, του επισήμανε ότι επειδή τα δογματικά ζητήματα ήταν αυστηρά εκκλησιαστικής τάξης, τότε έπρεπε να αντιμετωπιστούν στην Εκκλησία και όχι ενώπιον των πολιτικών αρχών. Μετά την θαραλέα αυτή ομολογία πίστεως, εξορίστηκε. Μετά από 5 περίπου χρόνια δοκιμασιών, ο δολοφονημένος, καθώς λέγεται, από ανθρώπους του Αυτοκράτορα, απήλθε προς τις ουράνιες μονές των Καλλινίκων Αγίων Μαρτύρων.

Πέφτει αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μύρωνος του Θαυματουργού, Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Ο Άγιος Μύρων γεννήθηκε στην Αυρακία κοντά στην Κνωσό από οικογένεια ευσεβή και θεοφοβούμενη. Νέος ακόμη παντρεύτηκε και ζούσε καλλιεργώντας τη γη. Κινούμενος από αγάπη, μοίραζε σε ελεημοσύνες μεγάλο μέρος της συγκομιδής του και είχε τόσο πλούσια ανταμοιβή γι' αυτό, ώστε όσο περισσότερα έδινε, τόσο πιο πολλά συγκόμιζε. Πράγματι, η συμπόνια του και η φιλευσπλαχνία του απέναντι στους πτωχούς ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Έτσι λέγεται ότι μία ημέρα ο Άγιος έπιασε στην αποθήκη του καμιά δωδεκαριά ανθρώπους να κλέβουν γεννήματα.

Από την απληστία τους είχαν γεμίσει τόσο τα σακιά τους που δεν ήταν σε θέση να τα σηκώσουν. Αντί να τους κυνηγήσει ή να τους ξυλοκοπήσει ο Μύρον, βοήθησε τον καθένα να σηκώσει το σακί τους στους ώμους και τους συνέστησε να μην μιλήσουν σε κανένα για το γεγονός, για να μην χάσει τον μισθό της ανεξικακίας του. Οι αρετές του τον έκαναν άξιο της ιεροσύνης και όταν έπαυσε ο μεγάλος διωγμός του Διοκλητιανού χειροτονήθηκε επίσκοπος Γορτίνης και αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Στο αξίωμα αυτό δεν επέδειξε μόνο μεγάλη ποιμαντική σοφία, αλλά βοήθησε επιπλέον το ποιμνιό του και με πολλά θαύματα που η Θεία Χάρις επιτελούσε εις απάντηση των προσευχών του. Έτσι εμπόδισε την ροή ενός ποταμού που ήταν έτοιμος να πλημμυρίσει και επιστρέφοντας στο σπίτι του έστειλε μερικούς ανθρώπους να βουτήξουν την ποιμαντική ράβδο του στα νερά που άρχισαν πάλι να ρέουν. Ο Άγιος Μύρον πέρασε πολλά χρόνια επικεφαλής της εκκλησίας του επιδαψιλεύοντας ευσπλαχνία και χάρη γύρω του κατά μίμηση του Θεού που εκχέει τις ευεργεσίες του σε όλους. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 100 περίπου ετών περί το 350 μετά Χριστόν.

μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου, Λεωνίδου και των Αγίων Νηπίων, των Διαπυρός Τελειοθέντων. Μνήμη των 10 Αγίων Ασκητών, των Εξεγύπτου, εν ειρήνη Τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρες, οι εκτήρου της Φινίκης, κατά γη σειρώμενοι τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Τυράκιος ξύφει τελειούται.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου, ηγουμένου της Μονής Ορόβων. Σηκώνοντας τον Σταυρό του Κυρίου εκ νεαράς ηλικίας, ο Όσιος Θεοδόσιος έζησε πρώτα στα όρη, στα σπήλαια και στα λαγκάδια, προσφέροντας αδιαλείπτως την προσευχή του ως θυσία ευάρεστη στον Κύριο. Εγκαταστάθηκε αργότερα στο όρος Ορόβων, όπου καθοδήγησε τους μαθητές του με σοφία πριν παραδώσει την ψυχή του στον Θεό.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου του Εξαγοράς εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1680. Καταγόμενος από την Εξαγορά του Βόλου, ο Άγιος Τριαντάφυλλος δούλευε ως ναύτης. Μία ημέρα τον συνέλαβαν Τούρκοι που θέλησαν να τον εξαναγκάσουν να αρνηθεί την πίστη των προγόνων του. Ηλικίας μόλις 16 ετών επέδειξε τότε το σθένος και το κουράγιο ενός όριμου άνδρα. Οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, υπέμεινε εκεί κάθε είδους βασανιστήρια και εκτελέστηκε στο μέρος του υποδρομίου.

0: Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου του εν Θεσσαλονίκη, μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1794. Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν Βούλγαρος από την Επισκοπή της Τρομνίτσας της Μακεδονίας, αρχαία Τιβεριούπολης, και εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη σε ένα οπλοποιείο. Κάτω από την πίεση του αφεντικού του, προσπάθησε μία ημέρα να βγει από την πόλη ντυμένος με τουρκικά ρούχα για να μην πληρώσει τα διόδια που απαιτούνταν από τους χριστιανούς. Στην πύλη όμως τον σταμάτησαν οι φρουροί και του ζήτησαν να αποδείξει την ταυτότητά του λέγοντας τον μουσουλμανικό χαιρετισμό. Ο Αναστάσιος δεν έκανε πίσω μπροστά στον κίνδυνο και προτίμησε να παραδοθεί παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Τρεις φορές παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, επιμένοντας στην ίδια ομολογία πίστεως, παρά τα βασανιστήρια που η Θεία Χάρις του επέτρεπε να υπομένει με υπερφυσικό σθένος. Τον έστειλαν κατόπιν στον θρησκευτικό αρχηγό που προσπάθησε να τον προσελκύσει, δίνοντάς του πολύτιμα όπλα και υποσχόμενος να τον κάνει σωματοφύλακά του. Δείχνοντας τη μεγαλύτερη περιφρόνηση για τα μάταια αυτά πράγματα, οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή. Με τα πόδια στην ποδοκάκι και βαριά αλυσίδα στο λαιμό, το έχουσαν επιπλέον κάτω από τα νύχια καλάμια. Παρέμεινε ωστόσο ακλόνητος και έτσι τον παρέδωσαν στον διοικητή, που διέταξε να τον κρεμάσουν έξω από τη νέα πύλη. Εξαντλημένος όμως από τα μαρτύρια, ο Άγιος εξέπνευσε οδηγούμενος στον τόπο της εκτέλεσης. Αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Γρηγορίου, του εικονογράφου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ανακομιδή τέλος των λειψάνων των Αγίων Ζωσίμου και Σαββατίου του Σολοφκή. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των Ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Τι δε ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
7: Πολλές εικόνες, αγαπητοί μου αδελφοί, αφιερωμένες στο πρόσωπο και στην χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα καλούμαστε να δούμε, να μελετήσουμε, να στρέψουμε το βλέμμα μας στην εικόνα εκείνη που είναι το καύχημα του Αγίου Όρους, και σε αυτήν συνδυάζονται τόσο η ιστορία, η παράδοση της Εκκλησίας, όσο και η υμνογραφία της. Πολλά τα ονόματα, πολλές οι εικόνες, πολλοί και οι ύμνοι που αφιερώνονται στην Θεοτόκο. Μία εικόνα όμως, εξαιρετικά ζωντανή, εξαιρετικά θαυματουργή, είναι εκείνη που βρίσκεται στο πρωτάτο, στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, στις Καριές. Είναι η Παναγιά που υποδέχεται τους προσκυνητές όταν έρχονται να προσκυνήσουν στην χάρη της και τους ξεπροβαδίζει όταν φεύγουν αναγεννημένοι από το Άγιο Όρος. Είναι η Παναγία αξιονεστή. Η θαυματουργή εικόνα που βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα στο Ναό των Καριών. Είναι το καύχημα του Αγίου Όρους, πέριξ του οποίου υπάρχουν οι σφραγίδες των 20 περίπιστων και σεβασμίων μεγάλων μονών του Αγίου Όρους. Καύχημα για το Άγιο Όρος και καύχημα για μας όλους τους χριστιανούς, διότι επαναλαμβάνουμε, σε αυτήν την εικόνα συνδυάζεται η ιστορία με την υμνογραφία, η ποίηση με την πραγματικότητα, η πνευματικότητα με την παράδοση και την αλήθεια. Η Παναγία Αξιονιστή είναι άλλη μία απεικόνηση της Παναγίας Βρεφοκρατούσης. Η Θεοτόκος με το θείον βρέφος στα χέρια της. Η Μαριάμ με τον Ιησού Χριστό. Λέγει η παράδοση της Εκκλησίας μας ότι ο Άγιος Κοσμάς, επίσκοπος Μαϊουμά, ο οποίος υπήρξε ομοτράπεζος με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, με τον οποίον και μεγάλωσαν μαζί, συνέθεσε τον πολύγνωστο ύμνο προς τιμήν της Θεοτόκου. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ο Άγιος λοιπόν Ιεράρχης Κοσμάς συνέθεσε επίτηδες αυτόν τον ιρμό τόσον υψηλό και λαμπρό και θεομητροπρεπή για να παρηγορήσει την μητέρα του Θεού επειδή είναι λυπημένη αυτήν την ημέρα, την ημέρα δηλαδή της Μεγάλης Παρασκευής, για τα πάθη του μονογενούς και γλυκητά του Υιού της. Ο Άγιος Κοσμάς συνθέτει αυτόν τον ύμνο την Μεγάλη Παρασκευή για να παρηγορήσει την Θεοτόκο. Η κυρία Θεοτόκος παρουσιάστηκε χαρούμενη στον Ιερό Κοσμά και τον ευχαρίστησε λέγοντας ότι επαναπάβεται σε αυτόν τον ύμνο περισσότερο από κάθε άλλον ύμνο και ότι παραστέκεται και ευλογεί αυτούς που την ευλογούν και την υμνολογούν και την δοξάζουν ψάλλοντας αυτόν τον ύμνο. Και πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλοί έχουν δει την Θεοτόκο οφθαλμοφανώς να ευλογεί αυτούς που τις ψάλλουν αυτόν τον ύμνο, γι' αυτό και κανονίστηκε στα μοναστήρια να είναι ασκεπείς οι μοναχοί και οι μοναχές όταν ψάλλουν αυτόν τον ύμνο. Βλέπουμε λοιπόν πως η ιστορία συνδέεται με την ποίηση σε αυτήν την εικόνα, πως συνδέεται η πραγματικότητα με την πνευματικότητα. Ας δούμε όμως πως συνεχίζει η ιστορία αυτής της εικόνος, γιατί η εικόνα αυτή ονομάζεται Αξιονιστή. Το Αξιονιστή είναι σαν προμετωπίδα σε αυτόν τον ύμνο της Θεοτόκου. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό με την εικόνα αυτή στο πρωτάτο του Αγίου Όρους? Η ιστορική και θαυμαστή εικόνα της Παναγίας Αξιονιστή βρίσκεται ενθρονισμένη στο ιερό του ναού του πρωτάτου, επάνω στο ιερό σύνθρονο, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Η ονομασία της εικόνας οφείλεται στον ύμνον Αξιονιστή που ψάλλει η Εκκλησία μας. Το ιστορικό του ύμνο αυτού που συνδέεται με την εικόνα είναι το ακόλουθο. Πλησίων των Καριών, όπου στο μέσον είναι ο ναός του πρωτάτου, βρίσκεται μια βαθιά κοιλάδα και σκόρπια αρκετά μοναχικά κελιά και ερημητήρια. Σ' ένα από αυτά, αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, κατοικούσε ένας ιερομόναχος με τον υποτακτικό του. Υπήρχε η συνήθεια να γίνεται κάθε Κυριακή αγρυπνία στο ναό του πρωτάτου. Κάποιο Σάββατο βράδυ, φεύγοντας ο γέροντας για την αγρυπνία, είπε στον μαθητή του να μείνει και να κάνει την ακολουθία ως συνήθως στο κελί μόνος. Αφού έπεσε η νύχτα, ακούει ο νέος μοναχός να του χτυπούν την πόρτα. Ανοίγοντας βλέπει έναν άγνωστο νεαρό μοναχό που ζητούσε με καλοσύνη να παραμείνει αυτήν τη νύχτα στο κελί. Φιλόξενα φερόμενος ο υποτακτικός τον δέχτηκε. Την ώρα του όρθρου σηκώθηκαν να ψάλουν μαζί την ακολουθία. Αφού έφτασαν στο σημείο να ψαλεί ο ύμνος του Αγίου Κοσμά, δηλαδή την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, με τρόπο διακόπτει ο φιλοξενούμενος άγνωστος μοναχός και άρχισε να ψάλει «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Και συνέχισε με τον υπόλοιπο γνωστό ύμνο την τιμιωτέραν των Χερουβίμ. Έκθαμβος και απορριμμένος, ο υποτακτικός είπε στον ξένο μοναχό ότι εμείς ποτέ δεν ακούσαμε αυτά τα λόγια και με αυτήν την μελωδικότητα, ούτε οι πριν από μας γέροντες. Τον παρακάλεσε δε να του γράψει τον ύμνο για να τον ψέλνουν και αυτοί στη συνέχεια.

Ο ξένος όμως μοναχός, μη έχοντας άλλο υλικό στα χέρια του, έγραψε τον ύμνο πάνω σε μία πλάκα που του δόθηκε και για κονδύλι χρησιμοποίησε το ίδιο το δάχτυλό του και τα γράμματα χαράχτηκαν βαθιά θαυματουργικά πάνω στην πέτρα σαν σε πυλό. Δίνοντας την πλάκα στον νέο μοναχό είπε: «Από τώρα και στο εξής, έτσι να ψάλετε αυτόν τον ύμνο όλοι οι Ορθόδοξοι». Και ξαφνικά έγινε άφαντος. Φυσικά δεν συλλαμβάνεται η έκπληξη που ένιωσε ο νεαρός μοναχός, ο υποτακτικός. Ήταν λοιπόν ο άγνωστος αυτός μοναχός άγγελος Κυρίου, που ήλθε από τον ουρανό για να αποκαλύψει, να κάνει γνωστό τον αγγελοδίδακτο αυτό ύμνο, για να ψάλετε και έτσι καλύτερα να υμνείτε η Δέσποινα Θεοτόκος, η Κυρία Πάντων, η Παντάνασα, η Κυρά των Αγγέλων. Ως πλέον έγινε γνωστό, ο άγνωστος εκείνος ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Όταν ο ιερομόναχος εκείνος, γυρίζοντας το κελί, άκουσε για το θαυμαστό αυτό γεγονός, βλέποντας και την πλάκα, κατενθουσιάστηκε και ανέφερε το γεγονός στον πρώτο του Αγίου Όρους και στην κοινή σύναξη, δείχνοντας και την πλάκα. Όλοι μαζί ευχαρίστησαν το Θεό και την Κυρία του Όρους, την Υπεραγία Θεοτόκο, και έστειλαν επίσημα την πλάκα στην Κωνσταντινούπολη, στον Πατριάρχη, με όλη τη διήγηση του θαύματος γραπτός. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε ο αγγελικός αυτός ύμνος να ψάλεται προς την Θεομήτωρα από όλους τους Ορθοδόξους. Έγινε πλέον γνωστός σε όλη την Οικουμένη. Τιμή Σένεκεν, μετέφεραν πλέον την εικόνα εκείνη της Παναγίας, ενώπιον της οποίας ο Αρχάγγελος έψαλε τον ουράνιο ύμνο στο ναό του Πρωτάτου, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα. Δικαίως και πρεπόντος πλέον η εικόνα έλαβε το προσωνύμιο «Άξιον Εστί». Κατέστη εφέστεια όχι μόνο των Καριών, αλλά γενικότερα του Αγίου Όρους. Η δε περιοχή της Κοιλάδας, όπου το εν λόγω κελί ονομάζεται πλέον Λάκος του Άδην, του τραγουδιού δηλαδή. Αφού εκεί ο Αρχάγγελος έψαλε τον θεοπρεπή αυτόν ύμνο.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει ότι το γεγονός αυτό είναι πολύ παλαιό και τούτο μαρτυρείται και από τα μηνέα της Εκκλησίας, όπου στο συναξάρι της 11ης Ιουνίου είναι γραμμένα τα εξής. «Τι αυτή η μέρα, η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν». Το γεγονός αυτό, το θαυμαστό αυτό γεγονός, έγινε το έτος 982 μετά Χριστόν, την 11η Ιουνίου, η μέρα όπου και σήμερα εορτάζεται. Ο αρχαγγελικός αυτός ύμνος πέρασε από τότε, από τα τέλη του 10ου αιώνος, σε λειτουργική χρήση και ψάλεται πέραν της Θείας Λειτουργίας, στον Όρθρο, στους δύο παρακλητικούς κανόνες της Θεοτόκου, στην τράπεζα, σε ιερές μονές και όχι μόνο. Διαβάζεται δε και στην ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου. Αιώνες τώρα είναι καθιερωμένο ώστε τη Δευτέρα του Πάσχα στο ναό του Πρωτάτου του Αγίου Όρους στις Καριές, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, να ακολουθεί μεγαλόπρεπη λιτανία της Ευασμίας εικόνος στα όρια της περιοχής των Καριών. Κατά την λιτανία, όπου υπάρχουν και πολλοί προσκυνητές, έχουν γίνει και γίνονται συνήθως θαύματα. Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτόν ακριβώς τον ύμνο επαναπάβεται η Θεοτόκος, έναν ύμνο ο οποίος είναι μισός ανθρώπινος και μισός αγγελικός. Άξιον εστί, ψάλλει ενώπιον της εικόνος της, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ, την αποκαλεί ο Άγιος Κοσμάς, επίσκοπος Μαϊούμα. Γιατί σε αυτόν τον ύμνο αναπάβεται η καρδιά της Θεοτόκου? Τι το θεολογικός υψηλών λέγεται? Θα πρέπει σε αυτόν τον ύμνο να λογίζεται κοινό αυτό το εξαιρετικό επίρημα, το ασυγκρίτος, σαν να ήταν λεγόμενο δις, την τιμιωτέραν ασυγκρίτος των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτος των Σεραφείμ. Θα έπρεπε ο υμνογράφος να πει «την τιμιωτάτην των Χερουβίμ», αλλά θα λιγόστευε έτσι την τιμή της Θεοτόκου. Γι' αυτό τώρα προσέθεσε το ασυγκρίτος, ώστε να δείξει ανωτέρα και του υπερθετικού βαθμού την τιμή και τη χάρη της. Αρχίζει το τροπάριο αυτό λέγοντας πως η Θεοτόκος είναι τιμιωτέρα και ενδοξωτέρα, διότι αυτή είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Όπως τα δύο χερουβίμ παράστεκαν στο ηλαστήριο που έκαμε ο Μωυσής μέσα στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου, έτσι και τα πραγματικά χερουβίμ παραστέκουν με τρόμο από την πολλή ευλάβεια και τον σεβασμό στην Θεοτόκο στους ουρανούς. Πράγματι η Θεοτόκος τιμάται και υπερέχει στις τιμές ασυγκρίτως περισσότερο και από τα χερουβίμ και από τα σεραφείμ, διότι είναι ασυγκρίτως υπερενδοξωτέρα από αυτά. Είναι τιμιωτέρα η Θεοτόκος, διότι τα χερουβίμ και τα σεραφείμ φωτίζονται από την χάρη του Θεού και δέχονται κάποιες ελάμψεις επειδή είναι γύρω από το θρόνο του, αλλά η Παρθένος Μαρία κράτησε μέσα στην άχραντη κοιλία της ασπόρος και απειράνδρος επί 9 μήνες τον ίδιο τον Θεολόγο. Η Παναγία ασπόρος χωρίς ανδρικό σπέρμα συνέλαβε, ακόπως εβάστασε και ανωδύνως
χωρίς πόνους κοιλίας, γέννησε. Ήταν παρθένος και υπέραγνη. Πρώτη συλλήψεως κατά την κοίηση και μετά τον τόκο. Είναι δηλαδή αϊπάρθενος. Την παρθενία της αυτή καθ' ολοκληρίαν αποτυπώνουν οι αγιογράφοι στο μαφόριό της, στη μανδύλα που σκεπάζει το πρόσωπό της. Τρία αστέρια, δύο στους ώμους και ένα στο μέτωπο δείχνουν ότι είναι παρθένος πρώτου τόκου, κατά την κοίηση και μετά τον τόκο. Η σύλληψη της Θεοτόκου ήταν άσπορος και ανίδωνος χωρίς ειδονή για δύο λόγους. Πρώτον, για να προσλάβει και να αναλάβει στην δική του υπόσταση ο Υιός του Θεού την φύση του Αδάμ καθαρή και καινούρια, όπως ήταν πρώτης παραβάσεως. Και δεύτερον, για να γεννηθεί αφθόρος, χωρίς φθορά της παρθενίας δηλαδή, και ανωδύνος, δηλαδή χωρίς τις οδύνες του τοκετού. Διότι όπου υπάρχει ειδονική σύλληψη, ακολουθεί και οδυνηρή γέννηση.

0: Παναγία είναι όντως Θεοτόκος, διότι γέννησε τον αληθινό και τέλειο Θεό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή η σύνθετη λέξη Θεοτόκος περιλαμβάνει ολόκληρο το μυστήριο της προσωτηρίαν μας Θείας Οικονομίας και συγκεφαλαιώνει ολόκληρη την πίστη μας, ενώ ανατρέπει όλες τις αιρετικές διδασκαλίες. Ο Δεσπότης Χριστός είναι ένας κατά την υπόσταση και το πρόσωπο, αλλά διπλός κατά τις φύσεις ή ουσίες. Θεός και άνθρωπος μαζί ή αλλιώς Θεάνθρωπος. Κατά την θεότητα γεννήθηκε Υιός και Θεός από τον άναρχο και ομοούσιο Πατέρα προπάντων των αιώνων. Κατά την ανθρωπότητα σαρκώθηκε στους έσχατους χρόνους από την Παρθένο μητέρα του και έγινε Υιός ανθρώπου. Δεν είναι δύο Υιοί, ένας από τον Πατέρα και ένας από τη μητέρα, αλλά ένας και ο ίδιος είναι συγχρόνως και Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου. Γέφυρα που ενώνει τα διεστώτα, θεότητα και ανθρωπότητα, θεών και άνθρωπων. Η αιτία για να γίνει, για να γεννηθεί ο Θεάνθρωπος, είναι υπεραγία Θεοτόκος. Γι' αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τον αρχαγγελικό ύμνο, άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Πραγματικά, αξίζεις εσύ να μακαρίζεσαι, να τιμάσαι, να προσκυνήσαι, να μακαρίζεσαι από όλες τις γενναίες, επειδή είσαι όντως Θεοτόκος.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Πολλές οι εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, περισσότερα τα ονόματα. Όλα όμως και οι εικόνες και τα ονόματα δηλωτικά της μεγάλης της χάριτος, δηλωτικά των θαυμαστών σημείων που επιτελεί, δηλωτικά των θαυματουργιών. Με μία λέξη θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πάντα όσα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπό της είναι θαυμαστά και θαυματουργικά. Πολλές από τις εικόνες της θαυματουργές, όταν ο άνθρωπος, η ευσεβής ψυχή, προσεύχεται προς εκείνη με θέρμη. Θαυματουργικές όμως δεν είναι μόνο εικόνες οι οποίες επιτελούν θαύματα, ή καλύτερα θαυματουργικές δεν είναι εικόνες όταν η Θεοτόκος επιτελεί θαύματα δι' αυτών, αλλά όταν και η ίδια η φιλοτέχνηση των εικόνων αυτών αποτελεί θαυμαστό σημείο. Τέτοιες θαυμαστές εικόνες, θαυματουργικές, είναι και οι λεγόμενες αχυροποίητες, εκείνες οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν όχι από ανθρώπινο χέρι. Ακόμα και οι θαυματουργικές εικόνες, οι πολύ γνωστές του Αγίου και Ευαγγελιστού Λουκά, φτιάχτηκαν, φιλοτεχνήθηκαν από το χέρι αυτού του Αγίου Ιατρού, του Αγίου Ζωγράφου, του Αγίου Ευαγγελιστού. Υπάρχουν όμως και αχυροποίητες εικόνες του προσώπου της Θεοτόκου. Μία εξ αυτών, στους Αγίους Τόπους, στα Πανάγια Προσκυνήματα, στον τάφο της στη Γεστημανή, είναι η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεροσολυμητήσης, που βρίσκεται στον τάφο της Παναγίας στη Γεστημανή και είναι αχυροποίητος. Το θαυμαστό γεγονός, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει ως εξής. Απέναντι από την παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ βρίσκεται ως γνωστόν το όρος των Ελαιών. Στους πρόποδες αυτού και πάνω από το λεγόμενο Ναό των Εθνών, όπου εντός υπάρχει το σημείο όπου ο Χριστός προσευχήθηκε πριν τη σύλληψή του, ευρίσκεται η γυναικεία ρωσική μονή της Μεγάλης Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Εντυπωσιακός ο ναός σε αρχιτεκτονική θεώρηση και δομή. Σε αυτήν την μονή εμόναζε τότε η μοναχή Τατιανή, η οποία ήταν και αγιογράφος. Ξαφνικά, το έτος 1870, ενώ εκοιμάτο, είδε το εξής θαυμαστό όραμα, το οποίο ξέφευγε από το να είναι ένα συνηθισμένο όνειρο. Είδε ότι την επεσκέφθη στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία και της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της είπε: «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγη με το θάρρος της ξένης και απεκρίθη: «Δεν έχω ξύλο, ειδικό σανίδι δηλαδή, Οπότε, πού να σε ζωγραφίσω? Και τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα ειδικό σανίδι και της είπε: «Τώρα ζωγράφισε». Αλλά καθώς ζωγράφιζε η Τατιανή τη μοναχή, είδε να γίνονται σαν χρυσά τα φορέματά της, το δε πρόσωπό της να λάμπει, και την άκουσε να λέει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθηκε τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και αμέσως ξύπνησε. Ήταν φυσικό μετά από αυτό που είδε, ώστε αν και νύχτα έσπευσε εις την ηγουμένη και της διηγήθηκε τι είδε και άκουσε στο όραμά της. Η ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αρχίσει να γεωγραφεί μια εικόνα της Παναγίας εφόσον της το είχε ζητήσει. Της είπε αυτό διότι γνωρίζουν τα τεχνάσματα του Σατανά οι μοναχοί, προκειμένου να τους δημιουργήσουν θέμα και να τους ρίξουν σε υπερηφάνεια. Επομένως, η ηγουμένη ορθώς απήντησε. Καθώς όμως η μοναχή Τατιανή επέστρεψε στο κελί της, παραδόξως είδε να εξέρχεται από αυτό φως και ταυτόχρονα αισθάνθηκε έντονη ευωδία. Πάρα αυτά έτρεξε στην ηγουμένη και τότε μαζί εισήλθαν στο φωτεινό κελί εκείνη τη στιγμή. Και τότε βρέθηκαν εμπρός στο εκπληκτικότερο θαύμα και θέαμα. Η εικόνα του οράματος βρισκόταν πραγματικά πλέον εντός του κελιού. Φυσικά, αχυροποίητος η ιερά εικόνα της Παναγίας, όπως την βλέπουμε ακόμα και σήμερα στη Γεσθημανή. Ζωντανή η εικόνα με όλη τη φρεσκάδα με την οποία παραμένει και σήμερα. Στη συνέχεια δεν αναφέρεται αν έγινε αμέσως η ολοκλήρωση του θέματος από την Θεομήτωρα. Παρουσιάστηκε όμως ξανά η Παναγία στη μοναχή Τατιανή και της είπε: «Να με κατεβάσετε κάτω εις το σπίτι μου, εις την Γεσθημανή». Πράγμα το οποίο και έγινε. Πράγματι πρόκειται περί κατεβάσματος, αφού η Μονή Μαρίας Μαγδαληνής απέχει από τον τάφο της Παναγίας περίπου 400 μέτρα και το έδαφος είναι κατηφορικό. Για εκεί λοιπόν προόριζε η Παναγία Δέσποινα την εικόνα και από τότε βρίσκεται στο ιερό προσκύνημα του Θεομητορικού Μνήματος της Γεσθημανής. Δικαίως λοιπόν στο όνομα της εικόνος αυτή, δικαίως όμως στο όνομα της εικόνος αυτής η Ιεροσολυμίτισσα, πρέπει να προσθεθεί και το επωνύμιον αχυροποίητος.

Αντικρίζοντας κάποιος την εικόνα αυτή της Θεοτόκου, αμέσως αντιλαμβάνεται ότι η μορφή του προσώπου της Παναχράντου Δέσποινας είναι εξόχως γλυκία και αγαπητική. Είναι αυτή της νεαρής μικρομάνας, της 15χρονης μητέρας του Ιησού. Διάφορη λοιπόν εδώ είναι η εμφάνιση της Παρθένου, όχι όπως την γνωρίζουμε σε τόσες βυζαντινές και ως επιτοπλίστων αυστηρές μορφές της, αλλά εκ του φυσικού, με αυτό τον τόσο γλυκό και ευγενικό τρόπο εκφράσεως. Θέλησε λοιπόν η Θεοτόκος να την έχουμε αποτυπωμένη και ως νεαρή μικρομάνα, όπως πράγματι υπήρξε σε αυτόν τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι η εικόνα αυτή, η αχυροποίητος, η εμπνευσμένη από την ίδια την Θεοτόκο, η ολοκληρωμένη από την ίδια την Θεοτόκο, η εικόνα αυτή η οποία εξέπεμπε φως και ευωδία σύμφωνα με το ιστορικό της εικόνος, είναι μία θαυματουργική, μία θαυμαστή εικόνα, μία αχυροποίητος, αφού δεν φιλοτεχνήθηκε από ανθρώπινο χέρι, αφού δεν ολοκληρώθηκε από ανθρώπινο χέρι, αφού δεν τελειοποιήθηκε από ανθρώπινο χέρι. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Όσιος Γέροντας Παΐσιος έμενε εκστατικός μπροστά σε αυτήν την εικόνα και όταν τον ρωτούσαν για ποιον λόγο, απαντούσε ότι αυτή η εικόνα είναι η πλησιέστερη στην μορφή την πραγματική της Θεοτόκου. Ο ίδιος Όσιος Γέρον Παΐσιος πολλές φορές είχε αξιωθεί να δει οφθαλμοφανώς με τα καθαρά μάτια της ψυχής του την υπεραγία Θεοτόκο και έκρινε και προέκρινε ότι αυτή η εικόνα είναι ό,τι πλησιέστερο έχουμε προς την πραγματική μορφή της Θεοτόκου. Θα πρέπει λοιπόν να δείχνουμε σεβασμό και ευλάβεια και όχι να λέμε όσα βλάσφημα ακούγονται και περιφέρονται στον κόσμο. Δεν έχει σημασία αν η εικόνα έχει φτιαχτεί από το ένα ή το άλλο είδος, αν έχει τις τάδε ή τις άλλες διαστάσεις, αν έχει ζωηρά, απαλά ή σκοτεινά χρώματα. Σημασία έχει ότι απεικονίζει το πρόσωπο της Θεοτόκου. Σημασία έχει ότι η ίδια η Θεοτόκος ζήτησε να φιλοτεχνηθεί έστω και από ανθρώπινο χέρι. Η ίδια η Θεοτόκος με την εμφάνισή της στη μοναχή Τατιανή πιστοποιεί ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς υπήρξε ο πρώτος αγιογράφος. Ότι υπάρχουν εικόνες της Θεοτόκου από τον Ευαγγελιστή Λουκά και ότι τώρα πλέον για δεύτερη φορά ζητά από την μοναχή Τατιανή να φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία της. Η ανθρώπινη όμως αδυναμία είναι εκείνη που οδηγεί την Θεοτόκο να ολοκληρώσει το ποθούμενο, να ολοκληρώσει την εξεικόνισή της, γιατί σκοπός είναι ένας, να κατέλθει η εικόνα αυτή στον τάφο της στη Γεστημανή. Από τους άλλους Αγίους έχουμε λείψανα, έχουμε ιερά αντικείμενα για να αισθανόμαστε τη χάρη τους και να ερχόμαστε πιο κοντά σε εκείνους. Η μετάσταση όμως του σώματος της Θεοτόκου μας στερεί αυτή την χαρά. Υπεραγία Θεοτόκος, για να μας παρηγορήσει και να μας ενισχύσει, ζητά αυτήν την εικόνα και την ολοκληρώνει η ίδια και ζητά να εγκαθιδρυθεί
στον τάφο της, στη Γεστημανή, στα Πανάγια προσκυνήματα.

Υπεραγία Θεοτόκος επιθυμεί με άλλη μία εικόνα της να γίνει απτή, αντιληπτή, καθημερινή στη ζωή των ανθρώπων. Ζητά από την μοναχή Τατιανή να φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία της, αλλά η ίδια η Θεοτόκος ολοκληρώνει το έργο και δίνει εντολή να κατέβει η εικόνα αυτή, το σέβασμα αυτό, από την μονή της μοναχής Τατιανής στον χώρο όπου ενταφιάστηκε, στον τάφο της στη Γεστημανή, στα Ιεροσόλυμα, στους Πανάγιους τόπους, στα αγιασμένα προσκυνήματα. Η μητέρα λοιπόν του Φωτός, η Υπεραγία Θεοτόκος, θέλει στο χώρο αυτό του τάφου της να προσθεθεί, να τοποθετηθεί, να ενθρονιστεί αυτή η τόσο προσωπική της εικόνα, για την οποία Όσιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι είναι πλησιέστερη στη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στον ευρύ χώρο πίσω ακριβώς από τον τάφο της, μέσα σε εξέχον κουβούκλιο στο προσκύνημα της Γεστημανή. Εκεί δεσπόζει σε επιβλητικό μαρμάρινο προσκυνητάρι. Καθώς την ατενίζει ο ευλαβής προσκυνητής εκεί, μετά την προσκύνηση του τάφου, με ευσέβεια και σεβασμό ανέρχεται τα τρία σκαλιά και την ασπάζεται νοερός και την προσκυνεί τιμητικά. Στον χώρο αυτό τελούνται συνήθως και θείες λειτουργίες παρουσία των προσκυνητών. Είναι κάτι το κατανυκτικό και συγκινητικό στο χώρο του θεομητορικού μνήματος, του τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου, η παρουσία της εικόνος αυτής. Το φωτεινό και ζωηρό πρόσωπο της Κυρίας των Αγγέλων μαγνητίζει τα βλέμματα όλων, μαγνητίζει τις καρδιές των ανθρώπων, παρηγορεί τους ευλαβείς προσκυνητές, τους φέρνει πιο κοντά στη χάρη της και στον Υιό της. Χρειάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, να επαναλάβουμε και τούτο, ότι η Παναγία είπε στην μοναχή Τατιανή ότι μετά τον Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις και πάλι σύ. Εφόσον αυτά έχουν αποδοθεί σωστά από την μακαριστή μοναχή Τατιανή, έχουμε λόγο ο οποίος έρχεται απευθείας από την Θεομήτωρα, ότι ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ως αγιογράφος άφησε πράγματι εικόνες της Παναγιάς. Η πρόταση βέβαια ανεφέρει ότι μετά τον Λουκά, Τατιανή και εσύ. Αλλά τόσοι αγιογράφησαν από τότε την Παναγία, τόσοι και άλλοι τόσοι. Ίσως ο λόγος ήταν καθασυχαστικός ως προς το τι θα ακολουθήσει με την εικόνα, διότι πολλοί δείχνουν ασέβεια και λέγουν βλάσφημα για αυτήν.

να την συναναστρέφετε διαζώσεις και έτσι να αγιογραφήσει τη μορφή της. Όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την αγιογραφία, θέλει να σπουδάσει, να μελετήσει, βάζει ένα πρότυπο, μαθαίνει τις αρχές και αρχίζει με τον χρωστήρα να ζωγραφίζει, να αγιογραφεί το πρόσωπο. Τέτοιες εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου έχουμε πολλές. Επαναλαμβάνονται κάθε φορά που ένας αγιογράφος θέλει να σχηματίσει τη μορφή της. Αχυροποίητες όμως, διαζώσεις, με την Παναγία οφθαλμοφανώς ως μοντέλο και όχι ως απλή επανάληψη ενός εικονογραφικού τύπου, έχουμε από τον Ευαγγελιστή Λουκά και τώρα από την μοναχή Τατιανή, αν και η ίδια δεν φιλοτέχνησε και δεν ολοκλήρωσε το έργο. Γι' αυτό λοιπόν η εικόνα χρειάζεται να προσκυνείτε ευλαβικά, να τιμάτε και να θεωρείτε αχυροποίητος.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι το ζωηρό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, το φωτεινό της βλέμμα, η ηλαρά μορφή της, όπως υπάρχει σε αυτήν την επιβλητική, κατανυκτική και μεγαλόπρεπη εικόνα της στον τάφο της στη Γεστημανή, να παρηγορεί, να φωτίζει, να στηρίζει όλους μας. Η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ, πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Σέμι, μεγαλεία ο δυνατός. Η δοξολογική προσευχή αναφέρεται συνήθως στα μεγάλα και θαυμαστά έργα της δημιουργίας, η θεώρηση των οποίων προκαλεί στον άνθρωπο τον ύμνο και τη δοξολογία του δημιουργού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δοξολογική ψαλμή. Σχεδόν όλοι αναφέρονται στα μεγαλειώδη έργα της δημιουργίας και προσφέρονται σε εκείνον που επίησε τον ουρανόν και την γη, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, και ο οποίος πάντα όσο ηθέλησεν επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη. Στην περίπτωση όμως της Παρθένου, ο δοξολογικός ύμνος της αναφέρεται σε όσα επίησε ο Θεός σε μια ύπαρξη του μικροκόσμου, δηλαδή στην Θεοτόκο. Πρόκειται βέβαια για την σύλληψη, την γεωφορία και την μέλουσα γέννηση του Υιού του Θεού. Τα έργα αυτά που συνδέονται με το σχέδιο της ενσαρκώσεως του Θεού είναι πιο μεγαλειώδη από εκείνα που αναφέρονται στον άψυχο μακρόκοσμο. Τη μεγαλειώδη διαδικασία της ενσαρκώσεως του Θεού η Παρθένος αποδίδει στην παντοδυναμία και την αγιότητα του Δημιουργού. Η παντοδυναμία του υπερνικά την τάξη της φύσεως και η αγιότης του διατηρεί την αγιότητα και την ακεραιότητα της Θεοτόκου σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής του θείου αυτού σχεδίου. Ο πιστός της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπε τα έργα των δακτύλων του Δημιουργού στον μακρόκοσμο και δοξολογούσε τον Κύριο. Οι πιστοί της Καινής Διαθήκης αρχίζουν να βλέπουν τα μεγαλεία του Θεού στον μικρόκοσμο, τον άνθρωπο. Πρώτη επισημαίνει την αλλαγή η Θεοτόκος. Είναι η πρώτη θεολόγος και ποιήτρια της Καινής Διαθήκης. Ο πρώτος ψαλμωδός και υμνογράφος της Εκκλησίας. Η Παρθένος Μαρία ήταν ποίημα και δημιούργημα της παντοδυναμίας και της αγιότητος του Θεού. Η Παναγία Μορφή και η ζωή της έμελε να αποτελέσουν το ωραιότερο ποίημα της ανθρωπότητος.

Το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Η Παρθένος από την προσωπική της εμπειρία ανάγεται τώρα στην κοινή εμπειρία όλων των ανθρώπων. Από το επιμέρους οδηγείται στο γενικό. Όπως σε αυτήν εκδηλώθηκε το θείον έλεος, έτσι η ευσπλαχνία του Θεού απλώνεται και σε όλους τους άλλους. Η ευσπλαχνική επέμβαση του Θεού στην προσωπική της ζωή την οδηγεί στην διαπίστωση της αγάπης του Θεού για όλους. Ο ένας πιστός είναι μαρτυρία για τους υπόλοιπους. Ο ένας είναι λεπτομέρεια του συνόλου. Η Παρθένος έμελε να γίνει μια ακόμη ζωντανή μαρτυρία για το έλεος του Θεού που εκδηλώθηκε πλούσιο στις γενναίες της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή ήταν η συνισταμένη του Θείου Ελέους. Από την αγάπη που ο Κύριος έδειξε στο Πανάγιο πρόσωπό της, μπορούμε σαν σε καθρέφτη να δούμε τον πλούτο της ευσπλαχνίας με τον οποίο ο Θεός εκάλυψε όλες τις προχριστιανικές γενναίες. Αλλά η Θεοτόκος έγινε η μαρτυρία για το έλεος του Θεού που εκδηλώθηκε και μετά από αυτήν στις χριστιανικές γενναίες. Το έλεος που έδειξε ο Θεός στο πρόσωπο της Θεομήτωρος βλέπουμε να έχει απεριόριστες προεκτάσεις μέσα στην ιστορία από γενεά σε γενεά. Το έλεος του Θεού που άρχισε να πηγάζει με την ενσάρκωση αυξάνεται κλιμακωτά και πλημμυρίζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους από γενεά σε γενεά και αυτό μέχρις ότου καλύψει πάντα τα έθνη. Το πρόσωπο που συνεκέντρωσε το μεγαλύτερο έλεος του Θεού μέχρι την ενσάρκωση ήταν η Θεοτόκος. Και μετά την ενσάρκωση το έλεος του Θεού που δόθηκε σε όλες τις γενναίες είχε αφετηρία του το πρόσωπο της Θεοτόκου.

Επίησε κράτος εν βραχίωνι αυτού. Το θαυμαστό γεγονός της ενσαρκώσεως του Θεού, στο οποίο εκλήθη η Παρθένος Μαρία να συμμετάσχει προσωπικά, ήταν μια απόδειξη και μαρτυρία για τα θαυμαστά έργα της παντοδυναμίας του Θεού που έγιναν στο παρελθόν και που θα γίνουν στο μέλλον. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ενώνονται μέσα στην παντοδύναμη παρουσία του Θεού. Η ιστορία δεν είναι μια παρέλαση άσχετων γεγονότων. Η ιστορία δεν είναι το ποτάμι του χρόνου που στο χάος κυλά. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον έχουν ένα κοινό συντελεστή, το παντοδύναμο χέρι του Θεού. Η Παρθένος, ξεκινώντας από το προσωπικό θαυμαστό γεγονός της παντοδυναμίας του Θεού, κάνει φιλοσοφία και θεολογία της ιστορίας. Η ιστορία, λέγει, γράφεται με το παντοδύναμο χέρι του Δημιουργού. Προσωπικά ή ομαδικά περιστατικά ή γεγονότα οφείλονται στον ισχυρό βραχίωνα του Κυρίου. Πολλοί αμφιβάλλουν αν ο βραχίων του Κυρίου είναι και σήμερα αρκετά ισχυρός για να ελέγξει τα παρόντα σε σαλευμένα στοιχεία της εξελισσομένης ανθρωπότητος. Πυρηνική ενέργεια, υπερπληθυσμός, μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος, αλωτρίωση του ανθρώπου. Όσοι αμφιβάλλουν, ας ακολουθήσουν την μέθοδο της Θεοτόκου. Μια ματιά στο παρελθόν και στο παρόν, προσωπικό και ομαδικό, θα τους πείσει και για το μέλλον. Θα τους δείξει ότι ο βραχίων Κυρίου δεν έγινε ασθενέστερος, ώστε να μην μπορεί να ελέγξει και τα μελλοντικά γεγονότα. Όσοι μαζί με τη Θεοτόκο θα φιλοσοφήσουν και θα θεολογήσουν πάνω στην ιστορία και την πορεία της, τελικά θα ομολογήσουν ότι η παντοδύναμη παρουσία του Θεού είναι ο πιο βασικός και θετικός παράγων που επηρεάζει, κατευθύνει και δίνει νόημα στα γεγονότα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος στην ιστορία της ανθρωπότητος και του κόσμου.

διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Η Παρθένος τώρα αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά της ιστορίας που φανερώνουν την παντοδύναμη επέμβαση του Δημιουργού. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει και ματαιώνει τα υπεροπτικά σχέδια και διαλύει τα ματαιόδοξα έργα των ανθρώπων. Από την αρχαιότητα ακόμη, η υπερηφάνεια, το υπερφρονήν παρό διφρονήν, θεωρείται το μεγαλύτερο αμάρτημα του ανθρώπου. Ήταν η ύβρις προς τον Θεό. Ο μικρός, θνητός και φθαρτός άνθρωπος να υψώνει το ανάστημά του μπροστά στον παντοδύναμο και αιώνιο Θεό. Οι αρχαίοι Έλληνες, τόσο οι φιλόσοφοι όσο και οι τραγωδοί, μας κληροδότησαν μοναδικά κείμενα πάνω στο θέμα αυτό. Ζεύς, μεγάλης γλώσσης κόμπους υπερεχθέρη. Και ο πύργος της Βαβέλ θα παραμείνει χαρακτηριστικό δείγμα της αλαζονικής διαστροφής του ανθρώπου, αλλά και μαρτυρία της αμέσου επεμβάσεως του Θεού. Ο επιρμένος και υπερήφανος νους είναι ό,τι χρειάζεται για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε λανθασμένη κατεύθυνση, σε ύβρι και ασέβεια προς τον Θεό. Γι' αυτό και η αντίθεση του Θεού είναι άμεση. Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Η επέμβαση του Θεού στις περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να θεωρείται αρνητικά, σαν τιμωρία, αλλά θετικά, σαν φιλανθρωπία, διότι στην πραγματικότητα εμποδίζει τον άνθρωπο να προχωρήσει σε κάτι που θα του προκαλέσει μεγαλύτερες συμφορές. Έτσι, η επέμβαση του Θεού αποδεικνύεται και εδώ φιλάνθρωπη και ευεργετική.

καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Οι καταχραστές της εξουσίας είναι οι δεύτεροι που δέχονται την άμεση επέμβαση του Θεού. Όσοι αποκτούν δύναμη και τη χρησιμοποιούν για την καταπίεση και τη καταδυνάστευση των λαών, οι ισχυροί γενικά που εξασφαλίζουν πολιτική, στρατιωτική, κοινωνική και θρησκευτική δύναμη, όσοι αναρριχώνται στους θρόνους της ζωής και γίνονται αυθέντες και διαχειριστές της ελευθερίας των άλλων, αυτοί που συνήθως είναι υπερήφανοι και αλαζόνες, όλοι αυτοί προκαλούν την άμεση επέμβαση του Θεού. Διότι η ζωή, η τιμή και η ελευθερία των ανθρώπων είναι αγαθά που δόθηκαν από τον ίδιο τον Δημιουργό και εκείνος δεν επιτρέπει να καταπατούνται ή αναφέρεται σε αυτές δωρεές του προς τα δημιουργήματά του. Ουκ αφήσει την ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων. Η εξουσία, όταν δεν προέρχεται εκ του Θεού, γίνεται σύντριμα και ταλαιπωρία για αυτούς που την κατακτούν, πατώντας επί των πτωμάτων των άλλων. Ο θρόνος, στον οποίο αναρριχάται κάποιος, ανατρέποντας τον φυσικό του κάτοχο, αποδεικνύεται τελικά ασταθής για τον επιβήτορα. Θρόνος ή θέση που κατακτήθηκε με αδικίες, συναλλαγές και εγκλήματα δεν πρόκειται ποτέ να στεριώσει. Η Παρθένος Μαρία έμελε να γίνει όργανο αποκαταστάσεως της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Θεάνθρωπος Υιός της θα ανέτρεπε το κατεστημένο της εποχής του, τους ισχυρούς της μέρας, τους γραμματείς και φαρισαίους, τους δοκούντες άρχην, και θα ανύψωνε τους πτωχούς στο πνεύματι, τους τελώνες και αμαρτωλούς, τους ψαράδες της Γαλιλαίας, την Παρθένο της Ναζαρέτ. Ο χριστιανός δεν πρέπει ποτέ να καταφεύγει στη συναλλαγή για να αποκτήσει μια θέση και να αποκτήσει δύναμη και εξουσία, έστω και αν έχει καλές διαθέσεις για τη μετέπειτα καλή διαχείριση της εξουσίας. Επίσης, εκείνος που πιστεύει στον Χριστό δεν πρέπει ποτέ να γίνει κατεστημένο, καταδυναστεύσεως και κατατυρανίσεως των άλλων, δεσπότης και αυθέντης των υφισταμένων. Αντίθετα, ο χριστιανός πρέπει να γίνεται όργανο στα χέρια του Θεού για την αποκατάσταση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητος μεταξύ των ανθρώπων της εποχής του.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

0: πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Ο Θεός επεμβαίνει και σε μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων, λέει η Παρθένος Μαρία, συνεχίζοντας την οδή της στους πλουσίους. Όσοι πιστεύουν στο χρήμα, όσοι βασίζονται στη δύναμη του χρήματος, όσοι νιώθουν ασφαλισμένοι στον πλούτο, έρχεται στιγμή που γίνονται φτωχότεροι των φτωχών. Είναι η πιο κοινή εμπειρία σε όλους τους θνητούς της γης. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η αυτάρκεια των φτωχών. Δεν πρόκειται εδώ για τον φτωχό που δεν πιστεύει στον Θεό, ή τεμπελιάζει, ή δεν εργάζεται τίμια, ή σπαταλάει σε ασωτίες το μεροκάματό του. Πρόκειται για τον φτωχό που πιστεύει στην πρόνοια του Θεού και εξαρτάται από τον Θεό. Πρόκειται για τον φτωχό που εργάζεται με τιμιότητα και δικαιοσύνη και που χρησιμοποιεί με σύνεση και σοφροσύνη τα λίγα εισοδήματά του. Σε ένα τέτοιο άνθρωπο τα λίγα του φθάνουν. Όχι ότι δεν θα ήθελε να έχει περισσότερα. Τα περισσότερα τα περιμένει από τον Θεό, στην ώρα τους. Αυτός εντωμεταξύ συνεχίζει να ζει και να εργάζεται τίμια. Η αρχή αυτή της Θεοτόκου ήταν και το πιστεύω των φτωχών πατέρων μας. Από τα κακοτράχαλα βουνά της πατρίδος μας κατέβαιναν στις πολιτείες του κάμπου. Ξυπόλοιτοι, γυμνοί, αδέκαροι. Και άρχισαν να εργάζονται παιδιά μόλις 11-13 ετών. Και όχι οκτάωρο, αλλά ολημερής. Μικρά και ασήμαντα τα κέρδη. Αρκούσαν μόνο για την προσωπική τους επιβίωση. Μόνο ύστερα από 20 και πλέον ετών σκληρής προσωπικής εργασίας άρχιζαν να γνωρίζουν το κέρδος, την καλυτέρευση, κάποια στοιχειώδη άνεση και ύστερα τον πλούτο. Αλλά και τον πλούτο αυτό δεν το θεωρούσαν δικό τους. Δεν τον χαίρονταν, δεν τον σπαταλούσαν για τον εαυτό τους. Οι ίδιοι, μαθημένοι δεκάδες χρόνια να ζουν με ανίκουστες στερήσεις, δεν χρησιμοποιούσαν για τον εαυτό τους παρά ελάχιστα. Τα πολλά τα προόριζαν για τους άλλους, για τα παιδιά τους, την πόλη τους, το χωριό τους, την πατρίδα. Δεν υπάρχει καλύτερο σχόλιο για τον λόγο του Ιησού κατά Θεόν πλουτήν. Παίρνοντας η Εκκλησία από τα χείλη της Παρθένου τον ωραίο αυτό στίχο της οδής της, τον έκανε και δικό της πιστεύω. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Όσοι αγαπούμε την Θεοτόκο, δεν μπορεί παρά να έχουμε μαζί της τις ίδιες απόψεις.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

αντελάβει το Ισραήλ παιδός αυτού. Η ενσάρκωση του Θεού ήταν συγχρόνως και ενσάρκωση των υποσχέσεων του Θεού προς τους πιστούς Ισραηλίτες. Ο Θεός δια του Μεσσίου έμελε να εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις του προς τους πατέρας ημών, λέει η Παρθένος, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα. Η Θεοτόκος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, από την οποία βλέπει την ιστορία της πατρίδος της. Με το φακό της ενσαρκώσεως βλέπει πιο καθαρά τα γεγονότα της ιστορίας και τα ερμηνεύει ευκολότερα και τα κατανοεί βαθύτερα. Οι προσωπικές της εμπειρίες την βοηθούν τώρα να κατανοήσει καλύτερα την γενικότερη ιστορία του τόπου της και του κόσμου ολοκλήρου. Για να κατανοήσει κανείς την ιστορία, πρέπει να τη διαβάσει μέσα από τον κρυστάλλινο φακό της ενσαρκώσεως. Η ενσάρκωση του Θεού είναι το μυστικό κλειδί της κατανοήσεως των γεγονότων της ιστορίας του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Χωρίς την ενσάρκωση, η ιστορία της ανθρωπότητος φαίνεται τυχαία και άσκοπη. Ένα παιδί, λέει το ανέκδοτο, προσπαθεί να ταιριάσει έναν χάρτη που είναι κομμένος σε μικρά κομμάτια διαφορετικού σχήματος. Επειδή δυσκολεύεται, κάποιος για να το διευκολύνει του λέει: «Πίσω από τον χάρτη υπάρχει μια εικόνα. Φτιάξε πρώτα την εικόνα και ο χάρτης από την άλλη μεριά θα ταιριάξει μόνος του». Τα γεγονότα της ιστορίας αυτά καθεαυτά φαίνονται άσχετα μεταξύ τους. Όταν όμως τα δούμε υπό το πρίσμα της ενσαρκώσεως, τότε τα πιο ασήμαντα περιστατικά αποκτούν ένα μεγάλο νόημα. Το ίδιο ισχύει και για τη ζωή μας. Η ύπαρξη του καθενός μας μέσα στον γαλαξία του σήματος έχει τόση αξία όση και ένα μόριο σκόνης. Όταν όμως τη δούμε υπό το πρίσμα της αιωνιότητος, τότε αποκτά αιώνια αξία. Τόσο μεγάλη αξία, ώστε όχι μόνο ο γαλαξίας, αλλά το σύμπαν ολόκληρο να μην μπορεί να ισοφαρίσει την αξία μιας και μόνης ανθρωπίνης υπάρξεως. Τι ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού.

Μαριάμ συναυτή οσί μήνας τρεις. Τρεις μήνες έμεινε η Μαριάμ κοντά στην Ελισάβετ. Αν τόσο μεγάλα, ωραία, βαθιστόχαστα και εμπνευσμένα από το Άγιο Πνεύμα είπαν τις πρώτες μόλις στιγμές της συναντήσεώς των, σκέπτεται κανείς πόσα ακόμα πιο πολλά και πιο ωραία θα αντάλλαξαν μεταξύ τους μέσα σε τρεις ολόκληρους μήνες. Και όμως, για όλα αυτά η Καινή Διαθήκη σιωπά. Η σιωπή αυτή του Ευαγγελίου ίσως να σημαίνει ότι το υπόλοιπο διάστημα οι δύο συγγενείς γυναίκες έζησαν εντελώς απλά, χωρίς άλλες εξάρσεις και προφητικές οδές. Ότι οι ώρες και οι μέρες πέρασαν ευχάριστα μέσα σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας αγάπης, πνευματικής αγαλιάσεως και χαράς και γενικά ότι οι δύο ευσεβείς γυναίκες μέσα σε μια εναλλαγή οικιακής εργασίας και προσευχής ζούσαν τον Θεό και αλληλοενισχύονταν στην πίστη συντήρηση του Αγίου Θελήματος. Η απλή λαϊκή ευσέβεια εξιδανικεύει συνήθως το βίο των Αγίων της Εκκλησίας μας. Έτσι πολλοί χριστιανοί φαντάζονται ότι οι Άγιοι ζούσαν σε μια διαρκή πνευματική έξαρση και ψυχική ανάταση. Ότι το στόμα τους έλεγε συνεχώς προσευχές, ότι βρίσκονταν συνεχώς μέσα στο Ναό του Θεού. Ούτε καν μπορούν να φανταστούν έναν Άγιο να πλένεται, να σκουπίσει το δωμάτιό του ή το κελί του, να κάθεται, να κοιμάται, να ζει δηλαδή την καθημερινή απλή ζωή όπως όλοι οι άνθρωποι. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι ζούσαν όπως όλοι οι άλλοι και ότι επειδή ήσαν Άγιοι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήσαν άνθρωποι. Οι Άγιοι του Θεού ήσαν άνθρωποι ομοιοπαθείς ημίν, όπως τόσο ωραία γράφει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, πράγμα που σημαίνει ότι γνώρισαν κόπους και μόχθους, διωγμούς και κινδύνους, αλλά γνώρισαν και στιγμές καθημερινής ζωής, γαλήνης και σιωπής. Μερικοί χριστιανοί, λέει το ωραίο ανέκδοτο, πήγαν στην έρημο να συναντήσουν τον Άγιο Αντώνιο. Περίμεναν λοιπόν να δουν τον Άγιο να προσεύχεται και με τη φωτιά της προσευχής του να κατακαίει τους δαίμονες. Και όμως τον βρήκαν να παίζει με ένα περιστέρι. Τότε ο Άγιος για να μην σκανδαλιστούν τους είπε «Το τόξο δεν μπορεί να είναι πάντα τετωμένο, διότι θα σπάσει. Γι' αυτό από καιρό σε καιρό χρειάζεται να χαλαρώνει κανείς τις τεντωμένες χορδές του». Τους είχε δώσει την απάντηση που χρειάζονταν. Ακόμη, από την παράδοση γνωρίζομαι ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη πήγαινε και λουζόταν στα δημόσια λουτρά της Εφέσου και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βαδίζοντας την εξορία το μόνο που ζητούσε ήταν ένα θερμό λουτρό. Με ένα λόγο, οι Άγιοι δεν μιλούσαν συνεχώς για τον Θεό, αλλά ζούσαν συνεχώς και ανέπνεαν τον Θεό. Μνημονευταίων μάλλον του Θεού ή αναπνευστέων. Όσοι θέλουν να μοιάσουν με τους Αγίους ας προσέξουν. Ζωή Αγία δεν σημαίνει ότι πρέπει να μιλούν συνεχώς για τον Θεό και τα Θεία. Ότι πρέπει να παραμελούν τις καθημερινές απασχολήσεις των σαν κατώτερες και ανάξιες λόγου. Ότι πρέπει να γυρίζουν συνεχώς γύρω και μέσα στο ναό. Διότι η αληθινή ευσέβεια δεν αποκλείει την καθημερινότητα, αλλά την αγιάζει και την μεταμορφώνει όπως το έκαναν και οι δύο ευσεβείς γυναίκες, η Παρθένος και η Ελισάβετ.

ευρέθη εν γαστρή έχουσα. Μετά την επιστροφή της Παρθένου Μαρίας από την Ελισάβετ, ο Ιωσήφ διαπιστώνει την εγκυμοσύνη της. Η Μαριάμ βρισκόταν πια στον τρίτο μήνα της κοίησεως. Και εδώ αρχίζει η δοκιμασία του Ιωσήφ. «Μαρία, τι το δράμα τούτο, ο ενσύτε θέαμε». Από τον επόμενο στίχο φαίνεται ότι η Παρθένος Μαρία δεν έδωσε πολλές εξηγήσεις στον Ιωσήφ. Ίσως και να μην μίλησε καθόλου. Άφησε στο Θεό το όλο θέμα. Σε μεγάλα γεγονότα της προσωπικής μας ζωής, στα οποία έχει ανάμειξει ο Θεός, τα πολλά λόγια προς τους άλλους περιτεύουν. Ίσως να φέρνουν και το αντίθετο αποτέλεσμα. Ειδικότερα, όσοι δέχονται την κλίση της αφιερώσεως στην Εκκλησία, δεν πρέπει να μεριμνούν για το πώς και τι θα πούν στους άλλους, διότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουν τίποτε. Μια ήρεμη σιωπή, γεμάτη εμπιστοσύνη στον Θεό, είναι η πιο πιστική απάντηση και η πιο εύγλωτη επιχειρηματολογία. Σχετική είναι η στάση του Ιησού στο παράνομο δικαστήριο. Το ρωτούν οι αρχιερείς. «Τι ούτη σου καταμαρτυρούσιν?» Και ο ιερός Ευαγγελιστής προσθέτει. «Ο δε Ιησούς εσιώπα». Τα ανθρώπινα λόγια, ούτε τα ιερά γεγονότα μπορούν να εξηγήσουν πλήρως, ούτε και πείθουν πλήρως τους άλλους, όταν μάλιστα αυτοί είναι και προκατηλημένοι ή θρησκευτικώς αδιάφοροι. Μόνο ο Θεός πείθει. Μόνο Εκείνος ανοίγει το νου και την καρδιά των ανθρώπων για να κατανοήσουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Στις κορυφαίες στιγμές της ζωής μας, ας εμπιστευόμαστε τον Κύριο, είναι ο καλύτερος συνήγορος για τις περιπτώσεις αυτές.

Οι υποψίες του Ιωσήφ. Στην εικόνα αυτή ο Ιωσήφ και η Θεοτόκος τοποθετούνται ο ένας απέναντι στον άλλον. Οι θλίψεις είναι βαθιά ζωγραφισμένοι στο πρόσωπο του Ιωσήφ για την εγκυμοσύνη της Παρθένου Μαρίας. Το θέμα της εικόνας αυτής προέρχεται πάλι από το απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, σύμφωνα με το οποίο ο Ιωσήφ, επιστρέφοντας από την εργασία του και βλέποντας την εγκυμοσύνη της Θεοτόκου, την ήλεγξε, ενώ εκείνη τον εβεβαίωσε για την αγνότητά της. Πρόκειται για την αναπόφευκτη στιγμή για την οποία τόσο θα είχε προσευχηθεί η Αγία Παρθένος. Είναι η πρώτη θύελα που προκαλεί στη ζωή μας η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Πρόκειται για μια από τις οδυνηρότερες ανθρώπινες εμπειρίες. Δοκιμάζει κανείς ταπεινώσεις, εξευτελισμούς και διωγμούς για κάτι που κάνει εν ονόματι του Θεού και από υπακοή και αγάπη σε Αυτόν. Η κλήση του Θεού για ολοκληρωτική αφιέρωση σε Αυτόν προκαλεί αναπόφευκτα την πρώτη και μεγάλη αυτή θύελα. Είναι η στιγμή της ειλικρίνειας απέναντι των ανθρώπων. Είναι η στιγμή που ο Θεός οδηγεί μπροστά στους ανθρώπους για να ομολογήσεις ο ίδιος αυτό που εκείνος έκανε στη ζωή σου. Ένα είναι βέβαιο για τη στιγμή αυτή, ότι οι άνθρωποι, ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια, οι συγγενείς, οι φίλοι, όλοι αυτοί συνήθως δεν καταλαβαίνουν και έχουν δίκιο. Πώς να καταλάβουν αφού δεν έζησαν οι ίδιοι ό,τι έζησες εσύ, αφού δεν ένιωσαν αυτό που ένιωσες εσύ, αφού δεν είδαν, δεν άκουσαν όσα είδες και άκουσες εσύ. Γι' αυτό και η στιγμή αυτή που για σένα είναι η ώρα της ειλικρίνειας, για τους άλλους είναι η ώρα του παραλόγου και της τρέλας, που μπορεί να τους οδηγήσει σε φοβερές αντιδράσεις μέχρι και το έγκλημα ακόμα, όπως συνέβαινε με τους Αγίους Μάρτυρας. Η στιγμή της ειλικρίνειας «Είμαι χριστιανός» ήταν και η αρχή του μαρτυρίου τους. Μέσα στην τρομερή αυτή θύελα της ειλικρινίας, ένα μόνο μένει θετικό: η ασάλευτη παρουσία της αγάπης του καλούντος Θεού.

Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Ιωσήφ δίκαιος ον, μη θέλων αυτήν παραδειγματίσει. Τρικυμία εν κρανίο ξέσπασε στον Ιωσήφ. Σκέψεις, υποψίες, φόβος, ταραχή, αμηχανία. Και πάνω απ' όλα το καυτό και επίγον δίλημα. Τι να κάνει. Δύο δρόμοι ανοίγονται στον Ιωσήφ μετά την διαπίστωση της εγκυμοσύνης της Μαριάμ. Ο ένας ήταν η διαπόμπευση που προέβλεπε ο νόμος και ο άλλος ήταν η αποφυγή της δημοσιότητος. Προτίμησε το δεύτερο. Επειδή ήταν δίκαιος, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, και δεν ήθελε να την διαπομπεύσει παραδειγματικά, σκέφτηκε να της δώσει μυστικά το διαζύγιο. Στα μεγάλα διλήμματα, οι σόφρονες και δίκαιοι άνθρωποι δίνουν την πιο προσιτή και εφικτή λύση. Διαλέγουν το μη χείρον. Όχι ότι δεν μπορούν να επιδιώξουν το απόλυτο, αλλά ο δρόμος για το απόλυτο στις περιπτώσεις αυτές δημιουργεί περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα και διλήμματα. Για να διαλέξει όμως τις προσιτές λύσεις κανείς, πρέπει να είναι δίκαιος, ευσεβής και ελεύθερος άνθρωπος. Να κρίνει δηλαδή τα πράγματα έξω και πέρα από κάθε προσωπική προοπτική και μέσα στο χώρο της ελευθερίας και του θελήματος του Θεού. Όταν στις περιπτώσεις αυτές δεν κοιτάμε μόνο το προσωπικό μας συμφέρον, αλλά και το συμφέρον του άλλου, τότε θα μπορούμε να δίνουμε τις πιο επιτυχημένες λύσεις στα δύσκολα και πολύπλοκα ανθρώπινα διλήμματα. Ο Απόστολος Παύλος, καθιερώνοντας μια γενική αρχή για τα θέματα αυτά, παραγγέλει «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος». Στην περίπτωση που εξετάζομαι, ο Ιωσήφ δεν έλεβε υπόψη του μόνο το δικό του συμφέρον, αλλά και το συμφέρον της Μαριάμ.

Ταύτα αυτού ενθυμηθέντος, ιδού Άγγελος Κυρίου. Τρία πράγματα πρέπει να προσεχθούν στο χωρίο αυτό. Πρώτον, η εσωτερικότης της δοκιμασίας του Ιωσήφ. Ου μόνον ουκ εκόλασεν, αλλά ουδέ εξήπετινή, ουδέ αυτή, τι υποπτευωμένη, αλλά καθεαυτόν ελογίζετο. Σε κανένα άνθρωπο δεν ανακοίνωσε ο Ιωσήφ τις σκέψεις του. Μόνος του έζησε την τρομερή τρικυμία εν κρανίο. Ούτε τα χείλη του δεν σάλεψαν. Μόνο στο μυαλό του χόρευαν οι μαύρες σκέψεις τον τρελό του χορό. Δεύτερον, οι άμεσες γνώσεις του Θεού, ότι όμως δεν βλέπετε και δεν ακούγεται από τους ανθρώπους, δεν σημαίνει ότι μένει άγνωστο και στον Θεό. Απόδειξης ότι τις σκοτεινές σκέψεις της αμφιβολίας και καχυποψίας του Ιωσήφ τις συλλαμβάνουν και τις καταγράφουν αμέσως τα μυστικά και αόρατα ραντάρ της παντογνωσίας του Θεού. Τρίτον, η άμεσος απάντησης του Θεού. Ο Κύριος όχι μόνο συλλαμβάνει αμέσως τα μηνύματα των ανθρώπων, αλλά και αμέσως απαντά. Δεν πρόλαβε ο Ιωσήφ να ολοκληρώσει τις σκέψεις του και η απάντηση του Θεού είχε κιόλας έλθει. Τα αυτά αυτού ενθυμηθέντος, ιδού Άγγελος Κυρίου. Η ενέργεια του Θεού είναι άμεση. Εδώ δεν υπάρχουν συμβούλια που χρειάζονται χρόνο για να συγκληθούν, να συνέλθουν, να συζητήσουν, να αποφασίσουν και να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους. Εδώ ο Θεός μας νικάει στον αυτοματισμό. Εκείνος που ενέπνευσε τον άνθρωπο να ανακαλύψει το ραντάρ και τα ραδιοκύματα πρέπει να είναι η πηγή του αυτοματισμού, η καρδιά της αμεσότητος, το πιο κοντινό χέρι βοηθείας. Ο εβραϊκός όρος ιδού, στον πιο πάνω στίχο, έχει την έννοια της αμεσότητος, του αυτομάτου, του ταυτοχρόνου και θυμίζει τους τεχνικούς μονολεκτικούς όρους που χρησιμοποιούμε στα σύγχρονα αυτόματα μέσα επικοινωνίας προς δήλωση της αμέσου λήψεως επαφής, λόγου χάρη εμπρός ή over στα αγγλικά. Υπάρχει και ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης που αποδίδει απόλυτα την έννοια αυτή της αμεσότητας του Θεού. «Τότε βοήσει και ο Θεός εισακούσετέ σου. Έτι λαλούντο σου έρη, ιδού πάρημη». Δηλαδή, ενώ θα μιλάς στον Θεό, εκείνος θα σου πει «Εμπρός, είμαι εδώ». Ο Ιωσήφ φλεγόταν στο καμίνι των σκέψεών του, χωρίς να γνωρίζει ότι ο μόνος που συμπαραστεκόταν στη δοκιμασία του ήταν εκείνος που ήταν η αιτία της δοκιμασίας του. Οκειοφορούμενος Υιός του Ανθεού.

Ιωσήφ, μη φοβηθείς παραλαβήν την Μαριάμ τη γυναίκα σου. Ο άγγελος καλεί τον Ιωσήφ με το όνομά του. Η πιστή είναι γνωστή κατ' όνομα στον ουράνιο κόσμο. Οι Άγιοι Άγγελοι γνωρίζουν τα ονόματά μας, άρα γνωρίζουν καλά ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ο Αρχάγγελος εν συνεχεία προχωρεί στην ουσία του προβλήματος του Ιωσήφ. Απαντά στους λογισμούς του. Εκείνος αμφιβάλλει για την πιστότητα της Παρθένου και ο Αγγελιοφόρος του ουρανού του δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό να μην φοβηθεί να δεχθεί στο σπίτι του την Μαριάμ σαν μνηστή του. Ο Θεός, απαντώντας στο πρόβλημα του Ιωσήφ, δίνει ταυτόχρονα λύση και στο πρόβλημα της Παρθένου. Δεν υπάρχει καλύτερος συνήγορος για τις υποθέσεις μας από τον Θεό. Αρκεί να τις αναθέτουμε σε Αυτόν. Τότε Εκείνος θα τις φροντίζει και τις διεκπεραιώνει κατά τον καλύτερο τρόπο. Θα

αναπαύσεως. Εργάζεται συνεχώς για τον άνθρωπο, για τον καθένα, για την κάθε υπόθεσή του και μάλιστα δωρεάν, χωρίς καμιά αμοιβή. Τις περισσότερες φορές η αμοιβή του είναι η αχαριστία και η αγνωμοσύνη του ανθρώπου. Ας μάθουμε να εμπιστευόμαστε όλες τις υποθέσεις και τα προβλήματά μας σε Εκείνον.

Βαρ εν αυτή γεννηθέν, εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Ο άγγελος αποκαλύπτει τώρα και στον Ιωσήφ με τις ίδιες απλές λέξεις τον μυστικό και άγνωστο τρόπο της εγκυμοσύνης της Παρθένου. Η σύλληψη του κυοφορουμένου βρέφους έγινε με ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωσήφ ήταν πιστός και ενάρετος άνθρωπος. Στην Αγία Γραφή είχε προσέξει παρόμοιες περιπτώσεις. Επομένως, δεν δυσκολεύτηκε να καταλάβει τα γεγονότα. Το όνομα του Αγγέλου, η υπόμνησή του ότι είναι Υιός Δαβίδ, οι πληροφορίες των ιερέων περί της Παρθένου, όλα τώρα παίρνουν ένα νόημα μέσα του και εξηγούνται ολοκάθαρα. Βρίσκεται μπροστά σε ξεχωριστό σημείο του θείου σχεδίου. Θα πρέπει όχι μόνο να ησύχασε, αλλά και να πλημμύρισε η ύπαρξή του από ευγνωμοσύνη και χαρά για όσα άκουσε και είδε, για το ότι οι ιερείς παρέδωσαν την Παρθένο σε αυτόν για να είναι φύλακας της Παρθενίας της. Τα γεγονότα της ζωής μας φαίνονται συνήθως ασυνάρτητα, γι' αυτό και πολλοί παραπονούνται ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα στη ζωή. Όταν όμως πιστεύεις ότι ο Θεός κυβερνάει τη ζωή σου, τότε όλα τα γεγονότα ενώνονται και αποκτούν μια ιδιαίτερη αξία και σημασία. Τα μεγάλα και μικρά γεγονότα της ζωής μας αποτελούν τους οικοδομικούς λίθους με τους οποίους ο Θεός κτίζει το οικοδόμημα της ζωής και της σωτηρίας μας.

Ο Αρχάγγελος καθορίζει ακόμα και τον ρόλο του καθενός στο μυστήριο της ενσαρκώσεως. Η Παρθένος θα γεννήσει και ο Ιωσήφ θα ονομάσει το θείο βρέφος, δίδοντάς του το όνομα Ιησούς. Έτσι ο Ιωσήφ συνειδητοποιεί ότι τα γεγονότα τον ξεπερνούν. Δεν είναι αυτός ο αίτιος του κυοφορούμενου βρέφους. Στην αρχή νόμισε ότι η Παρθένος τον προσέβαλε προσωπικά. Τώρα πείθεται σιγά σιγά ότι και αυτός και η Μαριάμ εκλήθηκαν να παίξουν ένα ρόλο σε γεγονότα που τους ξεπερνούν. Δεν ήταν δική τους εκλογή. Δεν τα προκάλεσαν οι ίδιοι. Η πηγή και η αιτία των εκπληκτικών αυτών γεγονότων ήταν ο Κύριος. Αυτοί δεν ήταν παρά υπηρέτες των μεγαλείων του Θεού. Μακριά από τη διάσταση του Θεού, ο άνθρωπος φαντάζει σαν γίγας. Ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι κύριος της ζωής και της τύχης του εαυτού του, των άλλων και του κόσμου ολοκλήρου. Όταν όμως πέφτει επάνω του η σκιά του Θεού, τότε ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την πραγματική του διάσταση. Μπροστά σε ένα φυσικό φαινόμενο, μπροστά σε ένα ιστορικό γεγονός, μέσα στο μυστηριώδες σύμπαν του Θεού, ο άνθρωπος εξαφανίζεται κυριολεκτικά. Ο Ιωσήφ, μπροστά στην διαδικασία της ενσαρκώσεως, ανακαλύπτει την πραγματική του διάσταση. Συνειδητοποιεί ότι το γεγονός των γεγονότων τον ξεπερνά. Δεν προέρχονται από αυτόν. Δεν ρυθμίζονται από αυτόν. Δεν μπορεί να τα ελέγξει, να τα αλλάξει, να τα σταματήσει. Ο άνθρωπος θα ήταν αδύνατο να συνειδητοποιήσει τη θέση και το ρόλο του στη ζωή και την ιστορία αν δεν υπήρχαν οι επεμβάσεις του Θεού. Ό,τι καθόρισε τον άνθρωπο και τον ρόλο του ήταν η παρουσία του Θεού στα γεγονότα της ιστορίας. Χωρίς τις θεοφανίες, ο άνθρωπος θα εξελισσόταν σε ένα ανθρωπόμορφο δεινόσαυρο. Ό,τι τον κράτησε στις διαστάσεις του και στα δημιουργικά του πλαίσια ήταν η παρουσία της αγάπης του Θεού που σαν φιλανθρωπία εκδηλώθηκε και εκδηλώνεται σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας. Αν ο σύγχρονος άνθρωπος κινδυνεύει να αφανιστεί, είναι γιατί έχασε την δυνατότητα συγκρίσεώς του με τη διάσταση του Θεού και γι' αυτό τίνει να εκφυλιστεί από γιγαντισμό. Αυτό είναι ένα γεγονός σημείων που μας λέει ότι δεν απέχουμε πολύ από μια νέα θεοφανία που θα σώσει τον άνθρωπο από τον επερχόμενο διαφορετικά ολοκληρωτικό αφανισμό του.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

παρέλαβε την γυναίκα αυτού. Ο Ιωσήφ πείθεται τελικά απόλυτα από τα όσα του είπε ο ουράνιος συνομιλητής του και σπέβδει να συμμορφωθεί. Επισκέπτεται την Παρθένο στο σπίτι της και της ζητεί να τον ακολουθήσει στο δικό του σπίτι σαν νόμιμη μνηστή του. Ο κύκλος της πρώτης δοκιμασίας έκλεισε και για τους δύο τόσο ωραία όσο κανείς τους δεν το περίμενε. Η Θεοτόκος ούτε καν σκεπτόταν πώς θα μπορούσε να πείσει τον Ιωσήφ για τα γεγονότα. Και ο Ιωσήφ είχε χαθεί μέσα στο λαβύρινθο των συλλογισμών του. Τίποτα δεν ήθελε να δεχθεί, αλλά και τίποτε δεν απέκλειε. Και από το τρικυμισμένο αυτό πέλαγος βρίσκονται τώρα και οι δύο στο ήσυχο λιμάνι του σπιτιού τους. Ο μόνος τρόπος να ξεπερνούμε τις δυσκολίες της ζωής είναι να τις ζούμε με τον Θεό και κοντά στον Θεό. Στις περιπτώσεις αυτές ο άνθρωπος αποκτά φτερά και πετάει πάνω από τις δυσκολίες. Ένας Άγιος, λέει το γεροντικόν, ήθελε να περάσει το ποτάμι. Είχε όμως κανόνα στη ζωή του να μην βρέξει ποτέ το σώμα του στο νερό. Όταν έφτασε στο ποτάμι, μια άγνωστη δύναμη τον πέρασε στην αντίπερα όχθη. Σε άλλη παρόμοια περίπτωση, ο Θεός έστειλε ένα κροκόδιλο. Ο Άγιος κάθισε πάνω στη ράχη του και διέσχισε το ποτάμι. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής μοιάζουν με τα ποτάμια των ανεκδότων. Εκείνος που πιστεύει είναι βέβαιο ότι θα βρίσκει λύσεις για να τα υπερνικά. Όποιος όμως αμφιβάλλει θα πνίγεται σε μια κουταλιά νερό.

και ουκ εγίνωσκεν αυτήν, έως ου έτεκε τον ιόν αυτής. Η συνήκηση της Παρθένου και του Ιωσήφ δεν άλλαξε τις σχέσεις που επέβαλε η συνεχιζομένη εγκυμοσύνη της. Ζούσαν δηλαδή σαν μνηστευμένοι και όχι σαν σύζυγοι. Με άλλα λόγια, το ζήτημα του γάμου και των συζυγικών σχέσεων των δύο μνηστευμένων, ύστερα από τα γεγονότα που συνέβησαν, πήρε αναβολή. Μια αναβολή που κατέληξε σε οριστική και τέλεια ματέωση. Διότι πλείον γάμου όδε. Τόσο η Παρθένος όσο και ο Ιωσήφ, ύστερα από τα αλλεπάλληλα γεγονότα και τις συνεχείς θεοφανίες, πίστηκαν σιγά σιγά για το μέγεθος της αποστολής των. Μιας αποστολής που τους ξεπερνούσε και σαν ανθρώπους και σαν συζύγους. Όταν συνέβη στη ζωή τους το μείζον, συμπαρέσυρε και αχρίστευσε όλα τα ελάσσονα. Όταν ο Θεός φανερώθηκε στη ζωή τους, όλα τα ανθρώπινα και αυτά ακόμα που σχετίζονται με την συζυγική ζωή έχασαν την λάμψη και τη σημασία τους. Όταν ήλθε στη ζωή τους ο έσχατος, μπήκαν και αυτοί στα έσχατα, όπου οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες εσύ. Ο Ιωσήφ και η Παρθένος συνέλαβαν σωστά το νόημα της προσωπικής παρουσίας του Θεού στην ιστορία. Είχε πια σημάνει το τέρμα της ιστορίας. Η συνέχιση της αρχικής ζωής δεν είχε πια κανένα νόημα, ή τουλάχιστον η συνέχιση της ζωής υπό την συνήθη και γνωστή της μορφή. Εφόσον ήταν παρόν ο Δημιουργός, εκείνος θα έδινε πλέον τις νέες του εντολές για τη συνέχιση της ιστορίας γενικώς και της διαιωνίσεως της ζωής ειδικότερα. Η ενσάρκωση του Θεού ανακαλούσε ή έστω ανέστειλε όλες τις μέχρι την στιγμή εκείνη εντολές. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να περιμένουν να μιλήσει το θείον βρέφος. Αν μετά από κάθε θεοφανία συνεχίζεται η ιστορία, αυτό οφείλεται σε ανανέωση της εντολής του Θεού. Μετά από κάθε παρουσία του Θεού στην ιστορία, η ζωή τερματίζεται και η ιστορία σφραγίζεται. Αν και πώς θα συνεχιστεί, είναι ζήτημα της κρίσεως και της θελήσεως του Θεού. Στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα γίνει ό,τι έγινε και στην πρώτη. Θα σταματήσει η ιστορία με τη διαφορά ότι τότε θα σταματήσει οριστικά. Διότι ό,τι θα ακολουθήσει, η 8η ημέρα, δεν θα είναι πια ιστορία. Θα είναι καινή ζωή στην αιωνιότητα.

απογράψαστε συν Μαριάμ ούσι εγγύο. Περί το τέλος της εγκυμοσύνης της, η Θεοτόκος αναγκάζεται να ταξιδεύσει. Το ρωμαϊκό διάταγμα δεν χωρούσε εξαιρέσεις. Σαν ομοταγείς πολίτε, ο Ιωσήφ και η Μαριάμ έπρεπε να απογραφούν στην πόλη της οικογενειακής των καταγωγής, στη Βηθλέμ της Ιουδαίας, διότι από εκεί καταγόταν ο κοινός πρόγονός τους, ο Δαβίδ. Ο Ιωσήφ αναλαμβάνει μια νέα υποχρέωση και ευθύνη έναντι της εγκυμονούσης Παρθένου, την ευθύνη του ταξιδιού και της απογραφής. Ο Ιωσήφ δεν ήταν άνδρας της Μαρίας, αλλά μόνο αραβωνιαστικός της, και το κυοφορούμενο βρέφος της δεν ήταν παιδί του. Αυτό το γνώριζαν καλά και οι δύο τους, όπως είπαμε. Ο Ιωσήφ φαίνεται ότι είχε πια ξεπεράσει και τις δύο αυτές καταστάσεις. Είχε πια αναλάβει πλήρως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και είχε πλήρως καταλάβει, την αποστολή του προστάτου της Παρθένου και του πατέρα του κυοφορουμένου θείου βρέφους. Διότι, όπως υπογραμμίζει ο Ιερός Επιφάνιος, ο Θεός έδωσε στην Παρθένο τον Ιωσήφ όχι για να την υφευθεί, αλλά για να την διαφυλάξει και να είναι μάρτης των όσων θα συνέβαιναν. Στο πρόσωπο του Ιωσήφ η Παρθένος βρήκε τον πολύτιμο προστάτη της και ο Απάτορ Ιησούς έναν άνθρωπο για πατέρα. Ο ουράνιος πατέρας δεν άφησε κανένα κενό. Για τον Υιό του δημιούργησε μια πραγματική ανθρώπινη οικογένεια. Ο Ιησούς στα βρεφικά και παιδικά του χρόνια δεν στερήθηκε την οικογενειακή στοργή. Έζησε μέσα στην ατμόσφαιρα της οικογενειακής θαλπορής. Ανατράφηκε μέσα σε μια οικογένεια που βασιζόταν όχι στη συγγένεια του αίματος, αλλά στην κοινή υπακοή στο θέλημα του Θεού, που είναι ανώτερη από το δεσμό του αίματος. Οι ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργεί η κοινή υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι ανώτερη και πιο ισχυρή από την εξαίματο σχέση. Η πρώτη είναι πάντοτε σταθερή, ενώ η δεύτερη πολλές φορές κλονίζεται και διακόπτεται. Ο Κύριος, ο οποίος επίησε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, ήλθε και χάρισε στην ανθρωπότητα ένα συνεκτικό δεσμό πιο ισχυρό από το αίμα, την πίστη, την αγάπη και την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Με το δεσμό αυτό ένωσε τα πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος πριν ακόμη ο ίδιος γεννηθεί σαν άνθρωπος. Την πρώτη οικογένεια της Καινής Διαθήκης, την Αγία Οικογένεια του Χριστού, την δημιούργησε όχι η σάρξ και το αίμα, αλλά η υπακοή στο θέλημα του Θεού.

είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Κατά την άφηξή του στη Βιθλέμ, τους περίμενε νέο πρόβλημα. Δεν υπήρχε τόπος για να καταλύσουν. Οι επισκέπτες είχαν κατακλείσει τη μικρή πόλη. Τα πανδοχεία της πόλεως, τα σπίτια, οι δρόμοι, τα πάντα ήσαν γεμάτα κόσμο. Ο Ιωσήφ, μπαίνοντας στην πόλη, είχε προσέξει φαίνεται κάτι μικρά σπήλαια που τα χρησιμοποιούσαν οι χωρικοί για στάβλους ζώων. Όταν οι προσπάθειές του για κατάλυμα αποδείχθηκαν μάταιες, έσυρε το υποζύγιο με τη Μαριάμ σε ένα από τα σπήλαια εκείνα. Εκεί βρήκε λίγο χώρο για την Παρθένο και τον εαυτό του και μία φάτνη για το γαϊδουράκι του. Ήταν το κατάλημά τους μέχρι να τελειώσει η διαδικασία της απογραφής. Όλα αυτά είναι τόσο κοινά, τόσο ανθρώπινα. Άνθρωποι και ζώα συγκεντρωμένοι σε μια μικρή πόλη για ένα τυπικό πολιτικοκοινωνικό γεγονός, την απογραφή του πληθυσμού. Τίποτε το ιδιαίτερο δεν λέει στους πολλούς το γεγονός αυτό. Οι πιο πολλοί θα είχαν κουβαληθεί εκεί αναγκαστικά για τον φόβο των Ρωμαίων κατακτητών. Ταξίδι μέσα στην καρδιά του χειμώνα για κάτι ανώφελο. Όλοι οι ταξιδιώτες, το πανδοχείο, στα σπίτια, στους δρόμους θα καταργιόνταν τον αυτοκράτορα και την ώρα που υπόγραφε το διάταγμα της απογραφής. Μόνο ο Ιωσήφ και η Θεοτόκος έμεναν σιωπηλοί. Διδαγμένοι από τα δικά τους πρόσφατα γεγονότα, προσπαθούσαν να ανακαλύψουν σε αυτά τα μυστικά νήματα για να κατανοήσουν και τα τωρινά. Τι σημαίνουν όλα αυτά για αυτούς και ιδίως για το κυοφορούμενο βρέφος? Έτσι βρίσκονταν στο σωστό δρόμο, γιατί τα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν ύστερα από λίγο τους έδωσαν την απάντηση που ζητούσαν. Είναι καλό να σιωπούμε μπροστά και στα πιο απλά και τυπικά γεγονότα της ζωής μας. Εξόψεως ίσως να είναι ασήμαντα. Μπορεί όμως να κρύβουν εκπληκτικές εξελίξεις. Πίσω από ένα ασήμαντο προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικοπολιτικό γεγονός μπορεί να κρύβεται ο ίδιος ο Κύριος που έρχεται στη ζωή και στον κόσμο μας. Ο Κύριος έρχεται συνήθως όταν δεν τον περιμένουμε. Δια τούτο γρηγορείται.

Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Πειρατές ενδύονται το αγγελιοειδές σχήμα. Πριν από την πρώτη χιλιετηρίδα, ολόκληρη τη Μεσόγειο κούρσευαν η Μπαρμπαρίνη, Αλγερινή και την Ίση, με ορμητήριο την Κρήτη, η οποία ήταν θέμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το θέμα αυτό δεν μπορούσε να μείνει ελεύθερο, γιατί το κέντρο, η Κωνσταντινούπολη, βρισκόταν μακριά και δεν ήταν εύκολη η αποστολή στρατευμάτων. Γι' αυτό τα πειρατικά πλοία έστειναν ενέδρες στις κοιλότητες των βράχων, των παραλιών και σε αυτό το Άγιον Όρος. Λίζοντο, τους παράγοντες ηγουμένους δικαίους προϊσταμένους και πολλούς μοναχούς του Αγίου Όρους εφώνευαν ή εχμαλώτιζαν και τους πουλούσαν στα διάφορα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και της Αφρικής. Πάντα οι μοναχοί εκείνης της εποχής με πολύ προσοχή κατέβαιναν στις παραλίες όταν έρχονταν πλοιάρια για ανταλλαγή προϊόντων. Το 1592 άραξε στα παράλια της Σεβάσμιας Μονής Διονυσίου μια αρμάτα πειρατικών πλοίων και ο αρχηγός των πειρατών πήρε την θησαυρισμένη στη Μονή Σεπτή εικόνα των χαιρετισμών με άλλα πολύτιμα ιερά σκεύη για να τα μεταφέρει στην πατρίδα του, την Αλγερία. Αφού έκλεισε την Αγία εικόνα της Παναγίας στην κασέλα του, στον Παούλο, απέπλευσε με απειλές και βρισκές τους μοναχούς. Δεν είχε απομακρυνθεί πολύ από τη Μονή και τους πρόλαβε στο πέλαγος μεγάλη φουρτούνα που προκάλεσε η Παναγία και απειλούσε να τους αφανίσει. Τη νύχτα παρουσιάζεται η Παναγία σε όραμα στον αρχηγό των πειρατών να τον απειλεί και να του λέει: «Διατί πονηρέ κλειδούχε, κατασφαλίσας με εν τη φυλακή, επίστρεψον και μετακόμισέ με εν το αιμό καταλήματι, εν θα ησύχος και ειρηνικός διήγον». Τα λόγια αυτά της Παναγίας είτε δεν τα κατάλαβε είτε τα περιφρόνησε, γι' αυτό όταν ξύπνησε δεν φρόντισε ούτε τα σκεπτόταν. Όταν είδε την τρικυμία να μεγαλώνει, τότε θυμήθηκε το μήνυμα της αγιόπρωτης κόρης. Έντρομος έτρεξε στην κασέλα του, την οποία βρήκε κομματιασμένη και πλημμυρισμένη από Άγιο Μύρο, το ίδιο και η εικόνα των χαιρετισμών ανάβλιζε πλούσιο μύρο και μούσκευε τα σεντόνια με τα οποία ήταν περιτυλιγμένη. Η Αγία εικόνα είχε θρηματίσει το σεντούκι. Όταν πήρε στα χέρια του την εικόνα, την ίδια ώρα άρχισαν να κατευνάζουν ο άνεμος και η τρικυμία. Οι ναύτες όλο και τον πίεζαν να επιστρέψουν την εικόνα στη Μονή όσο γινόταν πιο γρήγορα. Και αυτοί είδαν το θαύμα. Με ανθρώπους του παρακαλέσανε τους μοναχούς να έλθουν στην παραλία να παραλάβουν τη θαυματουργή εικόνα με τιμές. Όταν οι μοναχοί άκουσαν για το θαύμα, κατέβηκαν στο λιμάνι ντυμένοι με λαμπρές ιερατικές στολές, με θυμιατά και λαμπάδες και παρέλαβαν την τίμια εικόνα της Θεοτόκου, την οποία έφεραν στο Καθολικό. Αργότερα τη μεταφέρανε στο παρεκκλήσιτο χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μερικοί από τους πειρατές, εντυπωσιασμένοι και συγκινημένοι από τα θαυμαστά περιστατικά που είδαν, παρέμειναν στη Μονή Διονυσίου και ντύθηκαν το αγγελικό σχήμα των μοναχών.

Η Παναγία τιμωρεί τους κατοίκους της κοπέλου. Η θαυματουργή εικόνα των χαιρετισμών ή του ακαθίστου κλάπηκε κατά το 1767 για δεύτερη φορά από ετερόθρησκους. Αλλά βοσκοί, οι οποίοι τους συνάντησαν στο δρόμο, αντελήφθηκαν την κλοπή, τους κυνήγησαν και κατόρθωσαν να την αρπάξουν από τα χέρια τους και να τη μετακομίσουν στο νησί Σκόπελο. Οι μοναχοί της Μονής Διονυσίου, όταν το πληροφορήθηκαν, έστειλαν αντιπροσώπους τους να παραλάβουν τη θαυμαστή εικόνα. Οι κάτοικοι της Κοπέλου, που είχαν στα χέρια τους τέτοιο μεγάλο και θαυμάσιο θησαυρό, δεν θέλησαν να την παραδώσουν. Αλλά η επιθυμία της Παναγίας, η οποία ζητούσε τον τόπο της ανάμεσα στους μοναχούς του Αγίου Όρους, που την τιμούν και δοξολογούν όλες τις ώρες της ημέρας, ήταν διαφορετική. Αφού οι κάτοικοι της Κοπέλου δεν πείθονταν στις παρακλήσεις των μοναχών, έστειλε η Παναγία λιμική νόσων και πάταξε άπασαν την ίσον. Τότε παρέδωσαν την εικόνα στους μοναχούς αφιερώσαντες και εν μετόχιον εις ευχαριστίαν εν τη ιδίων ίσως Κοπέλο στη Μονή Διονυσίου.

Η Παναγία αμείβει τη θεοτοκοφιλία αξιωματικών. Μια ευσεβή συνήθεια της 113 πτέρυγας μάχης της αεροπορικής βάσης του ΣΕΔΕΣ Θεσσαλονίκης των τελευταίων ετών είναι η επίσκεψη του Αγίου Όρους αξιωματικών σε ομάδες. Επιθυμία τους είναι να γνωρίσουν από κοντά τον ορθόδοξο ασκητισμό και τα σκάματα στα οποία αγωνίζονται οι περιφρονητές της γης, που άφησαν διάφορες πατρίδες, απόκτησαν μια κοινή επίγεια πατρίδα, το φερόνυμο Άγιον Όρος, και αγωνίζονται για μια άλλη κοινή πατρίδα στον ουρανό που είναι μητέρα όλων των χριστιανών. Ιδέ Άνω Ιερουσαλήμ εστίν μήτηρ ημών. Επιθυμία τους είναι να δουν αυτούς τους ήρωες των άλλων πεδίων, οι οποίοι συνετότατα καταφρόνησαν τα εφήμερα και απομακρύθηκαν φεύγοντας σύμφωνα με το Θεοπάτορα Δαβίδ, προσδοκώντας εκείνον που μπορεί βέβαια να σώζει τους δούλους του από κάθε ολιγοψυχία και καταιγίδα. Οι αξιωματικοί θα έβλεπαν αυτούς οι οποίοι λίγο ή σχεδόν καθόλου δεν φροντίζουν το σώμα τους, τους αιώνιους μάρτυρες που όλη μέρα και νύχτα απελεκούν σταυρούς για τον εαυτό τους και ακολουθούν τα ματωμένα χνάρια του μεγάλου μάρτυρα και σταυρωμένου. Αρχηγός της ομάδας ήταν ο υποδιοικητής της πτέρυγας μήναρχος κ. Νικόλαος Κατσαμπέκης. Μια ομάδα από 25 αξιωματικούς αποβιβάστηκαν στη σκήτη της Αγίας Άννας. Στον γνωστό στο Άγιον Όρος πνευματικό πατέρα Ιωάννη εξομολογήθηκαν και απαλλάχθηκαν από το βάρος της συνείδησής τους και αναπτερώθηκαν πνευματικά. Γιατί το Άγιον Όρος δεν είναι τόπος τουρισμού, αλλά αναβαπτισμού και ψυχικής ανάτασης. Κάποτε έφτασαν στην Ιερή Μονή Διονυσίου για να προσκυνήσουν την υπέρμαχο στρατηγό, την θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας, της επικαλουμένης του ακαθίστου. Όταν βρέθηκαν μπρος στη σεπτή και σημειοφόρο εικόνα, από σεβασμό και ευγνωμοσύνη στην απροσμάχητη σύμμαχο των χριστιανών, έψαλαν τον θούριό της, τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Τότε έγινε το θαύμα. Ευχαριστημένη η Παναγία από την ψαλμωδία του ύμνου που τόσο της αρέσει και την ευχαριστεί, κατέβηκε στη γη για να αμύψει τους θεοτοκόφιλους αξιωματικούς που την τιμούσαν εκείνη τη στιγμή. Η Θεία Παρουσία της έγινε αισθητή με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Η καντήλα που κρεμόταν εμπρός στην Αγία εικόνα της άρχισε να κινείται παλμικά σε όλη τη διάρκεια που έψαλαν το εγκόμιό της. Όταν τελείωσε ο ύμνος, σταμάτησε και η κίνηση της καντήλας.

Ιερά Μονή Δοχιαρίου, Παναγία Γοργοϋπήκοος. Η Παναγία αναδέχεται τον εαυτόν της. Η πολυθαύμαστη και εμπλουτισμένη από πολλές χάριτες, παλέφατη εικόνα της Παναγίας, που ονομάζεται Γοργοϋπήκοος, είναι θησαυρισμένη στην Ιερά Μονή του Δοχιαρίου. Το ιστορικό της έχει ως εξής. Στον ανατολικό τοίχο της κοινής τράπεζας των πατέρων της Μονής και δεξιά καθώς εισερχόμαστε σε αυτήν, υπάρχει η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου από απομνημονεύτους χρόνους αγιογραφημένη. Είναι τοιχογραφία. Προφορική παράδοση που διατηρείται με την ζωντανή γλώσσα των ευσεβών πατέρων, την ανάγκη στην εποχή του Οσίου Νεόφυτου, κτήτορα της Ιεράς αυτής Μονής, περίπου τον 10ο αιώνα. Όμως, παρά την πρόοδο τόσων αιώνων και την καταστροφή και την ανακαίνιση της Μονής, η μορφή και το εκτύπωμα της ιερής εικόνας δεν φθάρθηκαν, διότι η Θεία Πρόνοια την διαφύλαξε για να φανεί στους έσχατους καιρούς δοξασμένη, θαυματόβρητη και επίσης ένθερμος προστάτης και κυβερνήτης υπέρμαχος στους πατέρες, καθώς το δήλωσε η Παναγία στον τραπεζάρι όταν από οικονομία θαυματούργησε σε αυτόν. Μπροστά από την εικόνα υπήρχε διάβαση από την οποία οι πατέρες κατευθύνονταν στην τραπεζαρία. Από αυτή πιο συχνά διερχόταν ο τραπεζάρης, ο οποίος ονομαζόταν Νείλος. Τη δε νύχτα άναβε και δαδιά για να φωτίζει. Κατά το έτος 1664 άκουσε φωνή που προερχόταν από την εικόνα να του λέει: «Άλλοτε να μην περνάς από εδώ με δαδιά που καπνίζουν την εικόνα μου». Ο τραπεζάρης δεν αντελήφθηκε ότι η φωνή προερχόταν από την Αγία εικόνα, αλλά νόμιζε ότι κάποιος αδελφός τον αστειευόταν. Γι' αυτό αδιαφόρησε στην υπόδειξη της Παναγίας. Σε λίγες μέρες για δεύτερη φορά ακούστηκε πάλι η φωνή της Παναγίας από την εικόνα της να λέει με αυστηρότητα: «Ω μοναχέα μόναχε, έως πότε θα καπνίζεις ανευλαβώς και ατίμως την εμήν μορφήν?» Αμέσως τυφλώθηκε ο τραπεζάρης. Τότε θυμήθηκε την πρώτη προειδοποιητική φωνή της Παναγίας και είπε: «Δίκαια έπαθα, διότι δεν πρόσεξα στην εντολή της Κυρίας μας Θεοτόκου, αλλά από άγνοια την παράβλεψα». Όταν ξημέρωσε, οι αδελφοί βρήκαν τον τραπεζάρι με το πρόσωπο στο έδαφος του διαδρόμου να οδύρεται,